να την αλλάξω την καρδιά, να αλλάξω χαρακτήρα. Σε γέμισα ανηφοριά και κουραστήκαμε καρδιά, λάθος το δρόμο πήρα.

ζωή που πήγε στα χαμένα. Να έρθει απ' την αρχή και μόση μ' άφησες ψυχή να ξαναρθώ.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προς μακρύ γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες του και τους δύο συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν. Και στους συναδέλφους, με συγχωρείτε, των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε. Στο Γήθιο εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίου Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκαλέσει την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβαλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαργίας στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μπορφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία από πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Γαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει χθες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, στα νησιά Κέσμα και Κις και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, απίφθινε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου, προτελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους. Τελειώνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Εδώ θα είμαστε και αυτό το πρωινό, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο της ημέρας. Δύο ώρες διάρκειας για αυτήν την εβδομάδα, 5 έως 7 τα λέμε, έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού. Στο πάντοτε με το ύφος, αλλά και στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μας έτσι διακοπών για πολλούς από εσάς, εργασίες για εμάς, όπως και να έχει πάντως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δύο ώρες εδώ κοντά σας με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς, με τα δικά σας εδώ τηλεφωνήματα και μηνύματα και στις καταγγελίες σας και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία εδώ παρουσιάζουμε και επιμένουμε να παρουσιάζουμε καθημερινά. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5η 30 Ιουλίου, είναι ακριβώς 5 και 10 και 15 δευτερόλεπτα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Όπως πάντα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και παρατηρήσεις, ξεκινάμε και θα πάμε όπως είπαμε μέχρι και τις 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης αυτή την εβδομάδα, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος, τον οποίο και ακούτε και βλέπετε και το πρωί τώρα στην τηλεόραση, και 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος, 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου, και τη βλέπετε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky κάθε απόγευμα, και το μαγκαζίνο κλείνει την πρωινή ζώνη που πάει μέχρι και το μεσημέρι η Κατερίνα Δράκου. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα πρωινό το οποίο μας βρίσκει δυστυχώς με αυτή την τραγωδία που είχαμε, με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Τρεις άνθρωποι, τρεις άντρες του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ήταν εκεί στο καθήκον, εκεί στην εργασία τους, εκεί όπου δυστυχώς η στιγμή τους έπαιξε μια τελείως διαφορετική ζαριά και δυστυχώς φύγαν από τη ζωή. Προφανώς τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους τους και βεβαίως στο πυροσβεστικό σώμα. Το οποίο είναι για πάσα νόσων παντού και ιδίως τώρα το καλοκαίρι δοκιμάζεται και αυτό. Δοκιμάζονται οι αντοχές, δοκιμάζεται το σύστημα ολόκληρο και όλα αυτά βεβαίως με τις πυρκαγιές, οι οποίες δυστυχώς και με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, μόνο να τροφοδοτούνται γνωρίζουν και τίποτε άλλο. Και φυσικά όλο αυτό το μικροκλίμα το οποίο δημιουργείται κάθε φορά στην εκάστοτε πυρκαγιά και, και στο εκάστοτε σημείο στο οποίο έχουμε την πυρκαγιά. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και πολύ, πολύ μεγάλο ο κίνδυνος, πολύ μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι δεν θα κοπάσουν, ιδίως σήμερα και αύριο. Από το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε την ηρεμία και την πτώση των ανέμων και των μποφόρ. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως να μην ξαναζήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Και βεβαίως φυσικά η αυταπάρνηση, αλλά και βεβαίως το καθήκον, αλλά και η επαγγελματοσύνη όλων των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος είναι στο μεγαλύτερο σημείο εκεί για να σβήσουν. Να σβήσουν τη φωτιά, η οποία πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις απειλεί. Απειλεί δάσος, απειλεί σπίτια, απειλεί κατοίκους. Οπότε λοιπόν είναι εκεί και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη εχθές. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες ενώ καθήκοντος σε Ρέθουν και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε εκεί στην Κρήτη, αλλά και βεβαίως με ό,τι νεότερο, με το ότι περιμένουμε και βεβαίως να ξημερώσει, να μπουν τα εναέρια μέσα τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν, αυτά τα οποία επιτρέπεται να πετάξουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μετά τις 5.30 ο Γιώργος Ραμετζόγλου με πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς κύλησε η νύχτα μέχρι και τώρα σε λίγο το ξημέρωμα της 5ης 30ης Ιουλίου στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στα υπόλοιπα βεβαίως τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι ακριβώς επίσης τα θέματα που έχουν να δούμε και θα ακούσουμε τι ακριβώς έγινε χθες και στο Κυπριακό. Τα ζητήματα τα οποία είχαμε τον κύριο Γκουντέρες στο νησί, τι ακριβώς υπόθηκαν από τις δύο πλευρές, ποιες είναι οι ανησυχίες, τι ακριβώς περιμένουμε, πώς ακριβώς υπάρχει και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει από εδώ και στο εξής. Έχουμε τις περιοδίες του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι εχθές, όπου μίλησε για το μεταναστευτικό. Εδώ ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, 9.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν φυσικά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε
τα θέματα με τις αντιδράσεις, με όλα όσα είπε ή προσπάθησε να ανατρέψει, ή προσπάθησε να πει, ή προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ο κ. Κυριαζίδης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Έχουμε την παρέτηση του κ. Αυγερινού από, από τη θέση του ως επικεφαλής και ως εκπρόσωπος τύπου στο γραφείο τύπου της κ. Καριστιανού. Λέει πολλά, θα ακούσουμε από τη Δέσμη Βλεπάκη, έχει το ρεπορτάζ. Έχουμε τα θέματα με, με τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αττική, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και εκεί τι γίνεται, πόσο πολύ καλά και οι συμπολίτες μας και οι συνανθρωποί μας εκεί στη Δυτική Ελλάδα είναι και εκείνοι καθόλου προσεκτικοί με τους φωτεινούς σηματοδότες, με τα σήματα της τροχαίας ή οτιδήποτε άλλο. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Και φυσικά από την άλλη τα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για το καλοκαίρι. Θα φύγουν και οι υπουργοί, θα φύγει και ο Πρωθυπουργός. Ένα αλλάξει βεβαίως πάντοτε, έτσι ώστε και εκεί να ξεκουραστούν φυσικά και να επιστρέψουν εκεί μετά το 15 Αύγουστο και να ζεστάνουν ξανά και πλήρως τις μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη αναλυτική σας ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει και ξεκινάει καθημερινά στις 5 αυτή την εβδομάδα, 2 ώρες διάρκεια, πάμε μόλις και τις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλού είναι εδώ και φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά και ό,τι ακριβώς ακούγεται έχει την ταυτότητά του. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές όπου ακούμε έτσι ανάμεσα από τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης εδώ για να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις πρώτες πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Παράλληλα θα διαβάσουμε και ό,τι μήνυμα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας από όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις με τους κυριότερους τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στην Σιτία. Οι πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη φωτιά που μένεται από εχθές το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στο Ρέθυμνο και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυάβρηση. Έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, τον κύριο Σύφη Βαβουράκη και δύο πολίτες. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρυάβρηση πήρε μεγάλες ζεστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, με μήνυματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρης κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές στον Αχαλιανό και στις Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112, από εχθές το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, είχε κοινωθεί και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους της και τους επισκέπτες να μεταφέρονται σε κλειστό γυμναστήριο στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν εχθές από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν εκτοπλοϊκός και από τον Πειραιά και θα φτάσουν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ένα πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγιερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερός. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβεστές πέσαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, εστάλεκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους περιοχές Ούδρας και Ασπρόληθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Θερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές κατάσταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου αλλά και της Σιτίας.

εκφράζεται τη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών, εκφράζει με ανακοίνωση του πρόεδρου Δημοκρατία Κωνσταντίνο Στασούλα. Τα ειλικρινή συμπητήρια στι οικογένειε και του συναδέλφου των δύο πυροσβεστών που έχαζαν τη ζωή του δίνοντα μάχη με τι φλόγε στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που αβεβαίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο και τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από εχθές Τετάρτη το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Αγίου Σίδερου και Πλαγιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε χθες η πυροσβεστική υπηρεσία. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό δηλαδή απορριμματοφόρου. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.337,50 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο τώρα συνελήφθη ένας 47χρονος καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ ψηλό κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα. Παρακαλώ, προσοχή σε όλες και σε όλους. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σήμερα, από τις 8 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλης, στην Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό επίσης θα μείνει και το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι με εντάσεις 7-7 μέχρι Μποφόρ με ρηπές έως και 9. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η κεντρική διοίκηση ΗΠΑ της Αμερικής. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις επόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προαναγγείλει ότι οι σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε στη Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης, μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους. Θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι Αμερικανικές λοιπόν δυνάμεις έπληξαν την νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν καθώς και το νησί Κι στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, στην επαρχία Φαρς, οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν περιοχή στα περίχωρα της πόλης Καζερούν. Το Τασνίμ ανέφερε επίσης ότι δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κι μετά από πλήγμα με πυράβλους. Ωστόσο, επικαλούμενο τοπικές αρχές, μετέδωσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού και οι υπηρεσίες επιβατικών φέρει παραμένουν ανεπηρέαστες.

0: Δεύτερο τουλάχιστον με νεότερη ενημέρωση. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σύμφωνα πάντα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Νωρίτερα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση είχαν μεταδώσει ότι οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμια κτηρίου κατοικιών που επλήγει στην περιοχή. Η κεντρική τώρα διοίκηση επίσης των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε δημοσιότητα έως τις 29 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 20 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησαν 2 και έχουν πραγματοποιήσει μειοψίες σε άλλα 2, στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης επιβολής του αποκλεισμού. Την σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες μετά και τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πεντεμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Ικανοποιείται για τις εξελίξεις και εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυσοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Αντίδραση είχαμε και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαιρετίζεται με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονίσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες εχθές στο Αγαθονίσι. Σε 11 σήμερα το πρωί συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι και το τελευταίο του καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού, ξεχωρίζοντας επίσης την ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό τον κ. Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και την εισήγηση του κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και βεβαίως την πρόταση για την σύσταση και λειτουργία κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Λίγη αύριο Παρασκευή, 31 του μηνός, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Παρατήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση των 41χρονων συλληφθέντων για δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά και τη δολοφονία που προέκυψε, με τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η αντικατάσταση με μια απλή υπεύθυνη δήλωση των 25 πιο συνηθισμένων δικαιολογητικών που ζητούσε το δημόσιο απλοποιεί περισσότερες από 1.000 διαδικασίες του και εξοικονομεί ετησίως 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των διαδικασιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μύτος. Οι 622 διαδικασίες αφορούν πολίτες και 385 επιχειρήσεις. Απλοποιείται δηλαδή το 40% των διαδικασιών του Μητρώου. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει η ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα, ενώ επίσης να διενεργηθεί έλεγχος δυτικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από τότε, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγης την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Αμετάβλητα διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρία στα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Με 9 ψήφους κατά και 3 ψήφους υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5 έως 3,75. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς των Αθηνών, αποδίδοντας στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Η επίσημη τελετή έγινε χθες με την παρουσία της υπουργού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά τη νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άρχους με την ανατροπή στην έδρα της Λεχ Πόζναν έκανε δώρο στην ΑΕΚ μια θέση στους χειρούς των play-offs του Champions League εν ώψη και της κλήρωσης της 3ης Αυγούστου. Συγκεκριμένα λοιπόν, η ομάδα της Δανίας ανέτρεψε την εντός έδρας ΙΤΑ 3-0 από την πολωνική Λεχ Πόζναν, επικρατώντας 4-1 και με σκορ 4-3 στα πέναλτι πήρε την πρόκριση στο τρίτο γύρο. Η ένωση μετά λοιπόν και την πρόκριση των Δανών βρέθηκε από τον γκρουπ των ανίσχυρων σε εκείνο των ισχυρών και απέναντι θα βρει θεωρητικά έναν πιο βατό αντίπαλο. Ο Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει σε 9.30 το βράδυ στη ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ. Και τέλος, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίσι στο Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΑΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στο 12 Φεβρουαρίου, πιθανότητα στο ανανεωμένο ΣΕΦ. Και 28 και 50 δευτερόλεπτα και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι των Αγίων Σίλας Ηλιανού Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και σας που για τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου λοιπόν σήμερα θα συμβεί 6:26 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20:36 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Από το 1797 έχουμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Το 1920 σημειώνει τη δολοφονική κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι. Το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Πάμε στο 1982, όπου ο Υπουργός Πολιτισμού τότε Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO που γίνεται στο Μεξικό. 1944 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6-12 ναυτικά μίλια. Το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην χώρα μας το 2010 ανέρχονται σε 768.009. 1863 γεννιέται ο Henry
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος για να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μεσανατολή, αναφέρει η ανακοίνωση. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: μια γαλήνη και μια ηρεμία στα αυτιά μας. Νομίζω ότι έρχεται με αυτήν την μουσική, με την κλασική μουσική, την επιλογή της Κωνσταντίνας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δυστυχώς, με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, ενώ καθήκοντος, άνθρωποι, άντρες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, εκεί καθημερινά, ιδίως και το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα για πάσα νόσων, όπως λέμε πάντοτε, είναι εκεί για ό,τι χρειάζεται ο πολίτης, για ό,τι χρειάζεται το κράτος, για ό,τι χρειάζεται η πολιτεία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Να σε καλά, καλή δύναμη. Θλίψη και οδύνη βεβαίως για την απώλεια. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή εργασία. Στο Γιώργο Καραμιτζόγλου θα πάμε να μας δώσει όλο το κλίμα και βεβαίως όλη την πληροφόρηση για το ακριβώς συμβαίνει αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με την Αθηνά Μαράκη, όπου πριν από λίγο μίλησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, σε μια ώρα περίπου θα έχουμε ανακοινώσεις, εννοώντας δηλαδή ό,τι νεότερο υπάρχει, με κυριότερο ζήτημα και θέμα να προβληματίζει και να είναι οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος στο Ρέθυμνο και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τις καιρικές συνθήκες. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλό ημέρα σε όλους. Είναι τα τρία μεγάλα μέτωπα, δηλαδή Πλωμάρι, Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο, Πλωμάρι και Πάρος.
1: Και η Αγία Τριάδα.
0: Και η Αγία Τριάδα, σωστά.
1: Και η Αγία Τριάδα, αυτά είναι τα τρία βασικά. Η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι η Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο, ένα μέτωπο με 20 χιλιόμετρα. Έχει ήδη καλύψει Σαχτούρια, Κρυόπετρα, τα χωριά Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Δηλαδή φανταστείτε, η φωτιά έφτασε από ένα κεντρικό προς το βόρειο τμήμα του νησιού, στο Ρέθυμνο, και έφτασε νότια στην Αγία Γαλήνη. Άρα λοιπόν εκεί τώρα επιχειρούν τουλάχιστον 190 πυροσβέστες, και επίσης τα μηχανήματα έργου που έχουν φτάσει και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ετοιμάζονται, και επίσης στελέχη του πυροσβεστικού σώματος από τον Πειραιά, να ενισχύσουν τις δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μηχανήματα έργου έκαναν αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή άνοιξαν διαδρόμους ρίχνοντας πολύ χώμα σε διάφορα σημεία γύρω από την Αγία Γαλήνη, γιατί δόθηκε εντολή 112 σε πάρα πολλούς τουρίστες, σε όποιον έμενε εκεί στην Αγία Γαλήνη, να μετακινηθεί. Ετοιμάστηκε και το κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο Τυμπάκι, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών, τουριστών, μονίμων κατοίκων, εργαζομένων, μεγάλος αριθμός εκεί στην Αγία Γαλήνη, που έπρεπε να φιλοξενηθεί και να μετακινηθεί με σωστό τρόπο και με τη βοήθεια βέβαια της περιφέρειας Κρήτης. Είναι λοιπόν αυτή η δύσκολη πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες για να μπορέσει να περιοριστεί τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και με το πρώτο φως της ημέρας να σηκωθούν και τα εναέρια, και πρέπει πολύ γρήγορα να την περιορίσουν, διότι οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη δεν είναι και οι καλύτερες από τη μετεωρολογική υπηρεσία, ενισχύονται οι άνεμοι και θα έχουμε σοβαρά ζητήματα και με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το Πλωμάρι, που αν και προς το απόγευμα είχαν καταφέρει οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τα ενέργεια κάπως να την περιορίσουν, δυστυχώς όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι έδωσαν μεγάλη όθηση στην πυρκαγιά, και έτσι λοιπόν δόθηκε εντολή οι κάτοικοι στο Πλωμάρι Λέσβου να μετακινηθούν στους Αγίους Ισίδωρους. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά εκεί, όμως τα έβρισαν καταφύγιο για να μπορέσουν να σωθούν από την πυρκαγιά. Και εκεί λοιπόν στο Πλωμάρι είναι όλη αυτή η πλαγιά της μεγάλης πόλης της Λέσβου, για να μπορέσουν να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Αντίστοιχα και εκεί η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με μηχανήματα έργου, σκαπτικά και με τη βοήθεια ιδιωτών, προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίστοιχες αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να την περιορίσουν τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, η Αγία Τριάδα στο Λασίθι, έχουμε και εκεί απομάκρυνση, δηλαδή οι κάτοικοι από Γούδουρα, Ασπρόλιθο έπρεπε να μετακινηθούν και πρέπει να μετακινηθούν προς Μακρύ Γυαλό, για να μπορέσουν να σωθούν, τουλάχιστον να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Και εκεί μεγάλος αριθμός επίγειων δυνάμεων από την πρεσβευτική υπηρεσία για να μπορέσει να περιορίσει αυτή την πυρκαγιά. Αντίστοιχες γίνονται πράξεις για τις πυρικές ζώνες εκεί στο Λασίθι, ούτως ώστε τώρα τη νύχτα να περιοριστούν οι φλόγες και εκεί λοιπόν με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών να μπορέσει αυτή η φωτιά να οριοθετηθεί και να τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπόλοιπες, μάλιστα είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και εδώ στο Μαρκόπουλο στην Αττική αυτή την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ένα εργοστάσιο που έχει απ' όλα μέσα. Δηλαδή φανταστείτε, έχει μέσα παλιά αυτοκίνητα που γινόταν ανακύκλωση. Είχε λάστιχα, είχε πλαστικά, είχε τα πάντα. Πήρε φωτιά, άρπαξε φωτιά λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας εκεί στο πάτημα Μαρκοπούλου. Ευτυχώς όμως κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια των σκαπτικών μηχανημάτων, οι Δήμοι Μαρκοπούλου, Κροπίας και Σπάτων Αρτέμιδας κατάφεραν εκεί μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία να την σβήσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η εικόνα. Γίνονται λοιπόν οι προσπάθειες

0: πρωινό.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη. Χθες, όταν ήσαν στο κεντρικό δελτίο, θυμίζω δυστυχώς έχουμε τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες, ένα καθήκοντο σε Ρέθυμνο αλλά και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες, 25 και 28 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην μεγάλη αυτή φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Ο Χάρης Λεοντάκης εχθές σε ζωντανή σύνδεση από το σημείο εκεί, από την Αγία Γαλήνη, η οποία την έχουν κενώσει πλέον, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τον δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση. Η Κρύα Βρύση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που είμαστε τώρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και οι ρηπές ανέμων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα καθιστούν από αγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων. Ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα έχουν επιχειρήσει, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει ο άνεμος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των Δήμων, ιδιώτες, εθελοντικές ομάδες. Δυστυχώς, γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, από το Δήμο Αμαρίου, βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Μέλαμπες, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μέλαμπες. Το αυτοκίνητο στο οποίο το πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέβαιναν είχε μπει σε ένα σημείο και επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά. Προφανώς τους κύκλωσε η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Να σας πω ότι ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα, ήμασταν πίσω ακριβώς στη στροφή. Ήμασταν σε ένα σημείο όπου υπήρχε καλύτερη ορατότητα για εμάς, όμως η φωτιά πλησίαζε και έτσι οι πυροσβέστες μας έδιωξαν, μας γύρισαν πίσω, γιατί οι άνεμοι έτσι όπως γυρίζουν συνεχώς τη φωτιά. Η φωτιά εκεί που λες ότι είναι έτοιμη να σβήσει, φουντώνει και δημιουργεί μεγάλες εστίες, μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει δοθεί 112 για την εκένωση του Κεραμέ, του Ορνέ, της Κρύας Βρύσης, της Μέλαμπες, τα Σαχτούρια. Πριν από λίγο δόθηκε και για την Αγία Γαλήνη. Ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ένα μικρό λιμάνι, ένα τουριστικό σημείο στην Νότια Κρήτη, και όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η εκένωση, γιατί δεξιά από εδώ που είμαι η φωτιά καίει από κάτω προς την παραλία. Από τον Άγιο Παύλο, που είναι ένα μικρό χωριό, τουριστικό χωριό νότια 5 χιλιόμετρα από εδώ, έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις με βάρκες, με καΐκια, 29 άτομα, καθώς η φωτιά έχει μπει μέσα στον Άγιο Παύλο και έγινε ο απεγκλωβισμός τους. Δεν επέτρεπαν οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα να κινηθεί με τα αυτοκίνητά του, γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλος ο επαρχιακός δρόμος προς τον Άγιο Παύλο ήταν μέσα στις φλόγες. Δεν επέτρεπαν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας τον κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έτσι η εκένωση έγινε διαθαλάσσεις με βάρκες και με σκάφη, τα οποία τους έφεραν στην Αγία Γαλήνη. Αυτή την ώρα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Γαλήνη, προκειμένου να προσπαθήσουν να προφυλάξουν τον οικισμό, το χωριό της Αγίας Γαλήνης. Έχει ξεκινήσει η εκένωση. Μιλάμε για εκατοντάδες τουρίστες που μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής. Ενώ εκενώνεται και το χωριό Ορνέ. Πριν από λίγο βόρεια από εδώ είδαμε να περνάει από έναν επαρχιακό δρόμο ένα περιπολικό που πηγαίνει προς το Ορνέ, προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η εκένωση του χωριού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί οι άνεμοι, ξαναλέω, δεν έχουν επιτρέψει τα εναέρια μέσα να
3: επιχειρήσουν,
2: όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού. Κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον έχουμε μια τέτοια φωτιά στην περιοχή. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε τέτοιες φωτιές στην ευρύτερη εδώ περιοχή και σβήνει μόνο όταν φτάσει στη θάλασσα.
3: Δυστυχώς παρακολουθώ, τόση ώρα που μιλάς σε παρακολουθώ και βλέπω πίσω έτσι αυτό το απόκοσμο τοπίο, έτσι όπως δημιουργείται, και όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε τον καπνό.
2: Ήμασταν εκεί που φαίνεται η πρώτη φλόγα. Εκεί που φαίνεται η φλόγα
3: ήμασταν
2: πριν το δελτίο. Ήμασταν ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το δελτίο, στο σημείο που βλέπετε τη φλόγα τώρα που σας δείχνει ο περατέρα μας ο Γιώργος.
3: Τώρα το βλέπουμε.
2: Τη φλόγα να καίει αυτή τη στιγμή.
3: Και αυτό είναι
2: σε αυτό
3: ενδεικτικό.
2: Το σημείο ήμασταν, γιατί υπάρχει από κάτω μια πλαγιά που ήταν με ιόφυτα, και μάλιστα εκεί κάναμε και δηλώσεις από ένα κάτοικο του χωριού εδώ, που μας έλεγε ότι έβλεπε απέναντι

0: τα ελαιόδεντρά του να καίγονται. Και ήμασταν εκεί για αρκετή ώρα. Είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε από εκεί το ζωντανό, όμως βλέπετε τι έγινε. Πλησιάζει η φωτιά.
1: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
0: Κινείται ανατολικά. Ναι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτό. Υπάρχουν ρηπές ανέμων που δεν μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς.
2: Αυτό, οι ρηπές των ανέμων είναι το στοιχείο το οποίο, όπως έλεγε και χθες εδώ ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Γιαννόπουλος, ήταν ένα βράδυ το οποίο δεν θα έπεφταν. Δεν θα είχαμε την ηρεμία των ανέμων όπως συμβαίνει τα βράδια, να κοπάζουν και όλα αυτά. Ήταν ένα βράδυ το οποίο δυστυχώς είχαμε πολλούς ανέμους και έντονους. Ο Μιχάλης Θεζάρης τώρα έχει ετοιμάσει το χρονικό και βεβαίως τις τραγωδίες εκεί, στο Ρέθυνο, που είχαμε την απώλεια της ζωής 2 πυροσβεστών.
3: Εκλωβόμαστε σιγά σιγά. Θα καούμε σαν τα ποντίτσια.
4: Νεκροί στο καθήκον έπεσαν 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά την διάρκεια πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι 2 πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πύρινες γλώσσες και απανθρακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν. Η ζωή τους εντοπίστηκαν έξω από αυτό το όχημα από συναδέλφους τους.
5: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
3: Από την καμάρα και την πυρακάτσι.
4: Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Ακολούθησε ένα τέταρτο που ενημέρωνε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου πως θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα πέμπτο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς Κεραμέ. Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό κοκτέιλ με τους 156 πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας εστίες φωτιάς. Αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων ανέμων που έπνιγαν στην περιοχή, τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού από αέρος σταμάτησαν να επιχειρούν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τα πληρώματά τους. Την οδύνη τους για την απώλεια των 2 πυροσβεστών εξέφρασαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην τελετή απόδοσης του αρχαιολογικού χώρου και μουσείου Αρχαίας Αγοράς.
6: Έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων.
7: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των 2 πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρέθυμνου.
4: Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες στην Κρήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Σιτίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
2: Τώρα επίσης ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάρρευσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας, ενώ για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέα και Αγίας Γαλήνης, Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα και 7 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τώρα, μάχη δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο, ακούγαμε και τον Γιώργο νωρίτερα, το μέτωπο της πυρκαγιάς που κατακαίει από το μεσημέρι χθες αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Αυτή την ώρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στις περιοχές είναι Άγιο Σίδερος και Πλαγιά, στα ανατολικά, και φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς Άγιο Ισίδωρο. Πάμε στην Πάρο. Πάμε στην Πάρο, διότι και έχουμε συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές γενικότερα. Εύβοια, Ηράκλειο, Ραδακονία και Πάρο. Προχώρηση περιοριστική. Συγκεκριμένα τώρα για την Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, που είναι και οδηγός απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, της περιοριστικής μέσα στον περιφραγμένο χώρο του που βρίσκεται ο Χιτά, σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να έχει δημιουργηθεί και μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
5: Σε αυτό το σημείο, μέσα σε απορρίμματα, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη εστία φωτιά στην Πάρο. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, πήραν διαστάσεις και έφτασαν μία ανάσα από οικισμούς.
8: Βρισκόμαστε στο Χιτά της Πάρου, εδώ από όπου και ξεκίνησε η φωτιά στο νησί. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
9: Από εδώ ξεκίνησε. Και καήκαν από μέσα αυτά τα δικά μου, είχα ζώα εδώ πιο πέρα. Και τώρα ψάχνω να βρω τα ζώα. Δεν ξέρω αν έχουν καεί, αν είναι ζωντανά, δεν ξέρω.
5: Οι φλόγες κινήθηκαν νότια από τον χώρο υγειονομικής ταφής και έφτασαν κοντά στον οικισμό Αγκεριά.
10: Πολλοί λένε ότι ήταν από ένα γυαλί το οποίο λόγω του ήλιου και της ακτινοβολίας σε εκείνο το σημείο πήρε φωτιά. Λένε ότι ήταν σαν ένα κομμάτι που ήταν θρηματισμένα κλαδιά.
5: Βίντεο αποτυπώνουν το πύρινο μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο τη νύχτα σε χαράδρες απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη φωτιά που καίει σε δύσβατα σημεία.
11: Τα εναέρια μέσα το είχαν φέρει σε εκεί που πρέπει. Όμως η μορφολογία του εδάφους ήταν τέτοια που έχει πάρα πολλά φαράγγια, όπως τα λέμε. Και το σημείο εκείνο όσο να είναι δεν μπορεί να το πιάσει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο. Φύσαγε και ο αέρας που λέμε και έγινε ανεξέλεγκτο.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα και αμέσως περιορίζουν το μέτωπο. Η εικόνα στα σημεία που πέρασε η φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έγιναν στάχτη, οι φλόγες ακούμπησαν εξοχικές κατοικίες, ενώ αποθήκες και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
8: Στην Τρυπητή η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Κτηνοτροφικές μονάδες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς.
5: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με ενισχύσεις από τα γύρω νησιά αλλά και από την Αττική.
8: Πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς στην Πάρο.
5: Προσομοίωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει την εκτιμόμενη πορεία διασποράς του νέφους καπνού που μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους από την Πάρο, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Βόρειας Κρήτης.
2: Τώρα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και δασικής πυρκαγιάς από τις 8 το πρωί και τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, ενώ κλειστό θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς, λόγω βεβαίως των σειρών ανέμων που θα πνέουν από 7 έως και 9 από φόρο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν και οι πυροσβέστες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλειας με το παραθαλάσσιο θέατρο Φετιγιέ στα νότια έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Μια άλλη εστία ξεκίνησε χθες το απόγευμα σε δασόδη περιοχή στο Μπαλικεσίρ, στα δυτική Τουρκία, πάνω στο δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Και αφού ανοίξαμε το παράθυρο μας στον κόσμο, πάμε να δούμε και τι ακριβώς γίνεται με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε σε Ισπανία και Γαλλία. Έρεται τώρα ευτυχώς η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέρα των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από εχθές. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης, ενώ οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για προειδοποίηση. Ωστόσο, εξηγώντας ότι η επιστροφή θα είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού κατοικιών που καταστράφησαν από την πυρκαγιά, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Βάνα Κοτρολό.
12: Η μάχη μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Έτσι περιγράφουν οι πυροσβέστες τον αγώνα που δίνουν στην νοτιοδυτική Γαλλία για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο της Ζηρόντ, 4 φορές μεγαλύτερο από την έκταση του Παρισιού. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ώρες. Η ζέστη σε συνδυασμό με τους ανέμους απειλούν να προκαλέσουν αναζωοπυρώσεις. Τους πυροσβέστες συνδράμουν και απλοί πολίτες. Με κουβάδες γεμάτους νερό καταβρέχουν το έδαφος για να σβήσουν τα κάρβουνα που σιγοκαίνε.
2: Είναι δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο, επειδή δεν έχουμε πολλά διαθέσιμα μέσα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με όποιον τρόπο μπορούμε, με τα λίγα που έχουμε. Δεν θέλουμε να καεί το χωριό μας.
12: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Ζηρόντ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή βρίσκονται κάτοικοι από την περιοχή της Μαδρίτης που επιστρέφουν στα σπίτια που εγκατέλειψαν λόγω των πυρκαγιών.
2: Φοβάμαι, μου έρχεται να κλάψω, δεν το περίμενα αυτό.
12: Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες 12 ώρες, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα 10 ενεργά πύρινα μέτωπα.
2: Τώρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της πυρκαγιάς και να ρίξουμε νερό στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή αναζωοπύρωση.
12: Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και στη γειτονική Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στην νοτιοδυτική Τουρκία. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος και ξηράς στην περιοχή Σεϊντικεμέρ της Μούγλας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε γεωργική περιοχή, προτού εξαπλωθεί στο δάσος λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Να κρατήσουμε τους κήπους μας και να τελειώσουμε εδώ, να μην έχουμε τίποτε άλλο. Και ακούμε την Λίν Άντερσον, η οποία γεννήθηκε σήμερα το 1947, μια από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, μια γυναίκα η οποία έγινε γνωστή στην Αμερική, στην country μουσική, και με μεγάλες επιτυχίες δεκαετίες του 70 και του 80.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Μαζί μπορούμε.gr.
1: Στο Brown, στον Fisher, στον Kraft.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαρακή. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά, στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες επιέστησαν ελαφρά εγκάπματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ρέθυμνο, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πυροσβεστών και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο μέτωπο της Σιτίας Λασιθίου, λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή διαετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Ηράκλειο και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπης, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανακίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. 2 ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Στόχος των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, ήταν υπεραιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποι τους στις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Στους 17 ανέρχεται ο ρυθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου 2026 στον ΣΚΑ 100,3 πάντοτε συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Και 9 πρώτα λεπτά εδώ στον Sky 100,3, σε δεύτερη ώρα της παρουσίας μας στον αέρα του Sky. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εργασία, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε άλλους, καλά ταξίδια σε άλλους. Σήμερα με πολύ πολύ έντονους ανέμους, προσοχή λοιπόν. Βεβαίως τα μάτια μας 14-24 όσα θέλετε. Αν κάτι αμέσως δούμε, ενημερώνουμε. Δεν κάνουμε καμία άλλη εργασία πουθενά. Δεν χρειάζεται, ας καθίσουμε μέσα. Ας αυτούς τους ανήσυχους, εν πάση περιπτώσει, και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν τον ποπό τους κάτω. Ας τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Ας πάνε για έναν καφέ, ας κάνουν κάτι άλλο. Ας ρίξουν και έναν ύπνο παραπάνω, ρε παιδάκι μου, τώρα από το να βγουν, αρχίσουν να κάνουν καμιά εργασία έξω. Ή τους ήρθε σήμερα να κάνουν κάτι άλλο το οποίο είναι και επικίνδυνο. Ας τους πούμε, ρε παιδιά, αφήστε το, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται προς Θεού. Δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας βεβαίως, αλλά και βεβαίως να ταλαιπωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάθε τι είναι δίπλα μας και είναι κοντά μας και τους οφείλουμε έναν τεράστιο σεβασμό. Και λέω για τους ανθρώπους, τα στελέχη, άντρες και γυναίκες. Του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, σπίτια, ηρεμία, δεν χρειάζεται να περάσουν αυτές οι ημέρες με τους πολύ θυελώδεις ανέμους. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14-24. Εδώ είμαστε εμείς, έως και τις 7 θα πάμε, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια τα δικά σας, παρατηρήσεις σας, οι επισημάνσεις σας, όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Τις καλημέρες σας, τις δικές σας απόψεις. Ακουγόμεθα, διότι εδώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης και ευθύνεται για το καλύτερο. Το ήχο που μας δίνει και σας δίνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η δεύτερη της εκπομπής. Ξεκινάμε κάτι το οποίο προφανώς θα θέλαμε. Προφανώς θα θέλαμε να μην έχει καεί τίποτα και να μην υπάρχει τίποτα έτσι να μαυρώνει και να μαυρίζει τις ψυχές μας και να τρέχουμε έτσι στους λόφους ανέμελοι και οτιδήποτε άλλο. Και ιδίως φανταστείτε εκεί και στην Σκωτία. Είχαμε τις φωτιές εκεί, Παναγιώτη, την αρχές της εβδομάδας. Τα πάντα δυστυχώς δεν αφήνει. Σας σήμερα λοιπόν η κυρία που θα ακούσουμε, η Kate Bush, γεννήθηκε το 1958.

0: είμαστε λοιπόν και πάμε να αλλάξουμε θέμα και τη σύγκληση της άτυπης ευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δηλαδή Έλληνο-Κύπρι, Τουρκο-Κύπρι, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, συν ένα ΟΗΕ, με τις εγκύτερες λοιπόν δυνάμεις και βεβαίως μετά τις επαφές που είχε ο κύριος Γκουτέρες με τον Κύπριο πρόεδρο αλλά και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος πρόεδρος. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έχω την συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1 αλλά και με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα, ο κύριος Γκουτέρες.
1: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
2: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και χτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
3: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειες της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Το Κρανς Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας, επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά και δεν προετοιμάσουμε σωστά το δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας, ο κ. Σερφιουρμάν.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
0: Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, βρέθηκε στο νησί της Κύπρου για τη συνάντηση αυτή του κύριου Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες. Μας μεταφέρει και μετέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Στίνα Βίδο όλο το κλίμα. Να την ακούσουμε.
4: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν βρίσκοντας σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των τριών πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο, συνομίλησε με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του Ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλει, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πως αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους, οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάν Ερκιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φυτό, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
0: Η Χριστίνα Βίδου χθες συνομίλησε και είχε καλεσμένο στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον αναλυτή και συνεργάτη του Sky και της Καθημερινής, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εκεί θα ακούσουμε και μεταξύ και των δύο και την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Τουρκία για τις αντιδράσεις και βεβαίως και το τι λέει και η τουρκική πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
4: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν χρήστε σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην
0: Κύπρο. Εδώ ο μικρός διαβολάκος του συστήματος. Έχω όμως την ευκαιρία εγώ να σας υπενθυμίσω εδώ, μέχρι να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη αλλά και τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω ότι σπούδασε την πρώτη του επιλογή στην Κύπρο, τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτική από την αρχή μέχρι και το τέλος των σπουδών σου, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ένα future job ready από φοιτητούς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε, να μάθετε, να πληροφορηθείτε στο διαδίκτυο και βεβαίως στη σελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Μανώλη Κωστίδη και τη Χριστίνα Βίδου.
5: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή, δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως, φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου Ανάν, αλλά περισσότερο αυτό που είναι το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, με ως ισότιμη κρατική οντότητα και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
6: Μπερδεύτηκε με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμούς, θα μπορούσε να είναι αυτό.
5: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. συμβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερα ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
6: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας, να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Οζού Κετσελίου, που βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, ο γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο Ανάν, ξεχάσε το Κραμ Μόντανα, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Τζου Κετσελή, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολύς δρόμος, και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
6: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, εκτίμηση σε αυτά που άκουσες. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βεβαίως δεν είναι εκτός γραμμής Ερντογάν.
5: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα. Πολύ γρήγορα θα τους εντοπίσω. Ο πρώτος είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία, παρότι βρίσκεται εκτός ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν 52 χρόνια έχεις επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχεις καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιους ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει. Το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη, το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των Οργανισμένων Εθνών και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
6: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
5: Μία κουβέντα μόνο, ο παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Το Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.

0: και ξύλο.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλημέρα Σωτήρια τα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρη Κράβαρη στον Πέμπτο. Θα τα πούμε σε λιγάκι σε 7. Έτσι μας επιμελήσει και μας φροντίζει με, με τον καφέ και όχι μόνο. Να σε καλά, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καθώς οδηγεί και πάει για δουλειά στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντρέα, καλό καλό πρωινό. Με τη σκέψη σου να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θυμίζω εγώ ότι ακούγοντας το έτσι και την Χαρούλα Αλεξίου τώρα σε κάτι του Μάνο Λοΐζου, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου όλοι θα είμαστε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρό Στάδιο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτι, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Λέλη Τσελεγοπούλ και την Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρούμε στο ticketsmaster.gr αλλά και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όπως πάντα, όπως ξέρετε, τα έσοδα από τη συναυλία και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρό Στάδιο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε Πύρινο, Κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαβρύση, ενώ στο γείτονα πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινό Λακκό, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα παρουσία στο μικρόφωνο του Sky και στον κεντρικό ρεδό Θάλαμο θα έρθει ο Γιώργης ο Ψάλτης με 3 ώρες κοντά σας και παρέα σας με όλα τα ζητήματα και τα θέματα σας. Και βεβαίως ο Διονύσης Ρίζος. Αλλά και 9.30 θα έχει μια συνέντευξη ο Γιώργος Ψάλτης μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε αυτό αναφέρεται βεβαίως και γενικότερα οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Τώρα την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές από το Αγαθονήσι σε πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολά προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Με το μεταναστευτικό να δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της Ευρώπης και το νέο σύμφωνο να φέρνει αυστηρότερους κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αγαθονήσι ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τα κυκλώματα των διακινητών.
2: Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
1: Παρά τη συνολική μείωση κατά 27% των παράτυπων αφίξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Ιούλιος συνοδεύτηκε από αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η άλλη όψη του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι η αυστηρότερη πολιτική αποδίδει. Οι συνολικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ενώ οι αναγκαστικές και οι απελάσεις καταγράφουν άνοδο της τάξης του 41%. Άλλωστε, η νέα γραμμή αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σταματά στα σύνορα, καθώς η Ελλάδα μαζί με άλλες 4 χώρες πρωτοστατούν στην προώθηση των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα νέα κέντρα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 2 αφρικανικά κράτη, ενώ στο ευρωπαϊκό τραπέζι εξετάζονται χώρες όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, η Γκάνα και η Τινησία.
3: Είναι χώρες της Αφρικής λόγου χάρη που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει.
1: Στην αντεπίθεση περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά και τις διαδοχικές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
3: Όποιος μπαίνει στην Κρήτη τον μεταφέρουν για καταγραφή στη Λέρο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, όπως κάνει πάντοτε δηλαδή, και να δώσει στους ηθαγενείς μερικά καθρεφτάκια για να έχουν να χαίρονται.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και αυστηρότερη επιτήρηση όσων παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας.
0: Οι επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις μένουμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το Αγαθονήσιο το οποίο επανέλαβε δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων που όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης ανά την Ελλάδα, γυρνούν από βουνό σε βουνό, από ραχούλα σε ραχούλα, από χωριό σε χωριό. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
4: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
5: Μακάρι να μπορέσω να έρθω εκεί για λίγο πιο λίγο περισσότερες έτσι χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
4: Στο ΠΑΣΟΚ οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
6: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Ή δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
7: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί μπροστά. Μια φωνή, μια γροθιά.
4: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
8: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι οι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
9: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Όσο το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
0: Στην εσωτερική και πάλι η πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε, διότι θεσμική συνέχεια φαίνεται να παίρνει υπόθεση με τις σεξιστικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του Βουλής, ο κ. Νικήτης Κακλαμάνης, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών. Όλα αυτά τα οποία είχαμε εντός του κοινοβουλίου για ακόμη μια φορά. Ο κ. Κυριαζίδης έκανε την διαφορά, έκανε την αίσθηση και συζητείται το όνομά του και βέβαια περισσότερο η συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στέλνει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
11: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήφθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
10: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική της φήμηση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
12: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
3: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
13: Το πρόβλημα είναι ότι παραμείνει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
14: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
10: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς στην Αθήνα, αποδίδοντας έτσι στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Αποδίδεται λοιπόν εκ νέους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους τέσσερις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν

0: εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
1: Πάμε τώρα πάλι στη Δέσμα Βλεπάκη, διότι έχει όλες τις πληροφορίες, διότι εχθές παρετήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Να ακούσουμε Δέσμα Βλεπάκη.
2: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παρετείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού. Μάλιστα, άφησε εχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά με τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

just keeps spinning around. I've been a puppet. Εδώ είμαστε, καλημέρες. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι, περνώντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάσ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίων στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή διάταξη και κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτέλειο του στην Ποινίκα. Καλημέρα, Γιώργο Ανδρινέ, Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Τάνια από τη Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη. Πρώην Παγκράτη με κατάστημα και να είστε καλά. Καλή ξεκούραση πλέον και καλή απόλαυση αυτών των χρόνων. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσσα, στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Στον κύριο Μενέλαο, καλό πρωινό. Σημειώστε επίσης, μια που μιλάμε και είμαστε σε ένα σχέδιο και σε ένα μάλλον πεδίο φοιτητών. Λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025.

0: 2026. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και από την περιοχή της Κυψέλης. Και βεβαίως να πούμε και μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα Σάκη από την Βούλα, η οποία εργάζεται στο κέντρο. Έχει και τις σχέσεις της εκεί με την περιοχή, με την κυρία Κατερίνα από την 3η Φεβρίου. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό και σε εσάς. Προφυλακίστε και πάμε στα ρεπορτάζ μετά την απολογία του 30χρονου αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να το θετήσει τη χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου, του κ. Σίδερου Ντογιάκου. Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Ο πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου, Ισίδερο Ντογιάκο, φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικό στόχο του 30χρονου, ο οποίο συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Ανογλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενο ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στι φυλακέ διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβή.
2: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
3: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
2: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
3: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
1: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Εχθές είχαμε το απόγευμα γύρω σε 7 μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή, ένα κάλεσμα προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, όπου οδηγεί δια της πλαγίας σε έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κάλεσε χθες η Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού που και έχει σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Εχθές το απόγευμα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Μίλησε για αυτό εχθές στην Βουλή ο Υπουργός, αρμόδιος Υπουργός κ. Παπασταύρου, να τον ακούσουμε.
4: Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα λέει ναι στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος. Λέει ναι στα επαλαιωμένα δίκτυα, ναι σε εκτεταμένες διαρροές, ναι στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, ναι στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων. Θα προχωρήσουμε μπροστά. Ή θα προστατεύσουμε τα διέξοδα του χθες. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθαρίσει και να καθορίσει για την ακρίβεια εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους έως ότου γίνει και η δίκη. Η 30χρονη σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Τοποκατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο κατηγορούμενος έχει παραμείνει, μέχρι δηλαδή και σήμερα, σε κατοίκον περιορισμό. Τώρα στη Δυτική Ελλάδα, διότι παρά τα αυστηρότερα πρόστιμα και τους συνεχείς ελέγχους στις τροχές, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά επιμένει. Παραβιάσει ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος, αλλά και υπερβολική ταχύτητα εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά. Δεν αποτελούν κάποια εξαίρεση. Τα ίδια βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
5: Ο κόσμος οδηγεί σωστά.
6: Ανάλογα τις συνθήκες, τώρα μερικές φορές λίγο επηρεάζει η ζέστη, λίγο η μεγάλη κίνηση, λίγο η νευρικότητα.
5: Τι
7: κάμερα του Sky βρέθηκε σε δρόμους της Πάτρας και κατέγραψε σωρία παραβάσεων από οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων.
8: Παρά τα τσουκτερά πρόστιμα, οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη χωρίς να υπολογίζουν κανέναν.
7: Οδηγοί συνεχώς περνούν με κόκκινο φανάρι. Στην κεντρική διασταύρωση ο οδηγός κανένα στροφή ενώ απαγορεύεται. Αλλού παραβιάζουν το στόπ, ενώ μέρα μεσημέρι με την κίνηση να φτάνει στην κορύφωσή της ένα όχημα στρίβει δεξιά με ερυθρό σηματοδότη.
8: Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων προκαλούνται από την απροσεξία των οδηγών. Τροχαία που θα μπορούσαν να αποφευθούν.
9: Όχι, χειρότεροι οδηγοί είμαστε. Η χειρότερη οδηγή είναι Έλληνες, δυστυχώς.
7: Με τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά και την κίνηση, κάποιοι φαίνεται ότι ξέχασαν να μιλούν ελληνικά.
10: Κοχ, ζώνη.
11: Η σπέχε κάνει τρίχης. Γεια.
12: Όχι, σταματήσαμε. Βάλε ζώνη, παιδί μου.
13: Θα βάλω. Αφού σταματάμε, θα βάλω.
7: Ενώ για αρκετούς το κράνος είναι άγνωστη λέξη, καθώς είτε δεν το φορούν είτε δεν το έχουν δέσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον μήνα Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 153 παραβάσεις. Οι τρεις πρώτες παραβάσεις είναι για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και για μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία συνεχίζονται πανελλαδικά με αμείωτο ρυθμό.
0: Και κλείνουμε, διότι νεκρός, λέει, βρέθηκε στο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Το 2010 έγινε και διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού Nightcall. Ήταν και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Καπύρη.
14: Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Καβίνσκι, η κατακόσμων Βενσάν Μπελορζέ, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Σε ηλικία 50 ετών, εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήχους των τελευταίων ετών, θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων με το εμβληματικό Nightcall από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Ξεκίνησε γράφοντας τη μουσική του σε έναν παλιό υπολογιστή που είχε δανειστεί από φίλο του και κατάφερε να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 έπαιξε μουσική και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

0: Στη μνήμη του λοιπόν, πάση γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Αυτά από εμάς, ο Γιώργος Ψάλτης θα έρθει, τον ξέρεις?
1: Εγώ, εσύ, πρώτα τον ήξερες?
0: Αμέ.
1: Δεν τον ήξερα. Και τι ηλικίες καλύτερα τους άνθρωπος ήταν?
0: 50 παιδί μου ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει, παππούδιες προκαιρού. Λοιπόν, Γιώργος Ψάλτης λοιπόν, τον ακούτε εδώ, θα έρθει πρωτίστως όμως ημέρα για το Δελτιδίσον. Ο Γιώργος Ψάλτης και ο Διονύσης Ρίζους εδώ, στην ώρα του Γιώργου του Ψάλτη, με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα και είπαμε και 9.30 περισσότερα και αναλυτικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. 11 και 10 ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών, και φυσικά στο πρόγραμμα και πολλά άλλα μέχρι και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μάρι.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 30 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πυρηνό κλοιό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθι και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη χθες για τρεις πυροσβέστες. Δύο χάσαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από πυροσβεστικά οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ κενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που καίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρόγευμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Λασίθι και Λέσβο. Για το τι συμβαίνει τώρα στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, μας ενημερώνει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρυαβρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός ολίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που πεβίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυσε στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Θαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι ένταση 7 με ρηπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητρες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
2: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
0: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
3: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και χτυμένο. Το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
0: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2020. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εγκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή και τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατά εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
0: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάλου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
5: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκαιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημητρή Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στο ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του, γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
0: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
7: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
0: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλα ο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρόκύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίστα. Ο Telekom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότατα στο ανανεωμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: πέταξε το πουλί.
1: Πέταξε το πουλί, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Δεν είναι καλημέρα, η αλήθεια είναι, με αφορμή τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στις πυρκαγιές, στα μέτωπα. Καταρχήν να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν γενικότερα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλές. Έχει αρκετό αέρα, δυνατό αέρα. Τουλάχιστον τα ελικόπτερα που μπορώ εγώ τουλάχιστον να ελέγξω από εδώ έχουν σηκωθεί από τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κάνουν ρήψεις στα μέτωπα. Και αυτό είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι συνθήκες γενικότερα, όπως σας είπα, είναι αρκετά ζορισμένες. Λοιπόν, πάμε αμέσως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται με τα μέτωπα τα οποία έχουμε. Είναι δύο στην Κρήτη, έτσι. Το ένα είναι στο νομό Ρεθύμνου, το άλλο είναι στη Σιτία. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ, το ξέρω, αλλά θέλουμε μια εικόνα από εσάς αναφορικά με το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα μέτωπα και πού βρισκόμαστε τώρα.
2: Η χώρα παραμένει πολύ δύσκολη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη για τις κλόγες από τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς αυτές δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν στην αέρια λόγω συνθηκών. Ελπίζω σήμερα να γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Και ήδη βρίσκονται στον αέρα. Από εκεί πέρα παραμένει η ένταση. Τώρα ανέμουν πάρα πολύ.
1: Το μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο είναι μεγάλο.
2: Το μέτωπο είναι τεράστιο.
1: Τεράστιο. Και η δασικό κομμάτι. Κατά κύριο λόγο.
2: Χορτολιβαδικές και καρδιά βγήκε με εκτάσεις.
1: Α, μάλιστα.
2: Γίνανε και ενός των οικισμών. Η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν στεταγμένα. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες το τραγικό αποτέλεσμα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών.
1: Ναι.
2: Οπότε έπρεπε να διασφαλίσουμε και κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με το περιφερειακό μας είναι αυτό. Να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, κύριε την Περιφερειάρχη, τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, μιλάω πάντοτε που είναι και το μεγαλύτερο μέτωπο.
2: Κοιτάξτε, η φωτιά έχει κατέβει μέχρι τη Γεγαλήνη.
1: Α, έχει πάει τόσο στο νότιο, τελείως μέρος, όλο το έχει πάρει.
2: Έχει κατέβει κάτω, ναι, δεν έχει
1: πέσει. Το έσπρωξαν προφανώς οι άνεμοι οι οποίοι.
2: Οι άνεμοι ήταν, σας είπα, τη τάξη των 11 μποφόρων.
1: Εντάξει, μάλιστα.
2: Οπότε προσπαθούμε να την περιορίσουμε εσωτερικά. Έχει τη φωτιά και δουλεύουν στα μέτωπα αυτά. Έχει αναζωπηρώσεις, έχει.
1: Υπάρχουν χωριά που κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε?
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Άρα είναι σε εσωτερικό κομμάτι, δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι δύσβατο, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να φτάσουν πήγες ή μόνο είναι αέρις?
2: Το ανάγλυφο είναι δύσβατο σε πάρα πολλά σημεία. Οι δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα τώρα, αν τα εναέρια συνδράμουν, θα είναι καθοριστικό.
1: Μάλιστα. Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία.
2: Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία είναι υπομερικό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Είναι μικρότερο το μέτωπο τους προφανώς.
2: Ναι, καμία σχέση.
1: Μάλιστα. Εκεί χρειάστηκε να υπάρξουν εκενώσεις οικισμών ή όχι?
2: 112 έφυγε προληπτικά για κάποια πράγματα. Αυτό που κάνω επί την ευκαιρία, που μου δίνει την ευκαιρία, είναι όταν οι άνθρωποι ακούν 112 ή οδηγίες, καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά.
1: Χρειάστηκε προφανώς να πιέσετε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν ή κάποιοι δεν υπάκουσαν στο 112?
2: Πρέπει να υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτερία για κάτι διαφορετικό.
1: Σωστό είναι.
2: Τα λεπτά και στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, οπότε το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε καταρχήν
1: ανθρώπινη ζωή
2: για να μην έχουμε απώλειες ή να μην έχουμε τραυματισμούς.
1: Είχαμε μια πρώτη εικόνα, έχετε, όσον αφορά ζημιές, καταστροφές, οικίες κλπ. Είναι νωρίς ακόμα?
2: Είναι νωρίς για την αποτίμηση του απολογισμού.
1: Μάλιστα.
2: Θα τις έχουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά που έλεγχο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε την Περιφερειάρχη, την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε ότι το βάρος πέφτει από ό,τι και εσείς διαπιστώνετε στον νόμο Ρεθύμνου, στο νότιο κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Αγία Γαλήνη είναι θάλασσα. Είναι παραλία. Είναι η κάτω πλευρά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνης. Έτσι, και αν δείτε το χάρτη, είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος και όντως είναι δύσβατο, φαίνεται ότι είναι δύσβατο το κομμάτι. Το ενδιαφέρον είναι τα νεάρια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, ξαναλέω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ο αέρας είναι ισχυρότατος, τα βλέπω και τα στοιχεία στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλο το Αιγαίο, όλο όμως το Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Μυτιλίνη που και εκεί έχουμε μέτωπο, θα τα πούμε αργότερα με τη συνδρομή του κ. Γιαννήρη, αλλά Κυκλάδες, Κρήτη, Σκύρος, Λίμνος, Χίος, πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Και γι' αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος και εδώ στην Αττική, τα μάτια μας 150, στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλοι, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και στη Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία, στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων. Και βεβαίως συνεχίζει η Κρήτη να είναι στο κόκκινο και λόγω των ανέμων, επαναλαμβάνω. Τώρα να πω και δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε, λέμε κάθε φορά για ανθρώπινες απώλειες. Τρεις ανθρώπινες απώλειες είχαμε χθες. Τους δύο στην Κρήτη. Έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό πυροσβέστη 25χρονο. Στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής υπηρετούσαν και οι δύο. Η φωτιά τους κύκλωσε. Και ακόμα ένα περιστατικό είχαμε κάτω στο Γήθιο. Όταν εμείς βλέπουμε φωτιά και φεύγουμε, οι πυροσβέστες κάθε είδους και ύφους, είτε μόνιμοι είτε πενταετούς υποχρέωσης είτε εποχικοί, πάνε στις φωτιές. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Τα συλληπιτήρια προφανώς στην οικογένεια είναι τα αυτονόητα, την οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τις πυρκαγιές λόγω και των συνθήκων. Κλείνω λέγοντας ότι συνελήφθησαν από την πυροσβεστική τρία άτομα για τη φωτιά στο μπάτμινγκτον που είχαμε εδώ.
0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
9: Κτίσμα.
8: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
9: Κτίσμα.
8: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes!
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
12: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: InfoNet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
12: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
12: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
12: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
3: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.
9: Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
11: Lacoste,
9: Gant,
11: Replay,
9: Sakiris Malas,
11: US Polo,
9: Boss,
11: Cricket,
9: Damiani,
11: Skechers,
9: Versace,
11: Robinson
9: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Aerosola,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Face Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Εγκυμένη περιοχή, γιατί από ό,τι έβλεπα είναι σε περιοχή που έχει και διάσπαρτες οικίες γενικότερα.
2: Είναι στις παρυφές του οικισμού του Πλωμαρίου, της κομμόπολης του Πλωμαρίου.
1: Μάλιστα. Απειλείται, κύριε Δήμαρχε.
2: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας, το Πλωμάρι.
1: Ναι, απειλείται, ξαναλέω, το Πλωμάρι, ή απλώς βρίσκεται κοντά, αλλά οι άνεμοι ενδεχομένως δεν τις πρόχνουν προς τα εκεί. Θα μπεις, βέβαια, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κιόλας, αλλά.
2: Κάποια στιγμή, και παρόλο που πετούσαν αρκετά ένα αέριο μέσα και ήταν όλες οι δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα.
1: Το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι σπασμένο σε κομμάτια?
2: Ήταν δύο μέτωπα, κάποια στιγμή
1: ενώθηκαν. Ναι.
2: Τώρα όλα αυτή τη στιγμή είναι σε μια ύφεση.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις. Οι ελιές, ξέρετε, γιατί καίγονται κατά κύριο λόγο ελιές.
1: Οι πιο δύσκολες, τα ξέρετε.
2: Δεν γίνουν εύκολα, ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, είναι δασικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή ήταν και δασικό, ή είναι μόνο γεωργικές εκτάσεις?
2: Μικρό τμήμα δασικό.
1: Ναι.
2: Ίσως ξεκίνησε κιόλας, βέβαια δεν έχει ακόμα πόρισμα. Και το υπόλοιπο, όσο πλησιάζει στον οικισμό, είναι ελαιόδεντρα.
1: Μάλιστα. Η περιοχή έχει και στο παρελθόν προβλήματα με πυρκαγιές?
2: Όχι τώρα, πολύ πρόσφατα να θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Χρειάστηκε να εκκοινωθούν κάποιοι οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές?
2: Ναι, και βγήκε ένα 112 χθες το αργά το σωστό μέρη προς το απόγευμα. Για προληπτικούς λόγους κυρίως. Εντάξει, με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνανε απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είχε κάποιο
1: κίνδυνο. Η περιοχή είναι προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις ή είναι δύσκολη περιοχή? Εκτός από το κομμάτι που καταλαβαίνω, αφού μου λέτε ελιές, κάποιος θα πηγαίνει εκεί. Άρα υπάρχουν δρόμοι για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο κοντά.
2: Κινδυνός να μην φύγει από εκεί. Έχει κυκλώματα που είναι λαγκάδια που λέμε εμείς εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι πολύ δύσκολο αν. Και σε αυτό βοήθησαν τα εναέρια μέσα και φαντάζομαι.
1: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε τώρα το πρωί που είδαμε το φως της μέρας, δηλαδή.
2: Ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά επειδή και χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 8-9 η ώρα, τα πράγματα ήταν καλά και μετά είχαμε αναζωπηρώσεις μέσα στη νύχτα και.
1: Ναι, είσαστε επιφυλακτικός, καταλαβαίνω.
2: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Τη δύναμη. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Χριστόφας, νομίζω λογικά. Κύριε Γιαννίρη, για να μην λέω και λάθος το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτά και από το μέτωπο το άλλο. Άρα επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό Ρεθύμνης, το νότιο κομμάτι που εκεί συνεχίζει να είναι μεγάλο. Η Σιτία κάπως καλύτερα. Ακούσατε και στο άλλο το μέτωπο, το μέτωπο στην Λέσβο. Λοιπόν, και προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ημέρα σήμερα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι άνεμοι, όπως έχει πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι ισχυροί μέχρι και το Σάββατο. Και θέλει μέρημνα. Λοιπόν, η καλή είδηση που σας είπα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, πέρασε τα στενά του Ορμούς το πρώτο πλοίο που είχε και ανοιχτούς τους πομπούς του, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα δεξαμενόπλιο το οποίο ελέγχεται από την Qatar Energy, φόρτωσε φυσικό αέριο στο Κατάρ και απέπλευσε από το στενό απόψε τη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα δορυφορικά τα οποία υπάρχουν. Κατευθύνεται στο λιμάνι Port Qasim στο Πακιστάν, εκτιμάται ότι θα φτάσει αύριο εκεί. Η αναχώρηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο δεξαμενοπλοίου LNG από τότε που χτυπήθηκε αρχές Ιουλίου το Al Rekayat, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το προηγούμενο δεξαμενόπλοιο LNG είχε φύγει 11 Ιουλίου. Τώρα έχουμε 30, μεταφέροντας φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γενικότερα πάντως, παρακολουθώντας τα στενά του Ορμούς, βλέπω σήμερα πολύ λιγότερη κίνηση, βέβαια, από τα πλοία που έχουν ανοιχτούς πομπούς. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες δύο μέρες μετακινήθηκαν και δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία ήταν εκεί εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, στο κομβικό σημείο, στα όρια, θα έλεγε κανείς, του Ιρανικού διαδρόμου, του διαδρόμου δηλαδή της Τεχεράνης. Εντός πάντως του Περσικού κόλπου έχουν μπει πάρα πολλά, όσο δηλαδή διήρκησε το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, του περίφημου memorandum που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν μπει πάρα πολλά νέα πλοία και έχουν βγει βέβαια και μερικά, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και πηγαίνανε για να κάνουν τις φορτώσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι πάντες. Τώρα, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή τα ζητήματα.

0: έχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω και νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχήν σήμερα έχουμε υπουργικό, Θα μου πεις γιατί η Ψάλτη έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω την αλήθεια, από την θεματολογία του υπουργικού σήμερα κρατάω το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θυμίζω ότι έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι στο Υπουργικό θα κουβεντιάσουν την σύσταση κυβερνητικής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση και προετοιμασία της χώρας απέναντι στις εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Κρατήστε το. Αυτό βεβαίως δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή ταλαιπωρούνται και με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης στην παρέα μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε στοιχεία εκεί τώρα. Ναι, για το μέτωπο που υποψιάζομαι ότι σας ταλανίζει και εσάς εκεί στο Δήμο σας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Τώρα είναι σε ύφεση, ευτυχώς, όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωοπυρώσεις που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θρυνήσαμε και δύο θύματα, τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Εκτός από καταστροφική που είναι αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική.
0: Αυτό
1: είχαμε αυτά τα δύο θύματα. Ναι.
0: Το κακό είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κακό. Οι δύο ανθρώπινες απώλειες προφανώς.
1: Βέβαια σήμερα η αποτίμηση η οποία θα γίνει πραγματικά θα είναι πόνος ψυχής.
0: Ναι, εννοείται από τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί.
1: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο οι εκτάσεις.
0: Έχετε και ζημιές σας. Έχετε και σπίτια.
1: Βέβαια, βίλες, σπίτια, στάβλη, υπόστερα προβάτων, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ψάλτη, όταν πνέουν άνεμοι 12 με 13 μποφόρ οι ρηπές τους.
0: Ναι, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει εκεί να μπορέσει ο ανθρώπινος παράγοντας να κάνει κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν ένα αέρια μέσα.
0: Ναι, λόγω των ανέμων, των ισχυρών ανέμων.
1: Βέβαια. Επιχειρήσανε δύο φορές και πήγαν να πέσουν με τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δυστυχώς τα μποφόρ έχουν δυναμώσει.
0: Έβλεπα νωρίτερα κάτι ελικόπτερα που είχαν σηκωθεί. Είναι εκεί.
1: Φύγανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Άρα ότι κάνουν οι επίγειες, Δημαρχέ.
1: Ναι, μόνο οι επίγειες. Μόνο οι επίγειες και προσπαθούν τώρα. Είναι κάνα δύο μικρά μέτωπα που αν πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα για να μην φύγουν.
0: Ναι.
1: Και αναζωοπυρώσεις συνεχίζει αυτό.
0: Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν δασικές ή ήταν γεωργικές?
1: Γεωργικές. Όλες αυτές ήταν γεωργικές με κύρια καλλιέργεια την ελιά.
0: Την ελιά που
1: θα σας πω,
0: δύσκολη,
1: κύριε Ψάλτη,
0: δύσκολη η ελιά.
1: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια μια φωτιά σε αυτή την περιοχή στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: καταλαβαίνετε τώρα. Αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Αυτό είναι φύση αδύνατον πλέον.
0: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες κλπ. Από ό,τι μάθαμε, σωστά?
1: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές. Κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
0: Κατά κύριο λόγο. Ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
1: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000 άτομα, τα οποία κενώσαμε και όλες τις περιοχές, τις υπόλοιπες, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο.
0: Μεγάλη περιοχή,
1: Δημήτρη. Περιοχή. Ναι. Για να φανταστείτε, μια τάξη μεγέθους, ο Δήμος έχει δύο δημοτικές ενότητες. Τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης και τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα.
0: Μάλιστα.
1: Που η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Φίνικα. Εδώ πέρα έχει καεί το 1/3 της Δημοτικής Ενότητας.
0: Άρα είναι μεγάλο κομμάτι, δεν τεράστιο
1: πολύ
0: κομμάτι.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Αυτός ο κόσμος που μεταφέρθηκε πήγε κάπου συγκεκριμένα για να μείνει. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, δηλαδή θέλω να πω.
1: Βέβαια. Τους πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο δίπλα εκεί στο Τυμπάκι του Δήμου Πεστού,
0: ναι.
1: Και ο Περιφερειάρχης ανάλαβε τη σύντηση και σήμερα πάλι τα συνεχίζει.

0: ψήσουμε. Από ό,τι δείχνει, πλέον θα επιστρέψουν. Η Αγία Γαλήνη δεν έχει πρόβλημα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Οι άλλες περιοχές, ναι, οι άλλες περιοχές δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Είχαμε απεγκλωβίσει με το λιμενικό που πραγματικά είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσα από τη θάλασσα.
1: Μπράβο.
0: Δράσανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο συντονισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά σας λέω, με τόσα μποφόρ δεν μπορεί κανείς.
1: Ναι, και την πληγή μετά στο περιβάλλον. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ στην ανθρώπινη απώλεια, δεν το κουβεντιάζω. Των δύο πυροσβεστών κατά κύριο λόγο και η πληγή που άνοιξε εκεί τώρα πάλι για το περιβάλλον της περιοχής.
0: Θα σας πω, δεν είναι αυτή η περιοχή πλήττεται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα.
1: Το ερώτημα είναι.
0: Φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί?
0: Θα σας πω. Εδώ είναι πάρα πολλοί υπόνοιες αυτές τις οποίες έχουμε ότι ήταν εμπρισμός τώρα.
1: Oh.
0: Αυτή τη φορά δεν ξέρω, τις προηγούμενες δεν είχε βγει τίποτα από την ανάκριση,
1: ναι.
0: Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι εμπρισμός και πρέπει να κινηθεί τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Θα το βρούνε.
0: Ναι, να το βρούνε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω ποια ποινή του αξίζει.
1: Δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε, δεν έχετε άδικο, διότι ξαναλέω, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτήν την ιστορία. Δεν είναι...
0: Βέβαια, και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μέσω της εκπομπής σας στους οικείους τους που πραγματικά στο καθήκον πάνω πέσανε βοηθώντας συνανθρώπους τους και σώζοντας περιουσίες τους. Και δυστυχώς χάθηκαν. Και ήταν και φίλοι και γνωστοί.
1: Τώρα σε μικρές κοινωνίες ισχύει αυτό 100%, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις και στο Δήμαρχο Αμαρίου Ρεθύμνου, εκεί που βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες. Πριν όμως, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνους ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείο 500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά...
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, περγολές, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
19: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
20: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
19: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου

0: προβλήματα της σάρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Σαρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο και δύσκολη κατάσταση στο Ρέθυμνο, λόγω και των πολύ ισχυρών ανεμών, έκανε λόγο στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Τη νύχτα οι κατοικοί τουλάχιστον 6 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Προσθέσω ότι έχουν προκληθεί ζημιά σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Η πυρκαγιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μητυλίνης Παναγιώτη Χριστόφα που μίλησε στο Sky, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο χθες που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σήμερα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυσες στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι, έντασης 7 μποφόρ με ρηπές μέχρι 9. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα καθώς και η σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το ελληνικό εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία από ψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τάχη Περντογάν. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρόντων της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτηων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάσκη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Συνάδελφοι,
6: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

καλή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι 5η 30 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Λουκέτο από την ΑΔΕ και σε επιχείρηση της Πρέβεζας. Τι απαντά το Υπουργείο για την υποστελέχωση της αστυνομίας Πρέβεζας. Συναγερμός, λαγοκέφαλος στα Σίβωτα. Πάνω από ένα ευρώ ή αμολυβδία. Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα που θα δούμε τη νέα ταινία του Παπιτσόκα. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-8-2-0-23-809 το τηλέφωνο μας. Η εκκλησία σήμερα τιμά τους Αγίου Σύλλα, Σουλουανό, Επενετό, Κρίσκη και Ανδρόνικο, 5 από τους 70 Αποστόλους του Χριστού, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στη διάδοση του Ευαγγελίου στα πρώτα χρόνια της εκκλησίας. Την ίδια μέρα τιμάται η Αγία Ιουλίτη από την Κεσάρια, η οποία υπέμεινε το μαρτύριο με ακλόντη πίστη, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα θάρρους και ομολογία. Οι Άγιοι που τιμώνται σήμερα αφιέρωσαν τη ζωή τους σε δύο μεγάλες αποστολές. Τη διάδοση της αλήθειας και την υπερασπισή της. Λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στον Κρίσκη, στον Σιλουανό, και στο Σιλά. Εσείς μείνετε εδώ. Δώδεκα λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

με τόσους οι Ελλάδες βαριάδες να αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών, κυρίως την Κρήτη και τη Λέσβο, κυλάει η σημερινή ημέρα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, οι φωτιές δεν ήταν, η φωτιά δεν ήταν μόνο στο Ρέθυμνο και όχι μόνο, δεν ήταν μόνο καταστροφική, ήταν και φωνική. Τρεις πυροσβέστες νεκροί, τραγωδία στις φωτιές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για επιχειρήσεις κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερο. Γενικά αίθριος ο καιρός και αύριο Παρασκευή, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά αίθριος ο καιρός και το Σάββατο. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά υπηρετικά. Στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμοί. Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Λευκάδα, 26 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί. Υγρασία, αρκετή υγρασία θα έχουμε και σήμερα. 26 βαθμούς στο Λούρο, 25 στο Δερφορδικό και από 26 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Καλά.

πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι, σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην

νεκρή πυροσβέστε τα πύρινα μέτωπα. Για τη φωτιά στην Πάρο συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, Καντιδήμαρχος και ο Εργολάβος. Γιατί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χιτά και επεκτάθηκε γρήγορα.

κατηγορία κινδύνου 3 στην Πρέβεζα, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, όχι μόνο στην Πρέβεζα αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Ο κίνδυνος είναι υψηλός, είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών. Αυτό σημαίνει κατηγορία κινδύνου 3, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, μορφολογία εδάφους, τοπική άνεμη και όλα τα σχετικά. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Δεν ανάβουμε ψισταριές, μπάρμπικιου δηλαδή. Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών. Σε καμία περίπτωση δεν καίμε ξερά κόρτα, ούτε καλάμια, ούτε σκουπίδια. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Δεν κάνουμε χρήση βιγκαλικών ή πυροτεχνημάτων. Δεν σταθμεύουμε ποτέ το αυτοκίνητό μας σε σημείο που υπάρχουν ξερά χόρτα. Να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων αυτοκινήτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά. Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απογορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περίοδους υψηλού κινδύνου. Έχουμε και τις απογορεύσεις για την περιοχή της Πρέβεζας, τις γνωρίζετε όλοι, που δεν πρέπει να πάμε. Μόλις αντιληφθούμε πυρκαγιά, τηλεφωνούμε αμέσως στο 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε. Η κλίση του αριθμού αυτού είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο.

0: Είπαμε ότι είναι 5η, 30 Ιουλίου. Να δούμε λίγο τι λένε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα. Με τα μεγάλα γράμματα διαβάζουμε. Ναυτεμπορική, σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας. Απογευματινή δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Η καθημερινή, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών. Τα νέα, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Η εφημερίδα των συντακτών, τελευταία ευκαιρία για ένα ερώτημα εκεί. Εκλογές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, μας λέει η Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος, μπαίνει στο τέλος το κυνήγι πιστοποιητικών. Ριζοσπάστης. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Εστία, δουλικό νέγερο Πετρίτη στην άρση απομόνωσης των κατεχομένων. Κόντρα στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσείς μην ξεχνάτε ότι το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να θυμάστε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις. Έτσι, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
9: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.
11: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
13: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr και χρειάζεται προσοχή. Αξίζει να το διαβάσετε το ρεπορτάζ. Βρίσκεται πάνω-πάνω. Άλλαξε η προτεραιότητα στον κυκλικό κόμβο της Αγίας Ειρήνης. Προσοχή στους οδηγούς. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου μας λέει ότι μια σημαντική αλλαγή στην κυκλοφορία τέθηκε σε εφαρμογή από χθες στον κυκλικό κόμβο στο ύψος Αγίας Ειρήνης, στην είσοδο της Πρέβεζας, αλλάζοντας ένα καθεστώς που ίσχυε από την κατασκευή του και το οποίο είχαν συνηθίσει επί σειρά ετών οι οδηγοί, τουλάχιστον οι ντόπιοι. Πλέον με τη νέα σήμανση προτεραιότητα έχουν τα οχήματα που ήδη κινούνται μέσα στον κυκλικό κόμβο, όπως συμβαίνει σε όλους τους κόμβους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τώρα, η αλλαγή αυτή, αν και ευθυγραμμίζεται με τη συνήθι πρακτική που εφαρμόζεται στους περισσότερους κυκλικούς κόμβους, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή τις πρώτες μέρες της εφαρμογής της. Μπείτε στο prevezatoday.gr να διαβάσετε περισσότερα. Η υγρασία χτυπάει κόκκινο από πνευματικές νύχτες παρά την πτώση της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο της ακίνητης επαιτίας στο κέντρο της Πρέβεζας. Ποδηλατόδρομος, ένα έργο με προσδοκίες που εξελίσσεται σε πεδίο έντονης αμφισβήτησης. Κολονάκια και πρόχειρες παρεμβάσεις προκαλούν αντιδράσεις. Και η βενζίνη στην Πρέβεζα έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ και φέρνει νέο κύμα ακριβιάς. Συναγερμός μετά τον εντοπισμό λαγοκεφάλου στα σύμφωτα Θεσπρωτείας. Βρέθηκε όπλο στη θάλασσα στο Μεγανήσι Λευκάδας. Θαλαμιγός στο λιμάνι με επιβαίνοντες άλλους από τους δηλωθέντες, συνελήφθη και ένας επιβάτης για παράνομη είσοδο. Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, το φεστιβάλ στο παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.

0: στη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Πρέβεζας ύστερα από έλεγχο που έγινε στη Θαλαμίγο, με σημεία Ηνωμένου Βασιλείου που βρισκόταν στο λιμάνι της Πρέβεζας. Τι διαπιστώθηκε? Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι οι επιβαίνοντες στο σκάφος δεν αντιστοιχούσαν στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί στην επίσημη κατάσταση επιβαίνοντων. Για το λόγο αυτό συνελήφθη ο 36χρονος κυβερνήτης του σκάφους, υπήκοος Τουρκίας. Παράλληλα συνελήφθησαν ένας 46χρονος και αυτός υπήκοος Τουρκίας, και το λιμεναρχείο της Πρέβεζας διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, εξετάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν οι δύο αλλοδαποί στο σκάφος και τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει πριν αυτό φτάσει στο λιμάνι της Πρέβεζας. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων, είναι πολύ σημαντικό. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο, κυρίες και κύριοι, και θα πω ότι είναι σημαντικό γιατί προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση. Στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες, αν υπάρχουν, και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου

0: Κατά τη Σάρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Σαρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
4: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβά ολκής. Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάβας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
9: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Μάχη με τις φλόγες να αρχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, που μίλησε πριν από λίγο στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να πετάξουν τα ελικόπτερα. Την νύχτα κενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών, Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφο, που μίλησε στον σταθμό μας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα που υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστόφο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδενδρα και ένα δασικό κομμάτι. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς χθες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. 8 άτομα συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές χθες σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό απορριμματοφόρου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδης και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδρίασε 11 ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία, η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. την σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρας, μετά και την επαφή του με τον Κύπριο πρόεδρο και Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουντέρας απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις ξέφρασε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχία ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επαδρομένων αεροπορικών παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταδίδει ότι 3 μέλη της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς αυτούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ της Αμερικής στην ίσο Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρο που ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε 9:15 τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
21: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
22: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
21: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
23: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, σας έχω πρόταση. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρεβεζά, στην GSP Καρτζονίκας. Εκεί θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Και θα βρείτε από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ συνεργάζονται και με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Εξαιρετικές ιδέες, κυρίες και κύριοι, για τις σκιές του σπιτιού σας, στην GSP Καρτζονίκας, στην Πρέβεζα.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Τι καλά τα μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 30 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας κάνει λόγο για εικόνα διάλυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού εξαιτίας της υποστελέχωσης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση των υπηρεσιών, σημειώνοντας πως στις φετινές τακτικές μεταθέσεις προκηρύχθηκαν 5 θέσεις αστυνομικών και 1 θέση ειδικού φρουρού για την Πρέβεζα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι τοπικοί αστυνομικοί διευθυντές έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το προσωπικό ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ αναφέρει ότι στα μέσα Ιουλίου υπηρετούσαν στη διεύθυνση αστυνομίας Πρέβεζας 11 δόκιμοι αστυφύλακες για την πρακτική τους εκπαίδευση. Το Υπουργείο τονίζει ακόμη ότι η πραγματική δύναμη κάθε υπηρεσίας μεταβάλλεται καθημερινά λόγω αποσπάσεων και μετακινήσεων, ενώ υπογραμμίζει πως τα στοιχεία για τη στελέχωση δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας. Τι μας λέει το Υπουργείο, τι μας λέει η κυβέρνηση? Μας διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς. Την ώρα που οι αστυνομικοί της Πρέβεζας επιμένουν ότι οι ελλείψεις προσωπικού δυσκολεύουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Καθημερινά δρομολόγια πραγματοποιεί ο Δήμος της Πάργας σε ένα πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα θερινών θαλάσσιων μπάνιων στα μέλη του ΚΑΠΗ Φαναρίου και για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση ο Δήμος διαθέτει το ηλεκτρικό λεωφορείο, το οποίο πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια προς και από την παραλία, εξυπηρετώντας ηλικιωμένους καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, η συγκεκριμένη δράση δεν προσφέρει μόνο τη δυνατότητα για θαλάσσια μπάνια και ευεργετική άσκηση, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων, ενισχύοντας την επικοινωνία, τη συναστροφή και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

είναι το κόστος ζωής, κυρίες και κύριοι, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι οδηγοί της Πρέβεζας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη δυσάρεστη εξέλιξη. Η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε και πάλι το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και, όπως καταλαβαίνει, αυξάνει και το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Είναι άνοδος των καυσίμων, έρχεται σε μια περίοδο όπου η τουριστική κίνηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, προκαλώντας έντονο προβληματισμό τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής, που βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται διαρκώς. Να πω ότι στην Πρέβεζα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης των 95 οκτανίων κοιμάστηκε από 1,95 έως 2,089 το λίτρο, με τη μέση να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων έφτασε τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,042 ευρώ το λίτρο. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα, με τους καταναλωτές να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ζητούν τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές, αφού για πολλούς πολίτες το γέμισμα του ρεζερβουάρ αποτελεί πλέον μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Το γεγονός ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Πρέβεζα και όχι μόνο, και στην Ήπειρο γενικότερα και παντού, που κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενισχύει την ανησυχία για το επόμενο διάστημα, καθώς κάθε νέα αύξηση μεταφέρεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Το καταλαβαίνετε αυτό, το βλέπετε στην τσέπη σας, το βλέπουμε στην τσέπη μας καθημερινά, επιβαρύνοντας το κόστος μετακίνησης, επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις και επιβαρύνοντας συνολικά την τοπική οικονομία.

λαγοκέφαλος εδώ, λαγοκέφαλος εκεί, λαγοκέφαλος παραπέρα. Εντοπίστηκε και λαγοκέφαλος στα Σίβωτα από επαγγελματία αλληλεία και αμέσως σήμανε συναγερμός, παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρόκειται για την τρίτη επίσημη καταγραφή του είδους στη Θεσπρωτεία μετά τις αντίστοιχες καταγραφές το 2012 και το 2017. Δεν σημαίνει ότι ένας λαγοκέφαλος βρέθηκε, μην τρελαθούμε, ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους λουόμενους. Απλά οι αρχές καλούν τους αλλοίς και τους πολίτες να μην καταναλώνουν ποτέ λαγοκέφαλο, καθώς περιέχει την εξαιρετικά επικίνδυνη τετροδοτοξίνη. Να ενημερώνουν το λιμενορχείο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες αν εντοπίσουν ξανά το είδος. Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου προκαλεί έτσι ανησυχία, καθώς επηρεάζει την αλληλεία, προκαλώντας ζημιές σε αλλιευτικά εργαλεία, απειλεί την θαλάσσια βιοποικιλότητα και, όπως είπα και πριν, και κοιμωνικές σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, εάν καταναλωθεί, αφού η επικίνδυνη αυτή είναι νευροτοξίνη η οποία περιέχει, καθιστά την κατανάλωση του δυνητικά θανατηφόρα. Δεν θέλω να λέω πράγματα που τρομάζουν. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Απλά θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: ακόμη οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
11: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Κάθε μέρα μέχρι τις 4 Αυγούστου ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: η σκιάση, γιατί έχει και ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά το καλοκαίρι. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Γεωργιονίκας. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας στην GSP Καρτονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέφεζα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά υπόσχονται οι Marina Night στην 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ, φιλοξενώντας την προβολή της νέας ταινίας του καταξιωμένου Πρεβεζάνου σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα με τίτλο «Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα». Η ταινία αποτελεί ένα κινηματογραφικό οδηπορικό στην Πρέβεζα μέσα από τις αυθεντικές αφηγήσεις ανθρώπων της πόλης, οι οποίοι καταθέτουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους για τον τόπο μας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η σημασία της συλλογικής ευθύνης για τη διατήρηση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η προβολή θα γίνει την 3η, 4 Αυγούστου, 9 και 4 στην Μαρίνα, στο πλαίσιο των Cinemarina Nights.

Διεθνής ημέρα φιλίας η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ να πω ότι η αληθινή φιλία δεν μετριέται με τον χρόνο, αλλά με τις στιγμές που κάποιος είναι δίπλα σου όταν τον χρειάζεσαι περισσότερο. Και στους ανθρώπους που γεμίζουν τη ζωή μας με αγάπη, στήριξη και αληθινά χαμόγελα, αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ στους φίλους που κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο.

βασικά σημεία της συνέντευξης του αντιδημαρχού καθαριότητας και προσύνου του Σπύρου του Κόκαλη στην εκπομπή Πρεβεζά Report. Μπορείτε να τα διαβάσετε, κυρίες και κύριοι, στο prevezatoday.gr, μόλις ανέβηκε. Για την καθαριότητα, για το Πασόκ, μίλησε για τις προσπάθειες, τα προβλήματα με τα ογκώδη, το πράσινο σημείο, τα δέσποτα, τις ιαματικές πηγές, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, εκφράζοντας τη βεβαιότητα το Πασόκ θα ανακτήσει τη βουλευτική έδρα στην Πρέβεζα. Μόλις ανέβηκε στο prevezatoday.gr. Και κάπως έτσι και σήμερα, 5η, 30 Ιουλίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
5: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Seipreveza's. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: Τα 1200 ευρώ κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιγυρίσουν τα ενέργεια μέσα. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η φωτιά είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Προσθέσω ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μετυλινής, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα. Προσθέσω ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς χθες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβεστές έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλωτζάνη Μαλίων. Στις 7.30 το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στο λιμενικό σώμα, μέσα σκάφη του λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, ξεκίνησαν τις έρευνες εντοπισμού του νεαρού κολυμβητή. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δεσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Θα συνεχιστούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επικέντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, που έφτασαν μέχρι την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενάριο χώρο της. Η πολωνική αστυνομία στην περιοχή του Λούμπλιν, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, επεσήμανε ότι ενημερώθηκε για ένα δυνατό κρότο που ακούστηκε στην Κομιτεία Μπιλγκοράη και εντόπισε έναν κρατήρα και διάσπαρτα συντρίμμια από ενάγνωστο αντικείμενο σε ένα χωράφι. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ μεταδίδει ότι 3 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 2 τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ισοκέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Πορική άμυνα του Βασιλείου αναχέτησε και κατέριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο τη Δυναμό Κιέβου για τα προκληματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδριτσό.

0: λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πρωινό 5ης 30 Ιουλίου. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραϊτής, που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, μέσω του skyradio.gr έχουμε την επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας. Γράφετε το δικό σας μήνυμα, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, ό,τι σας απασχολεί, μπορείτε να μου το κοινοποιήσετε μέσω του skyradio.gr. Επίσης, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μια ημέρα δύσκολη, μια ημέρα πολύ δύσκολη για την πατρίδα. Οι οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους. Στην Κρήτη, όπου είχαμε χθες δύο πυροσβέστες νεκρούς που εγκλωβίστηκαν την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας να σβήσουν ένα μέτωπο φωτιάς εκεί που έχει ξεσπάσει στην Κρία Βρύση, στο Ρέθυμνο, μέτωπο που έχει επεκταθεί, συνεχίζει να καίει. Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν, ρηπές ανέμων, φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης. Μιλάμε για μια θύελα ανέμου που μετατρέπεται σε θύελα φωτιάς και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Δύο οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους στην Κρήτη. Χάθηκε ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο 58χρονος ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, σε μια άλλη φωτιά στο Γήθιο. Εκεί είχαμε την απώλεια ακόμα ενός πυροσβέστη. Είναι βαρύ το τίμημα που πλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τον 27χρονο Κωνσταντίνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Στη γενέτειρά του στο Αγρίνιο είναι μεγάλη θλίψη, ο θρήνος για την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους. Ο νεαρός αυτός αξιωματικός χάθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Ήταν μοναχοπέδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, σύμφωνα με το Αγρίνιο Press, διαβάζω εδώ, και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Δύσκολη ημέρα η σημερινή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως για την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και για τα δυτικά, όπως επίσης και για την Κρήτη. Σας έλεγα πριν από λίγο, ρηπές ανέμου έως και 125 χιλιόμετρο την ώρα στην Κρήτη αυτό το πρωινό. Στις Κυκλάδες επίσης, πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες σήμερα και πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. Μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια η μάχη που δίνουν όλοι, πυροσβέστες, εθελοντές, τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς και λόγω του αέρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροσκάφη για να συνδράμουν τις δυνάμεις στο έδαφος. Επίσης, να σας πω ότι λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική, όπου από σήμερα, από τις 8 το πρωί ως και στις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για τα δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης στην Κρήτη κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας των ανέμων. Πάμε όμως να ακούσουμε και από το Γιώργο Κεραμιτζόγλου την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική σχετικά με τα μέτωπα που απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είναι τα νέα καλά Με την έννοια ότι στην Αγία Τριάδα Λασιθίου, τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές νωρίς το απόγευμα, είναι τώρα η πυρκαγιά σε ύφεση. Έχουμε πολύ μικρές εστίες, κάποιες μικρές εστίες που επιχειρούν εκεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες να επιστρέψουν στα κατελήματά τους και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στα χωριά, κυρίως οι επισκέπτες, δηλαδή οι τουρίστες που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες, εκεί στο τυμπάκι της Κρήτης, επιστρέφουν σιγά σιγά στα κατελήματά τους. Και επίσης έχουμε καλά νέα και από το Πλωμάρι. Ναι, μεν η πυρκαγιά συνεχίζει σε κάποια σημεία, όμως παρόλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγιναν αντιπυρικές ζώνες και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σημαντικά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βέβαια, οι συνθήκες είναι αντίξωες παντού και στην, και στη Λέσβο, επίσης και στην Κρήτη έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολύ ισχυρούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά οι επίγειες δυνάμεις, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες και ετοιμάζονται να υπάρχουν ενισχύσεις και από την Αθήνα και από το μέσο του Πειραιά να κατέβουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης, η φωτιά που είχαμε στο Γήθιο έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, όπως επίσης και η φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ στο πάτημα Μαρκοπούλου, σε μια μονάδα ανακύκλωσης, και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καλή εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή, όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο με τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις, δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία, επίσης έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλά χωριά και γίνονται επιχειρήσεις και από ΔΔΕ και τα συνεργεία του ΔΔΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρόλα αυτά οι πυρκαγιές στα τρία αυτά τα μεγάλα μέτωπα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Πλην όμως μιλάμε για καταστροφή που μας αγγίζει σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβαλλοντικό εννοείται, αλλά και στο κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο, από πάρα πολλές απόψεις, και εννοείται ότι είναι έτσι, σου σφίγγεται το στομάχι βλέποντας αυτές τις εικόνες, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν αυτήν την ώρα για να σβήσουν τη φωτιά. Αλλά θα ήθελα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να κάνουμε και μία μνήα όσον αφορά την κινητοποίηση του λιμενικού σώματος, διότι είδαμε χθες αυτές τις εικόνες όπου χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνση διαθαλάσσης, μιλώντας για τις περιοχές, για οικισμούς στα νότια της Κρήτης, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Παύλο, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο στη νότια Κρήτη, όπου είναι υψηλή επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο που μιλάμε. Βρέθηκε εκεί το λιμενικό με τα σκάφη του, όπως και ιδιωτικά σκάφη, ο καθένας όπως μπορούσε βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να απομακρυνθούν και να περάσουν τη νύχτα στις Μοίρες, για παράδειγμα, όπου είδα ότι άνοιξε ένα γυμναστήριο για να τους υποδεχθεί. Γενικότερα 5,000. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, έτσι.
1: Ναι, και η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, και εκεί στην προσπάθεια το λιμενικό έκανε επιχείρηση να εμπλοκίσει επισκέπτες και κατοίκους κάτω από 8 και 9 μποφόρ. Ήταν τεράστια τα κύματα, δεν ήταν εύκολο με τα σκάφη του λιμενικού, και επίσης και υπήρχε και ένα σκάφος της Frontex εκεί που επιχειρεί, να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν σε ασφαλείς περιοχές, κυρίως να πάνε στο Τυμπάκι και στις Μοίρες, εκεί στο περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά χωριά που έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι, δηλαδή Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, δηλαδή η Αγία Γαλήνη, οι κάτοικοι, δηλαδή με τόσους χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες μαζί, έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι προς το Τυμπάκι και να πάνε στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Φανταστείτε ότι αν έχετε μια εικόνα, το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Έφυγε από την Κρύα Βρύση ανέβηκε το βουνό Κέδρος, εκεί που υπάρχει στην περιοχή, και πέρασε στη νότια πλευρά της Κρήτης και άρχισε να καίει όλη την παραλιακή δασική έκταση. Δηλαδή από Αγία Γαλήνη έφτανε μέχρι και τα όρια του με την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Από το Ρέθυμνο. Δηλαδή ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση.
0: Και παραμένει.
1: Ευτυχώς, και παραμένει επιχείρηση.
0: Παραμένει δύσκολη.
1: Υπάρχουν
0: λόγω του αέρα.
1: Μηνύματα για τις πυρκαγιές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου και γύρω στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη σύνδεσή μας και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Αρτοπιό, έτσι ώστε να έχουμε και τα νεότερα σχετικά με τις πυρκαγιές. Μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί επίμονα, θα έλεγα από το 2022 και μετά, να το προσδιορίσουμε κάπως έτσι για να βάλουμε ένα ορόσημο, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, από, από το άλμα των τιμών στην ενέργεια έτσι όπως παρατηρήθηκε και όπως συνεχίζεται και αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν κυρίες και κύριοι το perma crisis, δηλαδή τη μία κρίση να διαδέχεται την άλλη, να κρατούνται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, ο πληθωρισμός να επιμένει και σε κάποιες περιπτώσεις το χρήμα να ακριβένει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο. Επ' αυτού αρθρογράφησε και χθες το πρωί ο Νίκος Φιλιππίδης στις σελίδες της Καθημερινής και ήθελε έτσι να μοιραστώ και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη μαζί σας, καθότι βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, Νικόλα, το Brent που είναι και η τιμή αναφοράς θα λέγαμε σχετικά με το μαύρο χρυσό, με το πετρέλαιο, να καταγράφει αυτή την ώρα άνοδο της τάξης του 2% στα 92 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτό το τρενάκι του τρόμου. Πάνω που νομίζεις ότι κάτι πάει καλά, έλα που σου έρχεται μια νέα αναστάτωση. Καλημέρα Νίκο.
2: Γεια σου Νίκο. Νομίζω ότι είναι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε δει από τα 75 στα 100, από τα 100 ξανά στα 78 και τώρα είμαστε ξανά στο δρόμο για τα 100. Και είμαστε ήδη στα 92 δολάρια το βαρέλι. Νομίζω ότι έχουμε μπεδώσει όλοι ότι και ο Αύγουστος, ενδεχομένως και η πρώτη μήνες του φθινοπόρου να είναι έντονα ανατιμητική, τόσο από πλευράς καυσίμων όσο και από πλευράς επιμόλυνσης πολλών σημαντικών τομέων της οικονομίας. Δηλαδή αυτή η αστάθεια το πιθανότερο είναι να μας πάει και όλο το χειμώνα. Δεδομένου ότι βλέπουμε, για παράδειγμα, εμείς παρατηρούμε και πολύ σωστά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη. Το διυλισμένο, οι αυξήσεις είναι αρκετά υψηλότερες, αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουμε σημαντική σταθεροποίηση στα υψηλά, κοντά στα 60 ευρώ, λίγο κάτω το 60 ευρώ είναι αυτή την ώρα, ένα μεγαβατόρα, η τιμή του φυσικού αερίου, το ισοκρεματιστήριο του Άμστερνταμ. Ναι. Και είναι αλήθεια, είναι τα 60 ευρώ είναι τις χειρότερες στιγμές της κρίσης πριν από 3-4 χρόνια.
0: Γιατί μιλάμε, διανύουμε την περίοδο τώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να γεμίσει τις αποθήκες της, έτσι δεν είναι, εν ώψη του χειμώνα. Οπότε τόσο υψηλές τιμές, μπράβο, ναι.
2: Άργησε σημαντικά. Ξέρουν τώρα σε ένα περιβάλλον που το φυσικό αέριο του Κατάρ παραμένει εκτός αγοράς, όλοι στοιχημάτιζαν ότι θα επιστρέψει. Το ρωσικό αυτή τη στιγμή γίνεται με μεγάλα προβλήματα και με την προοπτική πλήρους κοψίματος. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε και να διευκρινίσουμε, ότι έχει αντιδράσει σε αυτό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Όλο αυτό δημιουργεί και βέβαια μια μεγάλη ανταγωνισμό, ο οποίος έρχεται μέσα στο φθινόπωρο για τα φορτία LNG. Το βλέπει η αγορά από τώρα και ανεβαίνουν οι τιμές ψηλά. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Δεν οφείλονται τα πάντα στο αν θα χτυπήσει δύο πλοία η πλευρά των Ιρανών ή αν θα απαντήσουν οι Αμερικανοί με άλλα χτυπήματα. Αλλά το πρόβλημα που συνθέτεται αυτή τη στιγμή έχει ένα παράγοντα εκεί, έχει ένα παράγοντα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στο θέμα των διελιστηρίων και υπάρχει
0: και του ντίζελ, γιατί είδαμε για παράδειγμα να εξηγείται η ανατίμηση του ντίζελ των τελευταίων ημερών και από τις απώλειες ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, έτσι δεν είναι?
2: Έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Ναι. Ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως σε διελισμένο προϊόν έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Άρα εδώ έχουμε μια κρίση πολύ μεγάλη διαρκείας. Έτσι απαγορεύεται γιατί δεν έχει ποσότητες. Δεν έχει ποσότητες για το εσωτερικό της χώρας του στη Ρωσία. Το ξεχνάμε, γιατί υπάρχουν εικόνες που βγαίνουν διάσπαρτες, αλλά για μυστηριώδη λόγο ενδεχομένως δεν τις εμπεδώνουμε. Υπάρχουν μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία από το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν μειώσει πάρα πολύ την εγχώρια παραγωγή. Δεν κάνει εξαγωγές, άρα έχει χάσει έσοδα και ταυτόχρονα έχει ελλείψεις. Πριν από μια εβδομάδα αναζητούσε ποσότητες, άκουσαν η Ρωσία εισαγωγών ενέργειας.
0: Ναι. Και στη συνολική εξίσωση, και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο Φιλιππίδη, βάζεις και το κόστος του χρήματος.
2: Εδώ τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που μιλάμε για υψηλές τιμές ενέργειας που θα επιφέρουν πληθωρισμό, το επόμενο που έρχεται, το βλέπουμε ήδη στις αγορές ομολόγων, είναι οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα μας σφραγίσουν ότι θα ανέβει το κόστος του χρήματος, κυρίως εδώ μας πονάει εμάς, γιατί το ελληνικό χρέος είναι ασφαλές, έχει σταθερό επιτόκιο για το μεγαλύτερο του μέρος. Άρα το πρόβλημά μας, εμάς το μεγάλο, είναι αυτή τη στιγμή για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Όταν θα ανέβει το κόστος του χρήματος για τις επιχειρήσεις, αυτόματα έρχεται να προσθεθεί ένας νέος επιβαρυντικός παράγοντας στον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτή η διαφορά του 26 σε σχέση με το 22 είναι η μεγάλη, συν τη μειωμένη ζήτηση που υπάρχει τώρα σε σχέση με τη μεταπανδημική περίοδο που υπήρχε έκρηξη ζήτησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι, δημιουργούν υπόνοιες επιβράδυσης σοβαρής, ενδεχομένως και ύφεσης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεαστούμε, γιατί αποκλείεται να μην επηρεαστούμε με το κλίμα και με το συνδυασμό πραγμάτων που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι αυτή η συγκυρία, έτσι όπως διαμορφώνεται και βλέπουμε να εξελίσσεται καθημερινά, γιατί βάζω στην εξίσωση, το είδες και εσύ Νίκο, το χτύπημα που υπήρξε σε τερματικό LNG, το οποίο βρισκόταν στις αιγυπτιακές ακτές στη Μεσόγειο, κάτι που δεν είχαμε δει.
2: Ναι,
0: θέλω
2: όχι,
0: να πω ότι έχεις αστάθμητους παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διευρύνουν μια σύγκρουση, οι επιπτώσεις να εξαπλωθούν και σε άλλα προϊόντα ή να δυναμητήσουν περαιτέρω μια υφιστάμενη κρίση, όπως για παράδειγμα στο τομέα του φυσικού αερίου.
2: Γενικώς υπάρχει αστάθεια στις ροές ενέργειας. Σκέψου ότι μεγάλο μέρος πλέον ελέγχεται από έναν πρόεδρο ο οποίος οι αποφάσεις του λαμβάνονται στο φτερό, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση πλέον των ελληνικών εισαγωγών ενέργειας με τη Λιβύη, που πάντα έχουμε στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ενδέχεται να επιστρέψει αστάθεια σε συγκεκριμένη χώρα. Γενικώς είμαστε σε περίοδο μεγάλης ενεργειακής ανασφάλειας, μεγάλο πρόβλημα, και μια οικονομία τόσο εξαρτημένη από το μεταφορικό κόστος όπως είναι η ελληνική, αλλά και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, θα έλεγα ότι δοκιμάζονται σε αυτό το στάδιο.
0: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό εδώ στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί σε λεπτομέρειες, και όταν χρειαστεί αμεσότητα είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο NBG. ing.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan.
6: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
7: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
6: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
6: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
7: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
8: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Ότι εδώ πέρα χρειάζεται ακόμα πιο αποφασιστική συνεργασία και ακόμα περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές. Οπωσδήποτε η πρόληψη και το γεγονός ότι και η πολιτική προστασία δημοσιεύει τους χάρτες επικινδυνότητας κάθε μέρα είναι σημαντικό, αλλά αυτό από μόνο του αποδεδειγμένα πλέον δεν αρκεί.
14: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έβλεπατε τις προηγούμενες ημέρες βρεθήκατε στη Δυτική Μακεδονία συμμετέχοντας σε κλιμάκιο υπουργών μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, δίνοντας και εκεί την πρέπουσα σημασία αναφορικά με τις υποδομές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία?
13: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι την περασμένη εβδομάδα δώσαμε στην κυκλοφορία μαζί με τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο Ε65, υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο αυτοκινητόδρομος ο οποίος συνδέει την στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 45,5 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι και τον κόμβο των Γρεβενών, ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αυξάνει την συνδεσιμότητα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, μειώνει τις χρονοαπαστάσεις και προφανώς βοηθάει πάρα πολύ και στην ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
14: Και είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και εσείς, για την οικονομία, καθότι όλοι αντιλαμβανόμαστε μία επιχείρηση, ας πούμε, στη Θεσσαλία, θέλοντας να στείλει προϊόντα στο εξωτερικό μέσω της Ηγουμενίτσας, πόσο ελαχιστοποιείται ο χρόνος έτσι, για τα εμπορεύματα αυτά να φτάσουν στο λιμάνι και να διοχετευθούν στη συνέχεια.
13: Σωστά, τόσο για τις εμπορικές μετακινήσεις, ακόμα και για τουριστικούς σκοπούς. Θα σας πω ότι στα Μετέωρα, στον Δήμο Μετεώρων, ο Δήμαρχος εκεί πέρα ανυπομονούσε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς πιστεύουν βάσιμα ότι αυτό θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στα Μετέωρα, ειδικότερα από τις βαλκανικές χώρες, άρα θα έχουν μεγαλύτερη εισρωή συναλλάγματος. Όμως και για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους πολίτες και για τους επισκέπτες, καθώς όπως είπαμε μειώνει τις χρονοαποστάσεις από την υπόλοιπη χώρα και φυσικά οι μετακινήσεις θα γίνονται πλέον με πολύ πολύ μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.
14: Και κλείνει και μια μεγάλη εκκρεμότητα, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες ουσιαστικά ολοκληρώνουν και ένα δίκτυο, έτσι. Δηλαδή έχεις την Εγνατία, έχεις την Παθέ και αυτό που έλειπε ήταν αυτός ο άξονας της κεντρικής Ελλάδας, οπότε βλέπουμε να συμπληρώνεται και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ελπίζουμε ότι και στην Πελοπόννησο σύντομα θα έχουμε και καλές εξελίξεις αναφορικά με το πύργος Τσακώνα, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί τη διασύνδεση πλέον.
13: Βεβαίως, οι μεγάλες εκκρεμότητες της πολιτείας όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα για τους αυτοκινητοδρόμους πράγματι έχουν κλείσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται. Mm-hmm. Όμως οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά την Πελοπόννησο, επιτρέψτε να πω ότι πέρυσι δώσαμε στην κυκλοφορία τέτοια εποχή την Πατρών Πύργου, ένα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το Δεκέμβριο 2023 βέβαια, που η ελληνική πολιτεία έχει ξεκινήσει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, μηδενίσαμε τις μετωπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%, όμως τον ένα χρόνο λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου δεν έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το τονίσουμε, είναι σημαντικό.
14: Όσον είχα αφορά την ευκαιρία να περάσω αυτό το δρόμο τώρα πρόσφατα, πραγματικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό με αυτό που είχες κατά το παρελθόν, έτσι, που έκανες το σταυρό σου να φτάσεις από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, η ασφάλεια είναι απόλυτη.
13: Σωστά. Και όσον αφορά το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, στο οποίο κάνατε αναφορά, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Χρειάζεται και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και το συγκεκριμένο δρόμο, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς θα ενώσουμε τους δύο αυτοκινητοδρόμους της Πελοποννήσου, την Ολυμπία Οδό με τον Μωρέα.
14: Μάλιστα. Τώρα πάμε και εδώ στα του Λεκανοπεδίου. Πρόσφατα έγινε η υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τα ωφέλη αυτού του έργου, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κυρίως.
13: Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. Είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες για την ακρίβεια. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όμως το είχαμε.

0: Όμως αναβαθμίζουμε και τους τρεις κόμβους. Είναι ο κόμβος του Καραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού. Στη γέφυρα του Σχιστού κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, όπου αυξάνουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας πάνω στην γέφυρα, και καινούργια γέφυρα, αλλά καταργούμε και κάποια φανάρια. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση αυτή σχεδόν θα διπλασιάσει τη μέση ταχύτητα στην περιοχή, που είναι αυτή τη στιγμή στα 27 χιλιόμετρα, 28 χιλιόμετρα την ώρα, και θα πάει στα 47 χιλιόμετρα. Ο χρόνος υλοποίησης από την στιγμή υπογραφής της σύμβασης υπολογίζουμε ότι είναι μια τριετία, είναι 36 μήνες.
1: Μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα εννοείται να τηρηθεί. Παράλληλα βλέπω, επειδή κυκλοφορώ στο συγκεκριμένο σκέλος στο Κηφισό ανεβαίνοντας, ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον κόμβο της μεταμόρφωσης, εκεί που λόγω κακών επιλογών που είχαν γίνει κατά το παρελθόν είχαμε αυτήν την έξοδο, ο οποίος βγαίνει από κινούμενο στην Αττική Οδό προς Λευσίνα και θέλει να βγει προς Λαμία. Εκεί είχαμε ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα. Τώρα σκοπεύεται μέσω της διαπλάτησης στον κόμβο εκεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
0: Εκεί διορθώνουμε μια ανορθογραφία, όπου ποιο είναι το πρόβλημα, το περιγράψατε πολύ σωστά. Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος, από το αεροδρόμιο, και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την Εθνική Οδό να φύγουν προς Λαμία, αναγκάζονται να σταματήσουν, γιατί δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, από την Ελευσίνα, και θέλουν να βγουν για Λαμία. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του μπουκαλιού, το μποτιλιάρισμα που βλέπουμε πολλές φορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Διότι, όπως είπαμε, σταματάνε να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα από το άλλο ρεύμα, διότι ενώνονται από δύο ξεχωριστές λεωρίδες σε μία. Τώρα κάνουμε μία σημειακή παρέμβαση, όπου είτε έρχονται τα αυτοκίνητα από την Ελευσίνα, είτε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, θα μπαίνουν μέσα στην Εθνική Οδό σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Είναι σημειακή αλλά σημαντική παρέμβαση, που θα ελαφρύνει πάρα πολύ το μποτιλιάρισμα, θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερη η κυκλοφορία και στην Αττική Οδό αλλά και στην Εθνική Οδό.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό.
0: Αυτές είναι εργασίες, με συγχωρείτε κύριε Ανδρίτσα, που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επιλέξαμε να κάνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών το καλοκαίρι, ώστε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των οδικών. Κάποιες εργασίες βέβαια θα συνεχιστούν και το φθινόπωρο, αλλά ήταν μια συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι, όπου αντικειμενικά έχουμε λιγότερη κίνηση στην Αθήνα και λείπει περισσότερος κόσμος.
1: Κύριε Δήμα, αν έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε 3 λεπτά να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μαζί σε λίγο, να μου πείτε και για τα έργα στη Θεσσαλονίκη, για το flyover που ρωτούν εδώ και οι ακροατές, για το χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, 3 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμά μας. Συμφωνεί. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε.
3: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
4: Την 5η 30 Ιουλίου, η 4η εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη, με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
3: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλεια. Ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22 65.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ναι. Μέχρι να κάνεις νέες ασφαλτοστρώσεις, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, σημάνσεις, φωτισμούς, διαγραμμίσεις. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, όμως την πατρόν πύργου καταφέραμε και μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις με τα συγκεκριμένα μέτρα, φωτισμούς επίσης, και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τα ίδια μέτρα λοιπόν υλοποιούμε κατά μήκος του ΒΟΑΚ. Ήδη από τον Ιούλιο πέρυσι ολοκληρώσαμε δύο τμήματα από τα Χανιά στο Κολυμπάρι και από το Χιτά Ερακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Άλλα πέντε τμήματα θα είναι έτοιμα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Όποιος είναι στην Κρήτη βλέπει τις εργασίες που γίνονται. Θα καλύψουμε συνολικά 131 χιλιόμετρα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, σχεδόν το σύνολο δηλαδή της γραμμής. Όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα οδικής ασφάλειας. Πέρυσι 9 Μαΐου υπογράψαμε την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτη στο κομμάτι Χανιά-Ηράκλειο. 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο ενεργοποιήσαμε την προαίρεση ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του νομού Χανίων, άρα και δυτικά των Χανίων από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Όποιος περνάει τώρα έξω από τα Χανιά, το Ρέθμιο και το Ηράκλειο βλέπει τα εργοτάξια στον ΒΟΑΚ τα οποία ήδη προχωρούν. Όμως παράλληλα έχουμε και το ΣΔΙΤ, τη Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, όπου και πέρα εργασίες πάνε με εξαιρετικά καλούς ρυθμούς. Και βεβαίως το κομμάτι από τη Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλαο, είναι το δημόσιο έργο, το οποίο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα δώσουμε στην κυκλοφορία σε λίγο καιρό από τώρα. Τέλος.
2: Μακάρι να πάνε όλα, να πάνε γρήγορα και για τους μόνιμους κατοίκους και εννοείται για τους χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Ελάτε, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμαρχε.
1: Χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία.
2: Μάλιστα, μέχρι τη Σιτία. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε τον κύριο Χρήστο Δήμα, κυρίες και κύριοι, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Έτσι, να έχουμε και κατά νου πού βρισκόμαστε από την άποψη αυτών των μεγάλων έργων. Και μακάρι όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθούν γρήγορα. Εννοείται να σχεδιαστούν και άλλα έργα. Αλίμονο, πάντοτε υπάρχει ανάγκη. Εχθρός του καλού το καλύτερο, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One.
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με επίγεια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία που έχουν μεταφερθεί. Στον Αγίο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στην Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άδρευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του πλωμαρίου και καίει κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Πρόσθεσε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς, εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος εξωματικός πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εχθές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα ηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο και ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. Η γειτονική Πολωνία αναγκάστηκε να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και καταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η αντιεροπορική άμυνα του Βασιλείου αναχέτησε και κατέρριψε 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Τραυματίστηκε θανάσιμο 24χρονος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα δημιουργεί το τμήμα τροχέας Καβάλας. Αγνοείται από εχθές το απόγευμα 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην παραλία Κλοντζανή Μαλίων. Οι έρευνες από σήμερα το πρωί έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας απόπλου σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Ce sont mes amis devenus que j'avais de si près de nous et tant aimés. Ils ont été trop clairs chemins. Je crois, le vent les a ôtés. L'amour est mort. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Prisma 91,6. Είπα σήμερα να σας ξεκινήσω με την υπέροχη αυτή μουσική μπλουζόν ο Άγα από τον Αγών και με στίχους του Pov Goodbear από τη μεσαιωνική γαλλική εποχή, γιατί έχουμε έναν πολύ εκλεκτό και ταλαντούχο καλεσμένο με πολλές ιδιότητες, καλλιτεχνικές ιδιότητες που μέσα από την ημίωρη συνομιλία μας θα μοιραστούμε σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα από την πολυδιάστατη οπτική του μέσα από την οποία θεάται τον κόσμο και την οποία θα ανακλά με την παρούσα συζήτηση. Πρόκειται για τον αξιότιμο κύριο Θοδωρή Αρσένη που γεννήθηκε το 1999 στην Αθήνα, σπούδασε ψυχολογία και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα σπούδασε πιάνο με την κυρία Άννη Τότσιου. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Ο Θηρευτής» από τις εκδόσεις Μίλη 2021 και πρόσφατα «Στη γη της μητέρας», «Πρελούδιο», «Φούγκα» και «Παραλλαγή» για ποιητική φωνή, πάλι από τις εκδόσεις Μίλη το 2026. Ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και συμπεριληφθεί σε ποιητικές ανθολογίες. Καλή σας μέρα, κύριε Αρσένη, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε σήμερα κοντά μας για να πούμε πάρα πολλά και όμορφα πράγματα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και ξετυλίγουμε το νήμα. Εγώ θα το ξεκινήσω λίγο της κουβέντας ανάποδα από την πρόσφατα δημοσιευμένη εκδοθήσα ποιητική συλλογή που έχει μία πολυσημεία, μία γοητευτική πολυσημεία ως τίτλος, «Στη γη της μητέρας», που μας συνδέει, όπως το διαβάζει κάποιος χωρίς ακόμη να εισχωρήσει στην ποιητική σας μυθολογία, σε ένα χωικό σύμπαν, και μέσα εκεί εμπλέκονται και ορολογίες μουσικές που δίνει κάτι το αέρινο σε αυτό. Και πάνω σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε, με αυτό, από το ειδικό, για να πάμε μετά στο όλον, από το μέρος στο όλον, σε ένα ολιστικό πλαίσιο στην κουβέντα μας.
1: Ακριβώς, κάπως ήθελε έτσι και ο τίτλος να σηματοδοτεί έναν τόπο πάνω στον οποίο προσπάθησα να αναπτύξω έναν διάλογο κάπως με το μητρικό στοιχείο, ό,τι σημαίνει αυτό για το κάθε άτομο, και μέσα από αυτή μου την επικοινωνία να θέσω κάποια ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα, σχετικά με τον τόπο δημιουργίας ενός ατόμου και μια προσπάθεια επικοινωνώντας με αυτό να διαμορφώσει μία ταυτότητα, αλλά και κάποιες φορές και να την απορρίψει και να προσπαθήσει να δημιουργήσει τη δική του φωνή και να υπάρξει με τη δική του φωνή. Είναι ένα βιβλίο που συνομιλεί και με τη μουσική, όπως είπατε κι εσείς. Νομίζω ότι ήταν η μουσική κάτι το οποίο με διαμόρφωσε αρκετά, και σε αυτό το βιβλίο φαίνεται και πως λειτουργήσε και πολύ βοηθητικά προκειμένου να αναπτύξω και μορφολογικά το έργο.
0: Οι βασικές θεματικές του έργου έχουν σχέση με ενδογενείς παράγοντες, με την ύπαρξη, με προσδιορισμό του ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθε, και όταν αναφέρεστε σε μια ταυτότητα, σε ποιες μορφές κατηγοριοποίησης ταυτότητας έχουν σχέση με την κοινωνική ταυτότητα και με τις εκάστοτε ανασημασιοδοτήσεις αυτής της ταυτότητας, ή μια προσπάθεια προσδιορισμού του εγώ εσωτερικά σε έναν κόσμο σε διαρκή ροή? Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας λέτε και έτσι μας πυροδοτούν την ανάγκη, γύρουν την ανάγκη για περαιτέρω αποσαφηνίσεις.
1: Ναι, νομίζω πως η ταυτότητα πάντα δημιουργείται μέσα στο κοινωνικό και μέσα στην επαφή μας με τον άλλον. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ταυτότητα χωρίς τον άλλον, δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον άλλον, χωρίς το βλέμμα του άλλου, χωρίς να ευθυνόμαστε σε έναν άλλον. Συνεπώς είναι απαραίτητο αυτό το στοιχείο της ύπαρξής μας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βέβαια, πάντα και η ενδοσκόπηση και το να βουτήξουμε και να πούμε μέσα σε εμάς, μέσα στον ψυχισμό μας και να αναζητήσουμε τα πράγματα, εκεί καθορίζει και τον τρόπο που βλέπουμε και τον κόσμο γύρω μας. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο συνυπάρχουν και είναι έτσι άρρηκτα συνδεδεμένα, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε και να τα δούμε ξεχωριστά. Οπότε νομίζω πως είναι και τα δύο μαζί.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας ως αφόρμηση στην ερώτησή μου από το εξής. Αν κάνουμε μια περιοδολόγηση στη σύγχρονη ποίηση της μεταπολίτευσης από μια εξωστρεφή κοινωνικοπολιτική διάσταση από τα χρόνια καταγγελίας κατά της δικτατορίας, περάσαμε σε μια γενιά ιδιωτικού οράματος και προς την εσωστρέφεια. Σε αυτή τη βάση είστε ψυχολόγος, έχετε ειδικευτεί στην κλινική ψυχολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Σας γοητεύει ο εκάστοτε δέκτης που θα πούμε περισσότερα για το συγκεκριμένο βιβλίο και καλοτάξιδο να είναι εύχομαι ολόψυχα στην πορεία της κουβέντας μας, θα θέλατε να το δει περισσότερο από μια ψυχαναλυτική πλευρά που τα τελευταία χρόνια κερδίζει και από πλευράς θεωρίας λογοτεχνίας όλο και περισσότερο έδαφος, και αν θέλετε δίνει και μια περισσότερο διευρυμένη οπτική στον εκάστοτε δέκτη, γιατί είναι πάρα πολλές οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα η ψυχανάλυση έτσι μας προσφέρει και μας έχει προσφέρει και στο παρελθόν και συνεχίζει να προσφέρει, γιατί βγαίνουν βιβλία και έργα και κείμενα ψυχαναλυτικά, μας προσφέρει εργαλεία για να μπορέσουμε να όχι μόνο στην κλινική πράξη αλλά και στη λογοτεχνία, και μας βοηθά να ερμηνεύσουμε και να διαβάσουμε φαινόμενα κοινωνικά και πολιτικά με μια άλλη οπτική. Παρ' όλα αυτά νομίζω πως η ποίηση πολλές φορές καταφέρνει και από μόνη της να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα ίσως, ή να μας δημιουργήσει, κυρίως δηλαδή να μας δημιουργήσει κάποια καινούργια ερωτήματα. Οπότε ενδεχομένως ναι, είναι το συγκεκριμένο έργο κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια βάση για να μιλήσει κανείς με πιο ψυχαναλυτικούς όρους και με πιο έτσι, ψυχαναλυτικές ερμηνείες, αλλά νομίζω ότι εγώ κυρίως θα ήθελα το άτομο που θα διαβάσει το βιβλίο να μιλήσει λίγο πιο προσωπικά με τα ερωτήματα που θέτω και να τα απαντήσει χρησιμοποιώντας όχι μόνο την ψυχανάλυση αλλά και κάθε προσέγγιση που θα μπορούσε ίσως να το βοηθήσει ώστε να έρθει σε επαφή με όσα γράφουν.
0: Μάλιστα. Προτού, αν είναι εύκολο βέβαια, σας ακούσουμε, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να απαγγέλλετε ένα ποίημα από τη συλλογή σας, αν είναι εύκολο σε εσάς και έχετε τη συλλογή κοντά σας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ωραία, γιατί θέλουμε πολύ να τα ακούσουμε και αδειμονούμε όλο το κοινό εδώ και ευρύτερα το κοινό. Ένα από αυτά τα ερωτήματα που θέτεται, γιατί δεν θέλω να παρασύρω την κουβέντα ως φιλόλογος σε φιλολογικά μονοπάτια, αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό. Και πιο απλά να εκφραστώ, ένα από αυτά τα ερωτήματα το πιο βασικό, μην ανοίξουμε όλη την τράπουλα που θέτεται στη συλλογή σας, που αγγίζουν τον κάθε δέκτη, κάθε ηλικίας και κάθε αναζήτησης. Ένα γενικευμένο ερώτημα που θέτεται στη συλλογή, πριν σας ακούσουμε να μοιραστείτε μαζί μας ένα ποίημα.
1: Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα και η προσπάθεια που έγινε μέσα από αυτό το βιβλίο είναι το να δω πως μπορώ και εγώ αλλά ίσως και το κάθε άτομο να υπάρξει πέρα από τα όρια που του ορίζει μία μήτρα, δηλαδή ένας τόπος δημιουργίας, διαμόρφωσης, πόσο μπορεί δηλαδή αποκτώντας μία, προσπαθώντας τουλάχιστον να αποκτήσει μία ταυτότητα πιο προσωπική, και πώς μπορεί να καταφέρει, όχι με το να απαρνηθεί τον τόπο και το πλαίσιο της δημιουργίας του, αλλά να συνομιλήσει μαζί του και να καταφέρει στην πορεία να αναπτύξει τη δική του ταυτότητα, χωρίς να χάσει βέβαια έτσι τα στοιχεία που έχει, που τον έχουν διαμορφώσει, αλλά πώς γίνεται τελικά έτσι αυτή η πραγματική μας διαμόρφωση και ταυτότητα και ο πραγματικός μας εαυτός, πώς μπορεί να υπάρξει πέρα από τα πολύ στενά όρια μίας μήτρας, μίας ενός τόπου που μας δημιουργεί, μας καθορίζει, μας τραυματίζει πολλές φορές, αλλά που έχουμε και ανάγκη να προχωρήσουμε και να βρούμε και τη δική μας φωνή κάποια στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα και δεν ξέρω βέβαια στο τέλος αν τα καταφέρνω και αν τα καταφέρνει το, ας πούμε, το υποκείμενο που υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο και που κάνει αυτό το ταξίδι, αν καταφέρνει τελικά να βρει την φωνή του, αλλά νομίζω πως αυτή η προσπάθειά του θέτει διάφορα ερωτήματα που ίσως το πιο βασικό είναι αυτό που σας είπα.
0: Αυτό που λέτε πραγματικά είναι πολύ πρωτοποριακό και πολύτιμο και νεωτεριστικό, γιατί κάθε γενιάς αναγνώστης τα τελευταία χρόνια είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετικά μονοπάτια, ή αν υπάρχει μία, εσείς εγκαινιάζετε εκ νέου μία σχέση, από ό,τι κατάλαβα, διαλεκτική, γιατί πολύ κοντά στη μήτρα είναι και η λέξη μητρό, με μεταφορική σημασία, που έχει σχέση με την ταυτότητα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και συγκεκριμένες χωροταξικές συνθήκες, και κατά πόσο ένα άτομο όχι μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί χωρίς να δημιουργήσει μία σχέση σύγκρουσης που το οθεί σε έναν ετεροκαθορισμό από το γενετικό του περιβάλλον και από τις συγκεκριμένες ιστορικο-πολιτικές και πολιτισμικές συνιστώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι εγκαινιάζεται ένα νέο συμβολικά συλλογικό υποκείμενο μέσα από το συγκεκριμένο ποιητικό υποκείμενο που εκφράζεται στα ποίηματα, το οποίο μπορεί να καθορίσει, να βρει την ταυτότητά του, αλλά με μία σχέση διαλόγου με τον κόσμο γύρω του, χωρίς να τον αποκηρύσει, χωρίς να το κατακριμνίζει, χωρίς να είναι η περσόνα της Γόγου που πηγαίνει πάνω κάτω στην Πατησίων και έχει την εκρηκτική ποίηση της οργής. Πάρα πολύ όμορφο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το λυτήριο, για αυτό το διαβατήριο ψυχής που μας προσφέρατε. Θα θέλατε να ακούσουμε ένα ποίημα?
1: Φυσικά, θα σας διαβάσω το πρώτο από το μέρος. Η συλλογή είναι έτσι δομημένη σε τέσσερα μέρη, οπότε θα σας διαβάσω το πρώτο ποίημα από το δεύτερο μέρος, Γέννηση.
0: Υπέροχα.
1: Λοιπόν, με σπαραγμούς και κλάματα γεννήθηκα στον κόσμο, γυμνός από αισθήματα και από τον φόβο του θανάτου. Με ανάσα και κραυγή μπόρεσε και η φωνή μου να μιλήσει και είπε πρώτες λέξεις που στέριωσαν εντός μου.
0: Υπέροχο. Τώρα συγγνώμη που μπαίνω στη διαδικασία του να ασκώ κριτική, το κάνω ασύνειδα, αλλά απηχεί κάτι από την ισιώδια θεογονία σε σύγχρονους τόνους, που πραγματικά δείχνει ελευθερία, ελευθερία ύπαρξης. Αυτό δηλαδή το συναίσθημα βγάζει.
1: Ακριβώς, και νομίζω και ο τρόπος δηλαδή που έτσι ως φόρμα που χρησιμοποίησα ως φόρμα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχει μία εξέλιξη διαβάζοντάς το κανείς. Ξεκινώ έτσι με πιο κλασικές φόρμες έμετρες, όπως έτσι είχα πειραματιστεί και στο πρώτο μου βιβλίο «Ο Θηρευτής», όπου είναι μια συλλογή με σονέτα, και στην πορεία αξιοποιώντας στοιχεία και από τη μουσική δημιουργώ κάτι τελείως διαφορετικό, που όμως εξελίσσεται στην πορεία της ανάγνωσης. Δηλαδή έτσι, αυτή η διαμόρφωση και η αναζήτηση της ταυτότητας που είπα προηγουμένως υπάρχει στο βιβλίο και σε επίπεδο μορφολογικό και σε επίπεδο φόρμας.
0: Τώρα εδώ πέρα αγγίζουμε μια πολύ μεγάλη φλέβα που ανάγεται στην κριτική από την περίοδο του τέλου Άγρα στο Μεσοπόλεμο, και χαίρομαι που από ένα νέο δημιουργό, γιατί η φόρμα τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει κατά πολύ, και η δική μου ταπεινή γνώμη ως φιλολόγου και κριτικού, βιβλιοκριτικού, είναι ότι η φόρμα πρέπει να επανέλθει, γιατί η φόρμα είναι καθρέφτης του περιεχομένου και διαβάζοντάς το ήταν τόσο υποβλητικό μέσω της φόρμας, όπως και το σονέτο στην πρώτη σας συλλογή, που είναι ένα εξαιρετικό είδος σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ιταλική λογοτεχνία και στη δική μας παράδοση, και χαίρομαι πραγματικά που δίνει απίστευτη μουσικότητα και σε βάζει στο συνέστημα, μεταφέρει το συνέστημα. Πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς, και νομίζω πως τουλάχιστον για μένα η φόρμα πάντα μπορεί να αναδείξει καλύτερα το περιεχόμενο και να υπηρετήσει το περιεχόμενο και την ποιητικότητα. Και νομίζω πως είναι πραγματικά το πρώτο υλικό που έχει κανείς γράφοντας, και νομίζω, και δεν μιλώ βέβαια μόνο έτσι για τις κλασικές φόρμες ή μόνο για την έμετρη ποίηση, αλλά η φόρμα με την ευρύτερη έννοια, με τον τρόπο δηλαδή, την αρχιτεκτονική που επιλέγει κανείς για να, πάνω στην οποία θα χτίσει αυτό που θέλει να πει.
0: Και αυτό που βλέπουμε, και θα ακούσουμε σε λίγο άλλο ένα ποίημα, θα μας χαρίσετε άλλα δυο, ένα από αυτή τη συλλογή αν μπορείτε, για να μην ξετυλίξουμε όλο το μυστήριο, και ένα από το «Θηρευτή». Εξίσου, και όχι, δεν υπάρχει ποσοτικό κριτήριο, μια διακριτά σημαντική συλλογή που ξεκινάτε, για να το θέσω σε ορθότερη βάση. Λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση και το εξής. Έχουμε συνηθίσει εκτεταμένες ποιητικές αφηγήσεις, και εδώ πέρα βλέπουμε μέσα σε λίγους στίχους η φόρμα που κρατά τη συμμετρία και την αρχιτεκτονική, το πόσο μεταφέρει έναν καταιγισμό ιδεών που θα μπορούσαμε με αφόρμηση αυτό το ποίημα σε κάθε συνομιλία να ανοίξουμε πολλαπλούς προβληματισμούς για κάθε εκδοχή. Δεν είναι μόνο το ψυχαναλυτικό που πολύ σωστά θέσατε, είναι προβληματισμός κοινωνικός, υπαρξιακός, διαπροσωπικός, σε όλους τους τομείς. Άρα λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο αναφοράς πραγματικά, και όπως και αν ερμηνεύω σωστά, η μητέρα, η μήτρα, είναι ένα αλληγορικό σύμβολο, ένα μεταφορικό σύμβολο στη συλλογή.
1: Ακριβώς, και δεν είναι και μόνο έτσι μία, ας πούμε, δική μου προσωπική εξομολόγηση, ακριβώς, μία κάπως πιο αυτοβιογραφική έτσι γραφή. Είναι μία επικοινωνία με το μητρικό, και σε προσωπικό επίπεδο σαφώς, αλλά και σε κοινωνικό και συλλογικό.
0: Βέβαια. Θα ακούσουμε άλλο ένα ποίημά σας από αυτή τη συλλογή, θα έχουμε τη χαρά.
1: Βεβαίως, θα σας διαβάσω ένα μέρος από την «Φούγκα», που είναι το τρίτο μέρος, η τρίτη ενότητα της συλλογής, που έχει το τίτλο «Αντίστοιξη». Σε αυτό το μέρος ουσιαστικά υπάρχει μια επικοινωνία του υποκειμένου με τη μητέρα, του γιου ας πούμε με τη μητέρα. Είναι γραμμένο μια παράλληλη στίχηση μεταξύ των φωνών, όπου έτσι τώρα αυτή τη στιγμή θα το διαβάσω εγώ, αλλά κανονικά το μέρος αυτό είναι για να διαβαστεί από δύο φωνές.
0: Σε διαλογική μορφή μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, των μαστών σου το κάτα σπρογάλα θα βυζένουν γενιές που θα έρθουν. Θα το πιούν. Δεν θα αφήσουν στάλα και θα φτύνουν το αίμα που έχουν. Στο ματιόν σας το άσπρο το χρώμα τις δυο ήριδες μπλε θα τις βάψω. Θα κοιτάζω το λέμαργο στόμα και για όσα πεινάνε θα κλάψω. Τα παιδιά σου κοιτάς τα μεγάλα που ποτέ να αγαπώ δεν θα πάψω. Και τα έκλεισες σαν σπαστή γυάλα, αχ μου είπαν εκείνα τα θάψω. Των παιδιών σου το άψυχο σώμα με νερό και αλμύρα θα βρέχουν. Θα κοιμάται σε τούτο το χώμα και για πάντα αυτά θα προσφέρουν. Των μαστών σου το κάτασπρο γάλα θα βυζένουν γενιές που θα έρθουν. Μα φτύνουν το αίμα που έχουν.
2: Μάλιστα. Πολύ δυνατό ποίημα. Πολύ δυνατό και πολυσημικό. Πολυσημικό. Και αν ήταν να παραλληλήσω με χρώμα, όπως το βλέπω, όπως το εσωτερικεύω εγώ προσωπικά, ο κάθε αναγνώστης που θα λάβει το βιβλίο θα σχηματίσει τις δικές του εντυπώσεις. Βλέπω ένα διάφανο νερό, λες και είμαι σε μια κρυσταλλική επιφάνεια και βλέπω το, μπορώ να δω το βάθος. Μπορώ να βρω το βάθος και είναι σαν να το ακολουθώ. Έχουν δηλαδή απίστευτη ορατότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Ορατότητα. Έχουν δηλαδή.
1: Ναι. Χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, γιατί και που έτσι δημιουργήσατε και νιώσατε αυτή την εικόνα, γιατί το στοιχείο πούμε, του νερού και της θάλασσας είναι κάτι που υπάρχει έντονα στο βιβλίο ως συμβολισμός.
2: Βέβαια, αυτό ένιωσα και το μοιράζομαι και με τον κόσμο. Αδειμονώ να διαβάσω το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει ακόμη, αλλά είναι μέσα από την κουβέντα και την αίσθηση και είναι σημαντικό να μας μιλάει ο ίδιος ο δημιουργός. Μέσα από το δημιουργό μεταδίδονται συναισθήματα. Αν ήταν να το απαγγείλω εγώ το ποίημα, θα έδινα μια άλλη οπτική. Μέσα από το δημιουργό καταλαβαίνουμε την πολλαπλότητα των σημάτων και κυρίως αυτά τα στοιχεία του νερού. Πολύ. Νιώθω ότι είμαι σε κρυσταλλικές επιφάνειες και ταινίζω τη θάλασσα. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, μην το λησμονήσω. Είστε μουσικός και το πιάνο προσωπικά το λατρεύω. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όταν γράφετε ένα ποίημα και ένα ποίημα με αρχιτεκτονική, με συμμετρία, έχετε υπόψη σας κάποιο μουσικό κομμάτι, έστω και εσωτερικευμένα, εγκεφαλικά, καθώς το γράφετε?
1: Όχι συγκεκριμένα, σίγουρα όμως, ναι, σίγουρα πάντα προσπαθώ μέσα μου να επιλέξω τον παλμό που θέλω να ακολουθήσω, γιατί είναι άλλο ο ρυθμός και άλλο ο παλμός, εντάξει, okay. Ρυθμός, άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε και τα βάλουμε κάτω, εντάξει, βγαίνει, θα βγει ας πούμε τεχνικά, αλλά σημασία έχει ο παλμός πάνω στον οποίο παντάς και που είναι αυτό που νομίζω πως κρατά το ποίημα ζωντανό και που αποτελεί και το βασικό στοιχείο για το άτομο που διαβάζει να μπορέσει να σε ακολουθήσει και να περιπλανηθεί σε όλα αυτά τα πολλαπλά νοήματα και τις πολλαπλές ερμηνείες που μπορεί να δώσει κανείς διαβάζοντας ένα ποίημα. Οπότε νομίζω πως υπάρχει η μουσική μέσα μου γράφοντας με την έννοια του παλμού που ακολουθώ γράφοντας κάποιο ποίημα.
2: Μάλιστα, και αυτό μεταδίδεται και πάλι μοιράζομαι με τον κόσμο εξομολογητικά το εξής, ακούγοντας και το δεύτερο ποίημα, ότι κάποιος, γιατί οι εικόνες μερικές φορές μας έρχονται συνειρμικά και θραυματικές, αλλά παίρνει στοιχεία κάποιος, αυτό είναι σημαντικό, και εδώ πέρα είναι το στοιχείο ίσως που βοηθάει και η επιστήμη, πέρα από το ταλέντο και οι μουσικές σας, η μουσική σας παιδεία και εξειδίκευση, είναι ότι παίρνει ένα στοιχείο από την ποίηση και το κάνεις, και το νιώθει κάποιος δικό του, όχι απαραίτητα όλο το ποίημα, αλλά κάποιο στοιχείο ταυτίζεται, τον αγγίζει πολύ. Με την έννοια τον αγγίζει πολύ χωρίς να τον πονάει, αλλά ταυτίζεται. Γιατί μερικές φορές όταν ακούμε κάτι, όταν κάποιος γράφει μια, που εδώ δεν είναι προσωπική ποίηση, αλλά όταν κάποιος γράφει βιώματα, αυτά τα βιώματα μερικές φορές δεν αντέχουμε να τα διαβάσουμε, γιατί κάπου συνδέονται με τα δικά μας τραύματα. Ενώ εδώ πέρα είναι ένα ταξίδι, το νιώθεις σαν ταξίδι, ταξίδι στη θάλασσα, μια ελευθερία. Και θεωρείτε αισιόδοξη την ποίησή σας αυτή? Και να πούμε και λίγο για το θηρευτή, να μην τον αδικήσουμε για λίγο.
1: Ακριβώς. Αισιόδοξη.
2: Έχουμε ανάγκη ότι... από αισιοδοξία.
1: Ναι, όσο κανείς γράφει, διαβάζει ή επιλέγει να έχει στη ζωή του, όχι μόνο την ποίηση, αλλά και γενικότερα την τέχνη, νομίζω ότι είναι κάτι το αισιόδοξο. Το τι επιτρέπει δηλαδή να μπουν μέσα του οι λέξεις, να μπουν μέσα του οι ήχοι, οι εικόνες και να τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό είναι αισιόδοξο όσο γίνεται και όσο υπάρχει.
2: Βέβαια. Και πάμε προς την αρχή, τώρα που φτάνουμε, ξεκινήσαμε ανάποδα, προς το τέλος της εκπομπής, 2021. Ένας πολύ νεαρός δημιουργός εκδίδει από τις εκδόσεις Μίλη μια ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Θηρευτής», που θα μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτό τον τίτλο. Σονέτα, πολύ αγαπημένα τα σονέτα, με απίστευτο λυρισμό σε λίπον σημείο μιας εποχής αντιλυρικής και αντιποιητικής, θα λέγαμε ούτως ή πριν κατά ένα ποσοστό, και ένα ποίημα να μοιραστείτε μέσα από το «Θηρευτή».
1: Αρχικά ο τίτλος ήταν έτσι μια επιλογή που μου πρότεινε ο ποιητής Γιάννης Ευθυμιάδης, ο οποίος υπήρξε έτσι από τους πρώτους αναγνώστες που διάβασαν το βιβλίο πριν την κυκλοφορία του. Ο τίτλος αυτός ανήκει στο μότιλο ποίημα που υπάρχει μέσα στη συλλογή. Νομίζω πως τέριαξε, δηλαδή από την πρώτη στιγμή, πάρα πολύ με την πρόθεση που είχα γράφοντας αυτό το πρώτο μου βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό που προσπάθησα να κάνω σε αυτή τη συλλογή ήταν να βρω τη δική μου φωνή στην ποίηση, ήταν και είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή, και αυτή η προσπάθεια να μπορείς να σταθείς πρώτη φορά απέναντι σε αυτό που λέγεται ποίηση, είναι και λίγο σαν ένα κυνήγι, είναι και λίγο σαν ένας κυνηγός που κυνηγά ένα θύραμα ή ένα θηρίο τον κυνηγά και εκείνος τρέχει να προλάβει. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο τίτλος ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να υπάρχει για αυτό το βιβλίο. Τώρα ένα ποίημα από αυτό, νομίζω διαβάσω το ποίημα «Αναγνωρισμός».
2: Μάλιστα.
1: Επειδή έτσι μιλήσαμε και λίγο για την επικοινωνία μεταξύ της αναγνώστρες του αναγνώστη και του συγγραφέα, οπότε νομίζω ότι είναι ένα ποίημα που μιλά γι' αυτό. «Αναγνωρισμός». Εκείνα που με κόπο έχεις γράψει και μοιάζουν με το έργο κάποιας μέας, θα ταξιδεύουν σαν Οδυσσέας από τα βάθη του για να ξεθάψει τον όστο, όταν ξέρει πως θα πάψει να βασανίζεται. Μα της αυλαίας η έναρξη θα αρχίσει πάλι, κι ας έχουνε όλα στη ζωή ξεβάψει, γιατί αδειμονεί σαν Πινελόπη αναγνώστης. Όμως όσα είδες δεν θα τα αναγνωρίζει, και οι κόποι νομίζεις παν χαμένοι σαν λυπίδες. Αλλά τα μετακίνητο κρεβάτι δες, τα κοινά βιώματα εισπράττει.
2: Βλέπουμε μία όμορφη αντιστοιχία, ένα διάλογο μεταξύ των δύο συλλογών. Υπάρχουν στοιχεία κοινά που δείχνουν την ποιητική της σας ταυτότητα, και πάλι ένα άπλωμα, ένα όμορφο άπλωμα σκέψης, που αυτό είναι το βασικό και αυτός ο νεανικός Ίστρος που ανακλάται σε αυτή τη συλλογή. Πραγματικά ευχόμαστε τα καλύτερα όλοι εδώ οι συντελεστές της εκπομπής, να είστε πάντα δημιουργικός και να έχουμε τη χαρά να σας δεξιωνόμαστε κατά καιρούς και να μοιραζόμαστε τις σκέψεις με την εξέλιξη της ποιητικής σας διαδρομής. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε κοντά μας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Όπως κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε μια πολύ ειδική εκπομπή. Ξεκινήσαμε με γαλλικά. Θα κλείσουμε γαλλικά, πάλι με γαλλικούς ποιητικούς στίχους από τη μεσαιωνική εποχή, την παλιά γαλλική εποχή, σε παλιά γαλλόφωνη ποίηση, που αναφέρεται στη δύναμη του ονείρου, στη δύναμη της μαγείας μέσα από πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις και εγγραφές. Σας χαιρετώ και κλείνω με τους γαλλικούς στίχους, τα περνάτε όμορφα.
0: Laissez-nous le temps de voir, d'aimer, de pleurer, de rire. Les déluges peuvent pleuvoir. Il est trop tôt pour mourir. Je n'ai rien vu, j'ai envie jusqu'à tomber, de mourir et de vivre. Merci.

0: Λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο εστιατικής και λέιζερ Μορφή, Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
5: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 91,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 3 49.

0: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
1: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Κάθε μέρα μέχρι τις 4 Αυγούστου ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί της Οδού Ακαδημίας, μετά από τηλεφώνημα γνώστου για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο σπέβδει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για τον απαραίτητο έλεγχο. Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 και 4 το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Χάρακα Κερατέας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Το πύρινο μέτωπο είναι στην παραλιακή ζώνη προς την Ανάβησο μετά τα Λεγρενά. Η φωτιά έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί, ανέφερε νωρίτερα στον Σκάι ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση σε βραχώδη λόφο μας ανησυχούν οι ισχυροί άνεμοι. Ο πιο κοντινός οικισμός στο σημείο είναι αυτός του Χάρακα, στην πίσω μεριά του λόφου, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Κερατέας Γιάννης Τόλιας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε στήλο ηλεκτροδότηση στην περιοχή των Πατησίων λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Γίνονται εκτροπές στις κυκλοφορίες των οχημάτων στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων και Κουρτίδου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στον Πλακιά Ρεθύμνου συγκεκριμένα τα 114 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης επιστρέφουν στα καταλήμματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Τόνισε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός της καμένης περιοχής. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Η εικόνα από το μέτωπο είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα, όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών και των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εχθές στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη ψάλεται αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφουρά στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένουν να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε εχθές τη ζωή του στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή του σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο και ξεκίνησε από περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο, ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γουστάβο Σα αποτελεί την 11η προστίκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 έτη στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Μας τώρα πάλι.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους που μας ακούτε από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είναι η εκπομπή και μαζί και χώρια σε αντιμετάθεση από την κανονική της ώρα, γιατί είχαμε προηγουμένως τον εκλεκτό συνάδελφο και συντοπίτη, όπως έχω ξαναπεί, από κάτι γειτονικές ραχούλες στη Ρούμελη, Ανδρίτσο. Αφού ακούσατε τον συνάδελφο Ανδρίτσο, τώρα θα υποφέρετε λίγο σε εισαγωγικά ή χωρίς αυτόν που ακούτε στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη το Στούμπο, γιατί όπως είπαμε είμαστε χωρίς τον Γιώργο Μουρούτη, που συνεχίζει τις καλές του διακοπές και τον χαιρετίζουμε αν μας ακούει. Θα έλεγα ότι δοκιμαζόμαστε, ήρθε η σειρά μας να δοκιμαστούμε από πολλές φωτιές και από πολλές καταστροφές, και δυστυχώς είχαμε και την απώλεια δύο πρωταγωνιστών της μάχης κατά των καταστροφών, δύο πυροσβαστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά στην Νότια Κρήτη. Και για να μην το πάω μόνο στη λογική των απολειών, νομίζω ότι άλλη μια φορά φάνηκε ότι ο πανδαμάτορ καιρός, και όχι μόνο ο πανδαμάτορ χρόνος όπως λέγανε οι παλιοί, αποδεικνύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές προσπάθειες, πολλά μέτρα, όσες και να είναι οι ατέλειες και τα ελλείμματα, όταν πραγματικά έχεις τόσα πολλά μποφόρ και κινήσεις, όπως λέμε, πολύπλευρες των καιρικών συνθήκων, εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος πόσο μικρός είναι πολλές φορές. Και πριν πάμε να συζητήσουμε με έναν από τους πολύ έμπειρους πρώην υψηλόβαθμους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, θα ήθελα να θυμίσω παρεπιπτόντως δύο κορυφαίες μορφές που σαν σήμερα έφυγαν την ίδια μέρα από τη ζωή, το 2007, σαν σήμερα επαναλαμβάνω. Ο ένας ήταν ο μεγάλος σκηνοθέτης, καλλιτέχνης ολκής που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα, ο Ιταλός ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Πιστεύω πολλοί θα έχετε δει κάτι θα έχετε διαβάσει ή μπορείτε να ξανααναζητήσετε και να δείτε. Και την ίδια μέρα, λες και ήταν χέρι-χέρι όπως λέμε, είχε παλιά το σύνθεμα και κάποιος εδώ στην πολιτική σκηνή, φύγαν για την άλλη ζωή μαζί με τον άλλο μεγάλο σκηνοθέτη, αυτά τα μεγάλα, οι μεγάλες φυσιογνωμίες, τον Ingmar Bergman. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αναφορές και στους δύο, ιδιαίτερα και για τους παλιούς να ξανακάνουν ένα refresh και για τους νεότερους ενδεχομένως να αναζητήσουν δικά τους έργα, που πολλές φορές, και όχι μόνο σε κινηματογράφους αλλά και σε ίντερνετικές δυνατότητες, δίνουν την ευκαιρία να ξαναδεί κανείς τις μεγάλες ταινίες που έκαναν. Επανέρχομαι λοιπόν στη μεγάλη ζημιά που αντιμετωπίσαμε από χτες. Από ό,τι φάνηκε, αυτό το κύμα και στην περιοχή της Κρήτης αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο, και στα νησιά, όπως ακούσατε από τα προσεγμένα δελτία ειδήσεων των συναδέλφων που ακούσαμε και προηγουμένως, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για όλη αυτή την κατάσταση άλλη μια χρονιά, μαζί με τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που πιστεύω σε λίγο να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, που είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ακριβώς για να μπορέσει να μας εξηγήσει μια σειρά ζητήματα. Πριν όμως από αυτό, λόγω των εξελίξεων που έχουμε, έχουμε στον αέρα τον Δήμαρχο της Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, να μας πει για αυτή την προβληματική κατάσταση που έχει προκύψει κοντά στον συνοικισμό του Χάρακα, αν κατάλαβα καλά, και στην ευρύτερη περιοχή. Σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα,
0: μας πει το νεότερο.
1: Λοιπόν,
0: σας καλημερίζουμε.
1: Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Χάρακα, που είναι μια περιοχή δίπλα στον δρόμο μετά τα Αλεγρανά πηγαίνοντας για Ανάβηστο, παραλιακή περιοχή, στον ορεινό όγκο. Ευτυχώς η πολύ δυνατή άνεμη είναι βόρειοι, που σημαίνει η φωτιά της πρόχνει ο αέρας προς τη θάλασσα. Αυτό θέλουμε και εμείς, γιατί ο οικισμός είναι πιο βόρεια. Αν στρίψει, θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχει γίνει το σήμα 112 και έχουμε στείλει και λεωφορεία για εκένωση, που μάλλον δεν θα χρειαστεί. Ήρθανε τρία ελικόπτερα εν αέρια μέσα και κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί τα αεροπλάνα ήταν αδύνατο να ρίξουν, έφευγε από τον αέρα το νερό. Πολλά επίγεια μέσα και τα δικά μας τα οχήματα της πολιτικής προστασίας. Πάει καλά. Θεωρώ ότι άμα συνεχίσει και δεν στρίψει ο αέρας, δεν αλλάξει η φορά του ανέμου, θα σβήσει σε καμιά ώρα όλος καιρός.
0: Ας το ελπίσουμε, αλλά επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, είστε πολλά χρόνια δήμαρχος της περιοχής, άλλη μια φορά στην περιοχή αυτή βλέπουμε με μια εστία φωτιάς. Πώς ξεκίνησε, έχουμε κάποια πρώτη πληροφορήση?
1: Ακόμα δεν έχουμε, όχι. Θα το ψάξει η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς πήγαμε αμέσως στο δικό μας όχημα, που βάζουμε από το Λαύρο μέχρι τα Λεγανά 2-3 μικρά δικά μας υπό τις εντολές της πυροσβεστικής εστίας. ήρθε και άμεσα και τα μεγάλα, τα δικά του της περιοχικής υπηρεσίας και μας βοήθησε και η φορά του αέρα, παρότι ήταν πάρα πολύ, δηλαδή τρελός αέρας, δηλαδή, δεν το έχουν ξαναδεί αυτό. Πάνω από 8 μποφόρια.
0: Είναι, αυτές οι φοβερές ρηπές, αν όχι
1: συνεχείς. Ρηπές απίστευτες.
0: Οι οποίες σαρώνουν πραγματικά και όχι μόνο σε αυτή την περιοχή. Αλλά πράγματι μας κάνει εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, το γεγονός, αφενός χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αντιδράσατε γρήγορα και ως Δημοτική Αρχή και η πυροσβεστική από κοντά.
1: Όλοι μαζί.
0: Εσείς ενημερωθήκατε από κάποιο κάτοικο, από κάποια άλλα δεδομένα. Πώς ενημερωθήκατε για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς?
1: Καταρχάς το είδε το δικό μας το πυροφυλάκιο που υπάρχει κοντά και μας ειδοποίησε και ειδοποίησε και την πολιτική προστασία. Μας πήρε τηλέφωνο και ο ίδιος υπουργός, μιλάμε απευθείας για να μπορέσουμε να έχουμε να στείλουμε υδροφόρες και λοιπά τα, όλα τα αρχήματα και να έχουμε μια συνεννόηση και για την εκένωση άμα χρειαστεί. Και το θέμα είναι ότι δεν δικαιολογείται, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε, από ό,τι μου λένε, δεν υπάρχει ούτε πυλώνα στη ΔΕΗ που είναι μια συνηθισμένη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπήρχε δραστηριότητα, δηλαδή κάποια ηλεκτροκόλληση, κάτι να γίνει μια περίφραξη, δηλαδή από ανθρώπινο λάθος. Θα δούμε.
0: Καλές προσπάθειες, ελπίζουμε για το καλύτερο και θα πρέπει τώρα να σας διακόψουμε γιατί μπορεί να βγει στον αέρα μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός που είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να με συνημερώσει για όλες τις προσπάθειες που γίνονται στα μέτωπα της φωτιάς. Κύριε Αρτοπία, καλημερίζουμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Για πέστε μας τα νεότερα και τις πληροφορίες που έχετε.
2: Πριν να αναφερθούμε λοιπόν στην επιχειρησιακή δράση του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να αναφέρουμε την βαθύτατη θλίψη μας εκ μέρους του κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, της φυσικής μας ηγεσίας σύσσωμης, αλλά και όλης της πυροσβεστικής οικογένειας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη θλίψη μας, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους συγγενείς των τριών πυροσβεστών μας, συναδέλφων, οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, δίνοντας την υπέρτατη μάχη για να προστατεύσουν πολίτες, την περιουσία και το φυσικό πλούτο. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλοί αντίξωες συνθήκες. Είναι μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την πυροσβεστική οικογένεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Για όλη την Ελλάδα έχετε δίκιο.
2: Αιωνία του συμνήμη, συναδέλφους μας. Θα το θυμόμαστε πάντα, στην πρώτη γραμμή της μάχης, πάντα μπροστά. Παρ' όλα αυτά, εμείς ενθυμούμενοι πάντα τους συναδέλφους μας, θα ευχηθούμε να είναι τελευταίοι στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αιωνία του συμνήμη, θα το θυμόμαστε πάντα.
0: Και ο καλύτερος τρόπος να τους θυμόμαστε όλοι και οι πολίτες να προσέχουν και να είναι προσεκτικοί στις οδηγίες που δίνετε και εσείς ως πυροσβεστικοί, αλλά και οι γενικές απλές λογικές σε δύσκολες μέρες να μην κάνουν αταξίες και άλλες επιπόλαιες ενέργειες, αν όχι εγκληματικές ενέργειες καμιά φορά, όπως έχει αποτυπωθεί και στα στοιχεία που έχετε δώσει και στη δημοσιότητα κι εσείς. Αλλά για πέστε μας τώρα με τις εξελίξεις στα μέτωπα αυτά, βλέπετε με αγάλους κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό το φρέσκο το σημερινό στην περιοχή της Αττικής, τι γίνεται με την Κρήτη και με τα υπόλοιπα?
2: Ας ξεκινήσουμε την περιοχή της Λαβριωτικής, εκεί στον οικισμό του Χάρακα. Μάλιστα. Όπου είχαμε μια δύσκολη πυρκαγιά. Έγινε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πήγαν άμεσα 95 πυροσβέστες με ομάδα δασοκομάντος, 30 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα και άλλωστε και 3 ελικόπτερα από αέρος. Λοιπόν, ενισχύθηκε αυτή η πυρκαγιά. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αυτή η πυρκαγιά δεν είναι προς οριοθέτηση και ότι υπήρχαν μηνύματα προληπτικής ετοιμότητας των πολιτών του Χάρακα και της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι προς οριοθέτηση. Μπορώ να πω ότι έχει σχεδόν ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Και τα πράγματα δένουν προς πλήρη αποκλιμάκωση σε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά στη Λαβριωτική.
0: Παρά τους προβλησμούς του αέρα, δεν ανησυχείτε λοιπόν να υπάρξει κάποια κατάσταση που να μην μπορεί να ελεγχθεί, τέλος πάντων?
2: Τα πράγματα φαίνεται ότι δένουν προς εκτόνωση, πλήρη αποκλιμάκωση και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτή η πυρκαγιά θα ελεγχθεί σύντομα. Το κυριότερο μέτωπο και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι στην πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου από χθες. Όπου και εκεί οι ισχυρότερες δυνάμεις του σώματος του πυροσβεστικού επιχειρούν, συγκεκριμένα 224 πυροσβέστες με ομάδες δασοκομάντος, 11 ομάδες συγκεκριμένα πεζοπόρων τμήματων, 53 οχήματα, Και από αέρος προσπαθούμε, διότι έχουμε διάφορες δυσχέσεις με τις ανατράξεις του αέρα, περιοδικά δύο ελικόπτερα να επιχειρούν. Το κυριότερο, η κυριότερη
0: Μπόρεσαν να επιχειρήσουν ελικόπτερα σήμερα, μπόρεσαν.
2: Μπορούσαν περιοδικά, ωστόσο υπήρχαν τρομερές αναταράξεις αυτή τη στιγμή. Για όσους μας ακούνε και στην Κρήτη, γνωρίζουν ότι υπάρχουν ένας μανιώδης άνεμος της τάξης των 9 και 10 μποφόρ με πολλές ρηπές ανέμου, όπου δημιουργούν πολύ μεγάλες δυσχέρειες στις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις. Η πυρκαγιά αυτή μένεται και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, είναι το δυτικό μέτωπο το οποίο μας απασχολεί. Η πυρκαγιά αυτή ήταν σε τρία μέτωπα. Το πρώτο ήταν, και φαίνεται ότι βαίνει προς μια πρώτη ύφεση, μπορούμε να πούμε, ήταν αυτό το οποίο ήταν στην Αγία Γαλήνη και στις Μέλαμπες, όπου εκεί είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, να το πω έτσι, από πυροσβεστικής πλευράς. Δηλαδή οι δυνάμεις επιχειρούν βεβαίως, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Το μεσαίο κομμάτι είναι η Τριόπετρα, που και εκεί επιχειρούν οι δυνάμεις μας και είναι λίγο πιο ήσυχη από πλευράς πυροσβεστικών επιχειρήσεων πάντα η κατάσταση. Το πρόβλημα το μεγάλο και η δυσχέρεια μεγάλη αυτή είναι στην Αγία Παρασκευή, είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών και προσπαθούν οι δυνάμεις μας να μπουν ανάμεσα και να κάνουν ανάσχεση, δυναμική ανάσχεση του μετόπου. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά υπό πολύ αντίξωες συνθήκες.
0: Το μέτωπο αυτό, κύριε Αρτοπιέ, περίπου πόσα χιλιόμετρα είναι, 10 παραπάνω?
2: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο ακούστηκε για 20 χιλιόμετρα μετόπου δεν είναι σωστό. Είναι τρία ξεκομμένα μέτωπα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, από την ίδια βεβαίως φωτιά. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την Αγία Γαλήνη, ανατολικό. Το άλλο κομμάτι, το κεντρικό, είναι τη Τριόπετρα. Και το άλλο δυτικά, το οποίο είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή και πιο ενεργό κομμάτι από αυτή την πυρκαγιά, το οποίο είναι στην Αγία Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή κάτω. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, σίγουρα. Έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμβαση, ιδιαίτερα, όπως σας είπα, στο δυτικό μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Οι άλλες δύο πυρκαγιές, η Αγία Τριάδας Θητείας και το Πλωμάρι στη Λέσβο, έχουν μια πιο βελτιωμένη εικόνα σχέση με χθες. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι πυρκαγιές αυτές, υπό πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Οι δυνάμεις μας κάνουν ό,τι δυνατόν καλύτερο προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Το μόνο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, είναι στο Ρέθυμνο.
0: Και ελπίζουμε για το καλύτερο με τις προσπάθειές σας. Και να προσθέσω, και αν θέλετε εξηγήστε μας και αυτό, νομίζω ότι έγινε και ένα μεγάλο κομμάτι συντονισμένης προσπάθειας και με το λιμενικό και από εσάς και από άλλες τοπικές αρχές, έγινε εκένωση πολλών περιοχών με αρκετές εκατοντάδες πρόσωπα. Έχετε εκτίμηση περίπου πόσοι βοηθήθηκαν να εγκαταλείψουν τις επικίνδυνες περιοχές στις εστίες τους?
2: Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας μέσα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που υπάρχει τη Λοφόρ και Φυσίας, υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων και μέσα από αυτή τη συνεργασία, η οποία είναι 24/7, δηλαδή συνέχεια υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι, έχουμε δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα δώσουμε πολύ γρήγορα προκειμένου να γίνουν ενέργειες από τους ανάλογους φορείς, όπως είναι το λιμενικό, όπως είναι ο στρατός, η αεροπορία. Όλες οι δυνάμεις είναι παρατεταγμένες μέσα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο και ταυτόχρονα, χωρίς να χαθεί χρόνος, μπορούμε να δώσουμε τα δεδομένα και να γίνει η ανάλυση και οι αποφασιστικές κινήσεις γρήγορα. Αρκετές χιλιάδες κόσμου μετακινήθηκαν από τις περιοχές όπου υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ συντονισμένη ενέργεια. Μπορώ να πω ότι κενώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός τραυματισμός ανθρώπου ή τουρίστα. Δεν μας έχει αναφερθεί ακόμη κάτι. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται επιπλέον προσοχή, διότι ακόμη η πυρκαγιά δεν έχει σβήσει. Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Ρέθυμνο, όπως σας ανέφερα, και χρειάζεται από όλους ιδιαίτερη προσοχή.
0: Καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε οι προσπάθειές σας να έρθουν με αποτέλεσμα για το καλό όλων και της περιοχής. Σας ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Καλές προσπάθειες. Και να προσθέσω ότι και τα διεθνή μέσα παρουσιάζουν την προσπάθεια και της πυροσβεστικής και γενικά ως επιτυχημένη παρά τις δυσκολίες. Και αναφέρονται φυσικά και στην τραγική απώλεια των πυροσβεστών και στην Κρήτη. Συνολικά τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνονται.
7: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
8: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
7: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον, λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.
8: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και φυσικά μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά, εκεί που φαίνεται το καρεδάκι που λέει πες την άποψή, από την άποψή σου μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις προτάσεις σας. Δεν μπερδευτήκατε, δεν το γυρίσαμε σε μουσική εκπομπή, αλλά αυτό το φοβερό κομμάτι του Μακαρίτη Λένον το βάλαμε γιατί εκτός των άλλων, παρά τις δυσκολίες μας, να θυμίζουμε και κάποια από τα λίγα που είναι κάπως αισιόδοξα μηνύματα εδώ και πολλά χρόνια από το 2011 έχει ανακηρυχθεί η σημερινή ημέρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η ημέρα της παγκόσμιας φιλίας, της φιλίας των λαών, των χωρών, των πολιτισμών, των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Και το λέμε αυτό γιατί είναι σε εξέλιξη τόσα ζητήματα, δεν πιάνουμε τώρα τις ιστορίες όλες, αλλά επειδή νομίζω μπορούμε να το συνδυάσουμε με το ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτές τις ημέρες και για το Κυπριακό, που είχαμε την πρώτη περιοδία ταξίδι του απερχόμενου βέβαια σε λίγους μήνες Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία, που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και πολλά σχόλια, και γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε, θέλαμε να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο αλλά θα τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο τώρα, με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, που θέλουμε να μας πει τα δικά του σχόλια και τις εκτιμήσεις για αυτή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τις αλλεπάλληλες δηλώσεις που ήταν φυσιολογικό να προκύψουν από όλες τις πλευρές. Κύριε Λιάκουρα, σας ακούμε.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Στούμπο.
1: Κατάμε το μεσημέρι προς το παρόν, αλλά χαιρετίζω το γεγονός ότι μιλάτε για το απόγευμα, γιατί έχουμε και πολλούς που μας λένε καλησπέρα από τις 12 η ώρα. Λοιπόν, έχω μια διαφωνία.
2: Αν έχετε κάνει Γαλλία, ξέρετε ότι στις 12 η ώρα λέει η Λεμιντή, Πόνα Πρεμιντή.
1: Σωστά.
2: Οπότε,
1: σωστά.
2: Καλό είναι να το ακολουθήσουμε κι εμείς, αφού η τύχη μας έφερε την Ευρώπη. Και άρα ως εκ τούτου το ακολουθούμε με την καρδιά και τον παλμό της Ευρώπης.
1: Τουλάχιστον
2: να ξεκινήσω με αυτά τα απλά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Να σας πω το εξής. Επειδή το παρακολουθώ το Κυπριακό πάρα πολλά χρόνια.
1: Είστε από τους πιο έγκριτους αναλυτές, σχολιαστές και όχι μόνο με την ακαδημαϊκή ιδιότητα. Οφείλω να το πω. Πέστε μας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Για κάποιον ο οποίος ασχολείται με το Κυπριακό και κυρίως να γνωρίζει τον Κουτέρες. Ο Γκουτέρες, επειδή ξεκίνησε με το Κυπριακό, θα τελειώσει με το Κυπριακό. Ο Γκουτέρες παρέλαβε μία πάσα έναρξης του Κυπριακού από τον απερχόντα τότε Ban Ki-moon, ο οποίος του έστρωσε το τραπέζι της διαπραγμάτευσης το Δεκέμβριο μεταξύ των δύο ηγετών του Ελληνοκύπριου. Ξέρετε, στις διαπραγματεύσεις αυτές δεν υπάρχει και πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ηγέτης ελληνοκυπριακής κοινότητας, ηγέτης τουρκοκυπριακής κοινότητας. Έτσι έχει αποφασίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έτσι γίνεται, γιατί υπάρχει μια μετεξέλιξη του αρχικού κυπριακού κράτους της Ζυρίχης, το οποίο διαράγει και τώρα πάνε να το ανασυστήσουν με την Ομοσπονδία. Αυτή είναι η λογική, έτσι για να καταλάβουμε λίγο πολύ.
1: Την απόφαση του ΟΗΕ και την πρόταση για Ομοσπονδία, ασχέτως πώς την εννοεί ο καθένας, μάλιστα.
2: Ξέρετε, η Ομοσπονδία είναι σαν το ακορντεόν. Έχει το άνοιγμα της, έχει και το κλείσιμό της. Όλο αυτό θεωρείται την Ομοσπονδία. Τώρα, το ποιο είδος Ομοσπονδίας, δηλαδή πόσες αρμοδιότητες θα υπάρχουν στο κεντρικό κράτος και πόσες θα δοθούν στα επιμέρους της επιμέρους πολιτείας, είναι κάτι το οποίο θα τοποθεσίσουν οι κοινότητες. Οι κοινότητες είναι οι owners, όπως έχει πει και το Συμβούλιο Ασφαλείας, για την επίλυση. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε πραγματικά αυτό που λέω, ότι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι άτυπη, όπως άτυπη ήταν και τον Απρίλιο του 2021. Και εδώ τώρα το πράγμα είναι λίγο, μας βάζει σε μια λογική να σκεφτούμε λίγο προβληματισμένα. Δηλαδή, ή θα υπάρχει μια επανάληψη του Απριλίου του 2021 που εμφανίστηκε η Τουρκία, είπε τα δύο κράτη και μετά Ομοσπονδία και σταμάτησε εκεί, δηλαδή ήταν υπόθεση μια μισή ημέρα, ή πραγματικά θα ξεκινήσει μια σε βάθος συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Τους εμπλεκόμενους δεν είναι μόνο οι δύο κοινότητες, αλλά συμμετέχουν και οι τρεις χώρες, που είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Μεγάλη Βρετανία, κάθε μία από τις οποίες βεβαίως ήταν και οι συμβαλόμενες της Ζυρίχης και βεβαίως εγγυήτριες στην πορεία. Αυτές λοιπόν, βεβαίως οι μεγάλες χώρες θα είναι περισσότερο εκεί για να επηρεάσουν την ομογάλακτη κοινότητα Και βεβαίως η Βρετανία, η οποία αν θέλει να ασχοληθεί, είναι πάντοτε πολύ, πολύ επικοδομητική. Αν δεν θέλει να ασχοληθεί, παίζει τον πόντιο πιλάτο πάρα πολλές φορές. Συνεπώς, σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, πιθανότατα θα ξεκινήσουν από τις μικρότερες συμφωνίες, που είναι να συμφωνήσουν πάνω σε θέματα χαμηλής πολιτικής, που είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι, εντάξει, παρά την προσπάθεια να δοθεί μια νότα έτσι ελπιδοφόρος για τη συνέχεια και από τον Γενικό Γραμματέα και με την παρουσία του την ίδια, την αυτοπρόσωπη, έστω και προς το τέλος της θητείας, όπως μας εξηγήσατε πολύ σωστά, λέω το εξής. Το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκε χρονικός ορίζοντας, έστω για την συνάντηση, να το πω έτσι εγώ, γιατί εσείς τα προσέχετε αυτά, δεν πρόκειται περί διασκέψεως, μιλάμε για μια προσπάθεια να συναντηθούν όλοι μαζί, το 5 συν 1 που λέμε, σωστά.
2: Είναι άτυπη.
1: Τα έχετε επισημάνει σωστά αυτά, για εξηγήστε μας να ακούσουμε.
2: Ναι, άτυπη, δηλαδή να προσέλθουν με τη λογική ότι μπορούν να πούν απόψεις οι οποίες δεν θα αποτελέσουν ένα προηγούμενο, έτσι ώστε να θεωρούνται ότι είναι δεσμευμένοι. Παρά το γεγονός ότι αυτό το οποίο ισχύει πάντοτε στις διαπραγματεύσεις είναι ότι τίποτε δεν συμφωνείται εκτός αν έχει συμφωνηθεί. Συνεπώς, nothing is agreed unless it is agreed upon.
1: Σωστά.
2: Αυτό λοιπόν πάντοτε ισχύει. Άρα δεν υπάρχει, αλλά πάντοτε μία πιο άτυπη διάσκεψη γίνεται με την λογική ότι υπάρχει μία άνεση, γιατί γίνεται διερεύνηση προθέσεων αν θέλουμε να πάμε σε κύρια διάσκεψη. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν, εδώ το θέμα είναι δύο πράγματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Το πρώτο, ανεξάρτητα αν είναι διευρυμένη ή όχι η διάσκεψη, πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Ποιο είναι το πλαίσιο? Αυτό το οποίο λέει η ελληνοκυπριακή πλευρά και το τόνισε πολύ σωστά και ο Γκουτέρες είναι ότι θα ξεκινήσουμε από το πλαίσιο το κεκτημένο των 6 σημείων που είχε ακριβώς πλαισιώσει τότε ο Γενικός Γραμματέας, που ήταν βασικά οι εγγύησεις στρατεύματα και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν για τα περιουσιακά, για τα θέματα το εδαφικό και βεβαίως για τα θέματα τα οποία αφορούν στην αποτελεσματική εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση των Τουρκοκυπρίων. Κάθε ένα βεβαίως από αυτά τα θέματα αφορά και θέματα εξουσιών. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα θέλει εξουσίες. Αυτό το οποίο συνήθως θέλει η ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι μη χάσει τις περισσότερες εξουσίες τις οποίες έχει σήμερα, διότι είναι μονοκράτορ, αλλά θέλει παράλληλα όμως με αυτό και βεβαίως πάντοτε με την συναλλαγή με τις εξουσίες, πάντοτε να μπορεί να πετύχει και ορισμένα εδάφη τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την ίδια την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Βλέπε μόρφο, βλέπε αμόχωστο. Συνεπώς όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι από τα πολύ δύσκολα θέματα και τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με μια συνδιάσκεψη η οποία θα γίνει πολύ σύντομα. Άρα αυτή η συνδιάσκεψη θέλει χρόνο.
1: Προετοιμασία και μέτρα οικοδόμησης συνεννόησης, να το πούμε έτσι.
2: Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης βοηθούν στο να αποκτηθεί, να συνεχιστεί αυτό που θα λέγαμε η σχέση εμπιστοσύνης των δύο πλευρών. Ξέρετε, δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εγώ που παρακολούθησα τότε την περίοδο του 2017 που ήμουν μέλος αντιπροσωπείας, στο Μόπελεράν, εκεί που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας να πουν οι δύο κοινότητες τα security concerns, ξέρετε, η τουρκοκυπριακή πλευρά άρχισε και έλεγε τα παράπονά τη από το 1963 μέχρι και το 1974. Και ευτυχώς, όπως έλεγαν, ήρθαν οι Τούρκοι και μας απελευθέρωσαν. Η ελληνοκυπριακή πλευρά.
1: Και τέντωσαν την

0: είναι το οποίο θα φέρει ένα πάλι αδιέξοδο. Όμως πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα θετικά. Πρώτον, ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί ότι θα παραμείνει εμπλεκόμενος στο Κυπριακό είναι πολύ θετικό και θα συνεχίσει τη διαδικασία. Δίνει μάλιστα και το ένα μας στον επόμενο, δηλαδή να πάρει τη σκυτάλη και να συνεχίσει το τρέξιμο αυτό για την επίλυση του Κυπριακού.
1: Κρατάει ενεργό και ζεστό την πρωτοβουλία, ναι.
0: Διότι φανταστείτε κάποια στιγμή να πει κάποιος Γενικός Γραμματέας ότι ξέρετε, ως εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση, σταματάμε. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Και γιατί, κυρίως για τη δική μας την πλευρά, διότι αυτό θα συνεπάγεται μια διχοτόμηση, δεν το θέλουμε, επιβενή. Και κατά δεύτερον, διότι ακριβώς θα σημάνει ότι πλέον δεν έχει ρόλο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει ρόλο παρεμβατικό ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είναι μεσολαβητικός ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα. Έτσι, γι' αυτό το λέει ο Γενικός Γραμματέας, εγώ θέλω να προχωρήσει το Κυπριακό, αλλά αυτό εξαρτάται από τις δύο κοινότητες και αυτές θα αποφασίσουν το μέλλον τους, δηλαδή την ανασυγκρότηση της εσωτερικής δομής μόνο του κράτους από αυτό το οποίο υπήρχε από τη Ζυρίχη, που ήταν μια δομή μιας αδιαίρετης εξουσίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, τώρα θα πάει να γίνει διαιρετή κάθε μία η οποία θα διοικείται της πολιτείας της στην πολιτεία της και οι δύο από κοινού θα διαχειρίζονται την εξουσία του κεντρικού κράτους, όχι βέβαια 50-50, αλλά με την αναλογία η οποία υπάρχει περίπου στο πληθυσμιακό τους αντίκτυπο, το οποίο είναι περίπου το 1:3.
1: Ναι, και με τις εδαφικές διορθώσεις, μια και μιλάμε σταθερά υποστηρίζοντας την απόφαση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία παρά την χαλαρότητα ή λιγότερη χαλαρότητα της.
0: Τα κυριότερα σημεία επίλυση ενός Κυπριακού είναι κυρίως αυτό που έχω κάνει μια κατάταξη, που λέω το πρώτο είναι η υπερδομή, ένα το μαρξιστικό όρο όπως καταλαβαίνετε, η υπερδομή η οποία είναι το κράτος. Το κράτος πρέπει να μείνει αυτό το οποίο υπήρχε τότε. Γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αν αυτό το πούμε ότι δεν είναι συνέχεια του αρχικού κράτους, τότε πάμε πλέον προς μια εκθεμελίων ανασυγκρότηση, όπου εκεί βεβαίως οι Τουρκοκύπροι θα ήθελαν πάρα πολύ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος που δεν το θέλουμε από δεν
1: είναι. Και ουσιαστικά είναι η σταθερή επιδίωξη για τον Ερντογάν, όπως επανέλαβε και με τις χθεσινές δηλώσεις.
0: Βεβαίως. Το δεύτερο είναι η δομή, δηλαδή η ανασυγκρότηση εσωτερικά. Εκεί ρόλο μεγάλο παίζει η εξουσία στα έχουν οι πολιτείες. Και επίσης το κεντρικό κράτος, τι θα είναι αυτό το οποίο ήταν στο σχέδιο ΝΑΝ, δηλαδή μια συλλογική προεδρία που στην ουσία δεν υπάρχει κανείς πρόεδρος, ή μια rotation που και πάλι και αυτό δεν αρέσει στους Ελληνοκύπριους, ή θα υπάρχει πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Και βεβαίως το τρίτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε η θεραπεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιστροφή στις πατρογονικές εστίες των Ελληνοκυπρίων, ποιες περιοχές, το να εγκατασταθούν εκεί, και το τρίτο και το σημαντικότερο να υπάρχει πάντοτε μία και μία εσωτερική κυκλοφορία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάντοτε όμως αυτό το οποίο εξαρτά αυτή την τρίτη, το τρίτο επίπεδο που είναι η θεραπεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία επλήγησαν με την εισβολή και την μετέπειτα κατοχή, όλα αυτά εξαρτώνται από το ποιες θα είναι οι εδαφικές ανακατατάξεις.
1: Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Πρωθυπουργός έχει μια παρατήρηση για το θέμα αυτό και λέει ότι ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη που παραμένει να έχει εθνική σημασία και γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία, και την εξηγεί λόγω και της επιτόπιας παρουσίας του γραμματέα σε συνδυασμό με τον ορισμό και του κυρίου Φίτο. Το αναφέρει και όλα ο Πρωθυπουργός, ότι το γεγονός ότι έβαλε τον εκτελεστικό της αντιπρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ραφαήλ Φίτο, είναι και αυτό ένα σημαντικό γεγονός, γιατί θα επισκεφθεί και αυτό την Κύπρο τις επόμενες ημέρες. Εσείς πιστεύετε ότι πράγματι είναι μια συγκρατημένη νότα αισιοδοξίας αυτές οι κινήσεις?
0: Ναι, αρκετά συγκρατημένη, ναι. Δεν μπορούμε να, δεν υπάρχει αισιοδοξία, μπορεί να υπάρχει μόνο ως προς το θέμα. Να σας πω κάτι, κύριε Σκούλη.
1: Σας ακούμε.
0: Αυτό το οποίο εγώ λαμβάνω, επειδή έχουμε πολλές επαφές και με τους Ελληνοκύπριους και με τους Τουρκοκύπριους και με τους Τούρκους μέσα από τα διάφορα χώρα στα οποία συναντώμεθα, έχουμε μείνει με την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές είναι λίγο πολύ βολεμένες με την παρούσα κατάσταση. Και πάντοτε έχουν ένα μεγάλο προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Πώς θα είναι. Και οι Ελληνοκύπριοι γιατί φοβούνται ότι οι

0: συνάντηση με τους Τουρκοκύπριους και πού μπορεί να γίνει και σε ποια θέματα μπορεί να υπάρξει και η συνεργασία μαζί τους, δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφέρει αυτούς τους καρπούς τους οποίους θα ήθελε και αν θα φέρει αναστατώσεις μέσα στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία αφορούν αυτά που θα λέγαμε τα εσώτερα αυτών των δύο κοινοτήτων. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο εκάστοτε Κύπριος πρόεδρος έχει τη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία κάποια στιγμή θα κληθεί να την μοιραστεί. Για σκεφτείτε το και αυτό.
1: Σε θεσμικό επίπεδο, ναι, αλλά αρκεί να υπάρχουν εγγύησεις για την ενιαία κυριαρχία, υποθέτω κτλ. Εσείς τα γνωρίζετε. Απλά ήθελα να επισημάνω το εξής. Εδώ έχουμε πλέον και μετά από 52 χρόνια κατοχής και μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων, έχει διαμορφωθεί και μια βιολογική πραγματικότητα. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο δεν έχουν πλέον κοντινή επαφή με τους Τουρκοκύπριους και τούμπαλιν. Οι Τουρκοκύπροι, πέρα από τους. Όπως λέμε τους επίκους, έτσι δεν είναι. Άρα έχουμε και ένα νέο δεδομένο. Υπάρχει μια ανθρώπινη απόσταση, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί με ένα σχετικά γρήγορο τρόπο, πολιτικά εννοώ, διεθνώς και πάει λέγοντας, αφήνει βαριές ιστορίες, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Η απόσταση εννοώ και η ανθρώπινη είναι πλέον μεγάλη.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη, δεν είναι μόνο θεσμική.
0: Τέτοιου είδους απορριπτικούς έχουμε και από τις δύο πλευρές, όπως επίσης έχουμε και ρομαντικούς και από τις δύο πλευρές. Ρομαντικούς εννοώ αυτούς οι οποίοι θέλουν την ριζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Εμείς ως Έλληνες της Ελλάδος, αλλά και οι Κύπροι και άλλοι, δεν έχουμε την λογική και την κουλτούρα μιας ομοσπονδίας. Επειδή ζούμε σε ενιαία κράτη.
1: Σωστά, αυτή την εμπειρία έτσι, έχουμε.
0: Είμαστε κρατοκεντρικά κράτη. Σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει να χωρίζεται και να έχει επιτόπιες εξουσίες μια πολιτεία και βεβαίως να μπορεί να έχει μια αυτονομία και μια ανεξάρτητη τρόπον την απορία σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία αφορούν την περιφέρεια στην οποία υπάρχουν. Δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, αν θέλετε, την κουλτούρα, και γι' αυτό πάντοτε είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στο θέμα της ομοσπονδίας. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι ότι λένε πάρα πολύ με το δίκιο τους, γιατί είναι η οπτική γωνία μέσα από το οποίο βλέπουν, ότι πρώτον έχουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά μια κατοχή. Δηλαδή θα αναγνωρίσουμε μια νόμιμη υπόσταση των Τουρκοκυπρίων όντας μέσα από το σπλάχνα μιας κατοχής. Είναι και υπάρχουν διάφορες οπτικές από τις οποίες ο καθένας τα βλέπει όλα αυτά. Το ζήτημα βεβαίως, όπως το έχει δει ο διεθνής παράγοντας από το 1974 και μετά, ήταν πώς να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε, και το λέω όπως ακριβώς έχει υποθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, the constitutional order in Cyprus. Ποιο είναι το constitutional order in Cyprus? Αυτό το οποίο ίσχυε με το αρχικό σύνταγμα και με βάση βεβαίως τη Συμφωνία Ζηρίχης Λονδίνου. Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να ζούμε mixed, τώρα αυτό το ζήτημα είναι to live side by side, όπως λένε, αλλά βέβαια κάτω από ένα ενιαίο κράτος, ενιαίο με την λογική της ομοσπονδίας. Βεβαίως κράτος και οι δύο αυτές κοινότητες.
1: Ναι, γιατί...
0: Και είναι κάτι, ξέρετε, την ομοσπονδία, συγγνώμη που σας...
1: Όχι, σας ακούω, σας ακούμε.
0: Είναι κάτι που από το 1977 με τη συμφωνία την οποία υιοθέτησε ο Μακάριος με τον Ντενκτάς τότε και επανελήφθη μετά το θάνατο του Μακαρίου και από τον Κυπριανό το 1979, είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι θα δουλέψουν για τη σύσταση ενός καινούριου μοντέλου, το οποίο θα είναι ότι κάθε πολιτεία, κάθε περιοχή θα έχει τη δική της διοίκηση και οι δύο από κοινό θα ζητήσουν ένα κράτος το οποίο θα είναι ομοσπονδιακό. Άρα είναι μια συμφωνία η οποία υπάρχει και μια συμφωνία η οποία πέρασε και στα Ηνωμένα Έθνη, την αγκάλιασε το Συμβούλιο Ασφαλείας, και το Συμβούλιο Ασφαλείας αυτό το οποίο κάνει πάντοτε ανά εξάμεινο, ανά χρόνο, είναι ότι επαναλαμβάνει ότι θέλει να παραμείνει η Κυπριακή κυβέρνηση,
1: το επιβεβαιώνει,
0: η οποία έρχεται και εκπροσωπεί το σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μάλιστα από το 1983 και έπειτα, τότε με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το Συμβούλιο Ασφαλείας είπε κανένα κράτος δεν θα αναγνωρίσει το οποιαδήποτε άλλη οντότητα μέσα στην Κύπρο εκτός από την Κυπριακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε πολύ θετικά στοιχεία τα οποία μας εξασφαλίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν πρόκειται να διαλυθεί αυτό που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά θα συμβοληθεί με μια ομοσπονδία, την οποία όμως ομοσπονδία θα πρέπει να τη διαφωνήσουν τα μέλη. Γιατί όπως σας είπα, ομοσπονδία είναι ακορντεόν. Μπορεί να είναι πολύ αποκεντρωμένη, χαλαρή, που ακούγεται και τον τελευταίο καιρό, ή μπορεί να είναι και συγκεντρωτική.
1: Γι' αυτό θα χρειαστεί και οι πολιτικές δυνάμεις με μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο και στους πολίτες και στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε εμάς, να μην βιάζονται να κάνουν, πώς να το πω, μεγάλα συνθήματα, αλλά να εξηγούν, όπως πολύ όμορφα είπατε και εσείς, το περιεχόμενο και να δούμε ποια είναι τα κυρίαρχα συστατικά που πρέπει να διατηρηθούν, κάνοντας τους αναγκαίους υπόλοιπους συμβιβασμούς, για να γίνω κατανοητό στους ακροατές μας.
0: Ακριβώς, γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι γιατί να μην έχει περισσότερες εξουσίες στο κεντρικό κράτος. Όμως έρχεται ο αντίλογος, ο οποίος είναι πιο λογικός. Ότι αν έχει περισσότερες εξουσίες στο κεντρικό κράτος και υπάρχει το βέτο ή δεν υπάρχει μία θετική ψήφος από την πλευρά του Υπουργοκυπρίου, τότε δεν υπάρχει απόφαση. Και αν αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, αυτό μπορεί να σημαίνει παράλυση της
1: παράλυση,
0: ομοσπονδίας.
1: Παράλυση. Όπως...
0: Άρα τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Το έχει προτείνει το 2001 ο κύριος Χριστοδουλίδης, όταν τότε ήταν υπουργός εξωτερικών. Και είπε, ξέρετε, πολλές από τις εξουσίες του κεντρικού κράτους πρέπει να μεταφερθούν στις πολιτείες.
1: Είστε...
0: Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται να μην καταλήξουμε σε παράλυση. Γιατί αν έχουμε παράλυση, μετά φτάνουμε στα δύο κράτη εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων, γιατί μετά και την παρέλευση και πρόσθετου χρόνου μπορεί να αλλάξουν και τις στάσεις τους κάποιοι, εννοώ στον de facto. Ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας και την τεκμηρίωσή σας. Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε, σας παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια.
1: Ακούσαμε.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωση στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Τόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Εξήγησε ότι τα μέτωπα της φωτιάς είναι τρία: το ανατολικό στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, το μεσαίο στην περιοχή της Κρυόπετρας και το τρίτο και πιο σοβαρό στην Αγία Παρασκευή. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει μανιώδης άνεμος εισάξεως των 9 και 11 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη χθεσινή δασική πυρκαγιά. Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Παραμένουν οι εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των λεωφόρων της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και της οδού Θυσίου προς Αθήνα, στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσα στο ρεύμα προς Σούνιο. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για τους πυροσβέστες. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα τελούνται οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την κατάσβεση της φωτιάς εχθές στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Επισκοπείου Φουρφούρα στο Αμάρι Ρεθύμνου. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί της Οδού Ακαδημίας. Στο σημείο έχει σπεύσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λιωσίων, στην περιοχή των Πατησίων, όπου νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε στήλο ηλεκτροδότησης λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στο Αίγιο με θύμα 70χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής πλατφόρμας και την έπεισε να επενδύσει χρήματα, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Από τις 11 Ιουνίου ως και τις 6 Ιουλίου η 70χρονη κατέβαλε συνολικά το ποσό των 5.250 ευρώ, όταν επιχείρησε να εισπράξει τα υποτιθέμενα κέρδη της, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για απάτη και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Σε υπόμνημά του, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή, ο κύριος Αβραμόπουλος δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ενώ προσθέτει ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεδεμένη με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης νωρίτερα. Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του Ανατολικού Τμήματος της Πολωνίας έναν κρατήρα διαμέτρου 10 μέτρων που πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Το περιστατικό άρχισε έρευνα ενώ ο Πολωνός εισαγγελέας ανέφερε ότι η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 της Ουγγαρίας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση.
11: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
12: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
11: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
13: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Και εμείς να σας καλωσορίσουμε και να σας πούμε καλό μεσημέρι με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δυστυχώς όμως είναι τέτοια σε εξελίξεις και τα γεγονότα που για άλλη μια μέρα είμαστε εδώ για να καταγράψουμε μαζί σας πρώτον συναισθήματα, γιατί αυτό μας γεννά όλο αυτό που έχει συμβεί, και δεύτερον τα γεγονότα. Τα γεγονότα εννοώ του πώς εξελίσσεται η φωτιά, και κυρίως τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ρέθινο, είναι στην Κρήτη, εκεί που γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, ένας αγώνας δρόμου για να σωθούν σπίτια, περιουσίες, και δυστυχώς από χθες μετράμε απώλειες, δύο πυροσβέστες. Και δεν πενθεί μόνο το πυροσβεστικό σώμα που έχει χάσει τους ανθρώπους του, νομίζω και όλη η χώρα, πόσο δε μάλλον η οική των δύο αυτών ανθρώπων και του τρίτου πυροσβέστη, μόλις 27 ετών και αυτός, στο Γήθιο, η παθολογικά αιτία θα δούμε τώρα πώς και γιατί στη δική του την περίπτωση. Μαζί μας ο κύριος Τσίγκας, Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Να ξεκινήσω με τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, κύριε Τσίγκα, προς όλους σας, γιατί ξέρουμε, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι είσαστε, έστω και αν δεν γνωρίζεστε μεταξύ σας, υπάρχει αυτό το δέσιμο, γιατί ξέρετε και τους κινδύνους του επαγγέλματος. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, και σας ευχαριστώ και τους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα χθες για το πυροσβεστικό σώμα. Τα συλληπιτήρια είναι ειλικρινή από όλη τη χώρα, από όλη την Ελλάδα. Εκφράζουμε τη θλίψη μας και την οδύνη μας για την απώλεια των τριών αυτών συναδέλφων, τους δύο συναδέλφους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και τον άλλο συνάδελφο που ήταν υποδιοικητής στο Γήθιο. Είναι γεγονότα τα οποία μας σημαδεύουν, μας χαράζουν τις καρδιές και τις ψυχές μας, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και να προσπαθούμε να μειώσουμε όλες αυτές τις συνέπειες των πυρκαγιών. Ευελπιστούμε και θέλουμε να είναι οι τελευταίοι που χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος, που με αυταπάρνηση σε αυτήν την τιτάνια μάχη που δίνουμε καθημερινά με όλες τις φυσικές καταστροφές, να μπορούμε όταν φεύγουμε από το σπίτι μας να γυρίζουμε. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Εύχομαι να είναι οι τελευταίοι από τους συναδέλφους.
0: Έχετε εικόνα? Δεν θέλω να κάνουμε τώρα τη συζήτηση, γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές να ρωτιούνται τι συνέβη, τι έγινε και κυκλώθηκαν από τις φλόγες. Δεν είναι τώρα της παρούσης καθόλου να το συζητήσουμε. Θα ήθελα, κύριε Τσίγκα, να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, πού βρισκόμαστε τώρα, τι γίνεται στο Ρέθυμνο, ποιες είναι εκεί οι καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπω από τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων ότι μιλάμε για πάρα πολύ δυνατό αέρα. Πολύ δυνατό αέρα.
1: Συνεχίζουν και είναι ακραίες συνθήκες, ωστόσο φαίνεται ότι η πυρκαγιά είναι σε καλύτερη εικόνα από ό,τι ήταν σε σχέση με χθες. Υπάρχουν όμως, λόγω της μεγάλης περιμέτρου, πάρα πολλά θερμά και καπνογόνα σημεία, τόσο εντός της περιμέτρου όσο και ακριβώς πάνω στην περίμετρο. Επιχειρούν δυνάμεις τόσο από αέρος όσο και επίγειες δυνάμεις, δυνάμεις δασοκομάντος, της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ελληνική αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς αυτής. Όμως δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με τις συνθήκες, με το ιδιαίτερο ανάγλυφο όλου του νησιού της Κρήτης, αλλά και τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν και αλλάζουν συνέχεια την φορά από το μέτωπο της πυρκαγιάς, δεν θα φύγουμε από εκεί αν δεν σβήσει και η τελευταία αιστεία. Αυτή που μας απασχολεί περισσότερο είναι η πυρκαγιά αυτή. Στη Σιτία έχει περιοριστεί, εκεί όμως υπάρχουν και συνάδελφοι. Είχαμε και μια πυρκαγιά πριν από δύο ώρες στο Χάρακα, στην περιοχή της Λευρωτικής, όπου φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί και αυτή. Δυνάμεις παραμένουν και εκεί στο σημείο να επιχειρούν. Είχαμε 37 πυρκαγιές χτες και έχουμε κατά μέσο όρο 40 πυρκαγιές την ημέρα. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι περισσότερες ξεκινάνε από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Είναι εγκληματικό. Βλέπουμε τις συνέπειες, βλέπουμε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον έπονται, αλλά βλέπουμε σε τι κινδύνους θέτουμε όλους προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτό που μας έχει τάξει η πατρίδα και το καθήκον.
0: Μία κακή από την πλευρά μας εκτίμηση των δυνατοτήτων μας. Έλα μωρέ, θα πάω τώρα εγώ να κάνω
1: ένα... Ακριβώς,
0: όπως το λέτε. Είτε είναι τα χόρτα, είτε είναι το μπάρμπεκι, είναι οτιδήποτε, ο καθένας σας μπορεί από τη δική του την πλευρά, όσο μπορεί αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι δεν ζητάμε και κάτι το ακατόρθωτο, να περιορίσουμε αυτές τις εργασίες.
1: Να μην δείχνουμε αυτοπεποίθηση, αυτό που λέτε, σε κάτι που κάνουμε, είτε έχει να κάνει με χρήση φλόγας, είτε με χρήση καλλιεργητών, καταστροφέων από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας, που έχουν άκρα μεταλλικά, που θα προκύψει ένας πενθυρισμός και θα επεκταθεί μια πυρκαγιά, βλέπουμε ότι οι συνθήκες πλέον είναι πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση όλων των πυρκαγιών, εφόσον αυτές προκύψουν.
0: Υποθέτω ότι είσαστε σε, το είπατε βέβαια, σε πλήρη επιφυλακή, σε συναγερμό, δεδομένων και των εγκαιρικών συνδικών. Σήμερα και αύριο έχουμε, πάντα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολύ δυνατούς ανέμους. Άρα εσείς αυτή τη στιγμή δεν κοιμάστε, είσαστε
1: όχι,
0: στα
1: βέβαια,
0: πόστα σας.
1: Όχι μόνο εγώ, όλο το πυροσβεστικό σώμα σε όλη την Ελλάδα, ειδικά και αύριο που ο χάρτης επικινδυνότητας με υψηλό δείκτη υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και περιοχή της Αχαρίας και της Πελοποννήσου. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Μην ξεκινάνε πυρκαγιές, γιατί όπως είπα, οι πυρκαγιές επεκτείνονται και δυναμώνουν εφόσον ξεκινήσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Σε όλους σας,
0: προσοχή. Και για άλλη μια φορά ένα ευχαριστώ, νομίζω, δημόσιο. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξέρουμε και ότι εσείς οι υπόλοιποι θα θέλατε πάρα πολύ. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυτές τις συνθήκες και όπως είδατε και με αυτοθυσία κιόλας, προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από σπίτια, από περιουσίες και κυρίως από ανθρώπινες ζωές. Θέλω να καλέσω φίδες για τη συνέχεια. Αεροναυπηγός, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Γεια σου, Φέδωνα. Γεια σας, κύριε Καρασφίδη.
2: Γεια σου, Χριστίνα μου.
0: Χθες, ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα με τον κύριο Καρασφίδη, με τον Φέδωνα, ο Ενικός πια νομίζω ότι μεταξύ μας είναι, και ξέρει και ο κόσμος πια να γνωρίζει και τη φωνή σου, Φέδωνα.
2: Απολύτως.
0: Είναι χαρακτηριστική. Χθες στην Κρήτη δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν, να συμβάλλουν στην κατάσβεση από αέρος, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Για ποιο λόγο?
2: Ο λόγος είναι απλός. Τα εναέρια μέσα είναι ευάλωτα σε διάφορες παράγοντες. Μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικοί, μπορεί να είναι συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται στην περιοχή της πυρκαγιάς, μπορεί να είναι συνδυασμός παραγόντων. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ή μάλλον από την ημέρα που άρχισε η πυροσβεστική περίοδος πριν από περίπου 2 μήνες, επιχειρούν συνολικά 87 εναέρια μέσα διαφόρων ειδών. 33 είναι εθνικά μέσα, δηλαδή είτε της πολεμικής αεροπορίας είτε της πυροσβεστικής, και 51 είναι μισθωμένα. Και έχουμε πρακτικά τον μεγαλύτερο συνδυασμό, ή μάλλον τη μεγαλύτερη ποικιλία εναέριων μέσων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και θα έλεγα και στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε μέσα αμφίβια αεροπλάνα, τα γνωστά Καναντέρ, είτε τα CL215, CL415, έχουμε Air Tractor που είναι μικρότερα αμφίβια μονοκινητήρια αεροπλάνα, έχουμε τα 16 πεζετέλ που είναι τα παλαιότερα αεροσκάφη, αεροπλάνα τα οποία επιχειρούν όμως από διαδρόμους, δεν είναι δηλαδή αμφίβια, και βέβαια έχουμε ελικόπτερα βαρέα τύπου S-64 νοικιασμένα. Έχουμε πρακτικά περισσότερο από τον μισό στόλο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, γιατί τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι κυριολεκτικά είδος σε ανεπάρκεια, είναι ελάχιστα. Έχουμε Σινούκ της αεροπορίας στρατού, έχουμε Καμόβ, έχουμε 14 ελικόπτερα Μπέλ του πυροσβεστικού σώματος, τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν κυρίως για συντονισμό αλλά και για μεταφορά προσωπικού, και ενίοτε ορισμένα από αυτά και για πυρόσβεση.
0: Γιατί απαντάς στην ερώτησή μου πόσα έχουμε στη διάθεσή μας.
2: Όλα αυτά έχουν περιορισμούς. Η ποικιλία έγκυται στο ότι ανάλογα με τον τύπο, και έχουμε διασπορά σε όλη την Ελλάδα, επιλέγονται αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, σε μια ημιαστική περιοχή τα βαρέα και τα ελαφρότερα ελικόπτερα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, διότι κάνουν ρήψεις ακριβίας. Αλλά όταν μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο, δηλαδή μέσα σε λόφους, μέσα σε χαράδρες, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι ευάλωτα σε ανέμους. Άρα εάν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις ρήψεις ακριβώς, και πολλές φορές δεν μπορούν να επιχειρήσουν καν στο εδαφικό ανάγλυφο, άρα ακυρώνουν τη συμβολή τους.
0: Ερώτηση ξανά. Αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας? Άλλες χώρες δεν έχουν αυτά τα παντός τύπου και παντός καιρού? Τι είναι, Φέδωνα?
2: Λοιπόν, τα παντός καιρού ελικόπτερα είναι ένας μύθος ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 35-40 χρόνια, τώρα θυμάμαι, γιατί είμαι και λίγο παλαιός στο χώρο, από την εποχή που συζητούσαμε για τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, που γιατί δεν πετάνε, ή τα αυτά που εκτελούσαν και εκτελούν αεροδιακομιδές ασθενών, και εφόσον είναι παντός καιρού και δεν πετάνε. Ναι. Δεν υπάρχει ένα αέριο μέσο παντός καιρού. Όλα τα εναέρια μέσα, αναλόγως στις σχεδίες της κατασκευής και των δυνατοτήτων τους, έχουν από τον κατασκευαστή αφενός καθορισμένα όρια ασφαλών επιχειρήσεων, αλλά επιπλέον όρια υπάρχουν από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Δηλαδή, ένα αεροδρόμιο μπορεί να είναι κλειστό. Ακόμη και για ελικόπτερα, γιατί πολλοί φαντάζονται ελικόπτερο δεν χρειάζεται διάδρομο για να απογειωθεί, εωρείται και ξεκινάει. Πώς θα εωρηθεί ένα ελικόπτερο όταν υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι είναι πέρα από την... από την τιμή που δίνει ο κατασκευαστής για ασφαλή αίωρηση.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, και πάνω σε αυτά μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Ορατότητα. Πολλές φορές οι συνθήκες που επικρατούν σε μια πυρκαγιά δημιουργούν πρακτικά μηδενική ορατότητα, και έχουμε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει και τη νύχτα.
0: Α, μπράβο. Τι επόμενη ερώτηση. Τη νύχτα δεν μπορεί κανένα να πετάξει και να σε βοηθήσει? Γιατί λέμε χρόνια τώρα μαζί και πολλές φορές κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου στην ουσία.
2: Μέχρι το τελευταίο φως.
0: Μπράβο. Γιατί?
2: Και πηγαίνουμε μετά στο πρώτο φως της ημέρας, για να επανέλθουν τα πυροσβεστικά μέσα, και αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέγκλητα. Πέρσι είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Ανάβησο, που υπήρξε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έδειχνε ένα πυροσβεστικό.
0: Το συζητάγαμε μαζί.
2: Θα ήθελα,
0: μαζί. Για εξήγηση.
2: Δεν ήταν. Εξακολουθούσε να επιχειρεί ότι η τελευταία ρήψη έγινε πριν από το τελευταίο φως. Τηρήθηκαν οι κανόνες. Εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες, δεν υπάρχει ασφάλεια στην αεροπορία.
0: Εξήγησε το όμως αυτό, αν έχεις την καλοσύνη. Γιατί λέγαμε τότε, επειδή ήταν αυτή η φωτογραφία και ήταν λίγο πριν πέσει το σκοτάδι.
2: Ακριβώς.
0: Μα τι κάνει τώρα, άρα μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Δεν ήταν
2: ακριβώς
0: έτσι?
2: Λοιπόν, στην Ευρώπη, και το τονίζω, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εναέρια μέσα πυρόσβεσης, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, τα οποία να μπορούν να επιχειρήσουν, δηλαδή να εκτελέσουν αεροπυρόσβεση νύχτα. Και είναι αυτό, από το τελευταίο φως μέχρι το πρώτο φως. Είναι ένας νεκρός χρόνος. Μπορούν να μετακινηθούν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, μπορούν να εκτελέσουν άλλες εργασίες, αλλά πυρόσβεση δεν μπορούν να εκτελέσουν. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν νύχτα. Γιατί συμβαίνει στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική? Ή το αντίθετο? Διότι οι κανόνες οι οποίοι τίθενται από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε πειραματική βάση, γιατί εκεί πέρα είναι και αναπολιτεία, υπάρχουν πολιτείες οι οποίες το επιτρέπουν. Το 2025 στο Λος Άντζελες αναγκαστικά τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτοι κανόνες για να πετάξουν ορισμένα ελικόπτερα τη νύχτα. Αλλά δεν συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Στην Ευρώπη, η αρμόδια αρχή, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν πιστοποιεί ακόμη εναέρια μέσα για αυτό το σκοπό. Μπορεί να γίνει σε κάποια χρόνια, μπορεί να γίνει του χρόνου. Μπορεί τα καναντέρ τα οποία περιμένουμε να έρθουν, τα Ρεχάβιλαν, τα 5-15, τα οποία είναι σε παραγγελία για την Ελλάδα, για την Ισπανία σε ικανούς αριθμούς, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκτάκτων Αναγκών, να έχουν και αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον δυνατότητα, αλλά όταν θα έρθουν και για ένα χρονικό διάστημα θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και περιορισμούς που έχουν και τα σημερινά. Θα είναι ελαφρά ικανότερα στη μεταφορική ικανότητα, λιγότερο από ένα τόνο περισσότερο νερό, αλλά δεν θα πετάνε νύχτα. Όπως δεν πετάει πουθενά στην Ευρώπη.
0: Τώρα μιλώντας για Ευρώπη, τι γίνεται? Εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι. Και ο εξοπλισμός τους δεν ήταν έτοιμος. Για ποιο λόγο?
2: Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος, τον οποίο πρέπει να τον θυμόμαστε. Τα εναέρια μέσα συνδράμουνε. Μπορούν να καταστήλουν μια φωτιά όταν βρίσκεται σε κάποια στάδια. Και αυτά βέβαια μπορούν να τα πούνε πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες και οι Έλληνες, το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα και η πολεμική αεροπορία. Έχει μια τεράστια εμπειρία. Ήμασταν από τους πρώτους χρήστες Καναντέρ, δηλαδή μετά τον Καναδά και τη Γαλλία που ήταν οι δύο κατασκευάστριες χώρες του CL215. Η επόμενη χώρα που αγόρασε ήταν η Ελλάδα και μετά ήταν η Σέρβη. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Ερχόμαστε τώρα στην Ευρώπη. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Απλώς εδώ είχαμε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μέγα πυρκαγιές, οι οποίες δεν μπορούν να αναχαιτιστούν με τίποτε. Ούτε από ενάέρια μέσα, ναι, ούτε από επίγεια μέσα, ούτε με τίποτε.
0: Φάνηκε επίσης, νόμιζα να κόπτω, ότι δεν περίμεναν ότι θα υπάρχει τέτοια εξέλιξη γενικότερα, οπότε δεν είχαν και τον εξοπλισμό, δεν είχαν προμηθευτεί τόσα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο κορεσμού. Δηλαδή, όπως εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο αριθμό. Και νομίζω ότι προανέφερα ότι από τα 87 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν έχουμε 33 εθνικά. Τα υπόλοιπα είναι νοικιασμένα. Κάποια δεν μπορούν να αγοραστούν. Δηλαδή τα Ericsson, αυτά τα γιγάντια πορτοκαλί ελικόπτερα που βλέπουμε, που παίρνουν 9-10 χιλιάδες λίτρα νερό, είναι εξαιρετικά αποδοτικά σε ορισμένες κατηγορίες πυρκαγιών. Δεν μπορούν να αναχαιτήσουν όμως ένα μεγάλο ένα μέτωπο το οποίο είναι 20 χιλιόμετρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μετασκευασμένα 747, βέβαια τώρα δεν υπάρχουν σε υπηρεσία, υπάρχουν DC-10 ακόμη που πετάνε. Μιλάμε τώρα για αεροπλάνα που μπορούν να ρίξουν 100 τόνους νερό. Αλλά δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε εδαφικό ανάγλυφο. Δηλαδή στη χώρα μας είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν, επαναλαμβανόμαστε ορισμένες φορές, αλλά πρέπει να ακούγονται. Είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν μεγάλα μεταγωγικά. Δεν ήταν αποδοτικά. Στη Γαλλία, επειδή φτάσανε στο Ινκιαΐν, βάλανε σε χρήση ένα γιγάντιο μεταγωγικό με ένα πειραματικό σύστημα άφηση νερού. Έκανε ρήψη στην περιοχή, θα αξιολογηθεί κατά πόσο απέδωσε. Είναι όμως μια λύση. Τα τρία καινούργια μεταγωγικά τα οποία θα αγοράσουμε βραζιλιάνες κατασκευής έχουν, όπως και τα C-130 που διαθέτει η πολεμική αεροπορία, τη δυνατότητα να πάρουν προσταθερούμενες δεξαμενές και να κάνουν ρήψεις κυρίως επιβραδυτικού υγρού. Έχουν και αυτά μια χρήση, αλλά δεν υπάρχει πυροσβεστικό μέσο παντός καιρού και το σπουδαιότερο για όλα τα είδη φωτιάς. Αυτό.
0: Ποια χώρα πούλησε και τα πήρε ιδιωτική εταιρεία, και τελευταία.
2: Καλά, στην Γαλλία και στην Ισπανία έχει γίνει πάρτι για πολλούς λόγους. Εντός εισαγωγικών το πάρτι, δηλαδή υπάρχει έντονη κριτική. Διότι, για παράδειγμα, οι Ισπανοί πριν από 2 χρόνια είχαν θεωρήσει ότι κάποια από τα CL, αυτοί είχαν CL215T Turbo, είχαν μετατρέψει τα παλαιά σε εμβολοφόρα σε αεροσκάφη τουρμποπρόπ. Θεωρήσαν ότι 4 από αυτά εδώ πέρα ήταν πλεονασματικά. Τα πουλήσανε, τα αγόρασε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία τα έβαλε σε υπηρεσία και αυτή τη στιγμή πουλάει υπηρεσίες στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά συμβαίνουν. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή το εργοστάσιο της Καναντέρ έκλεισε και δεν είχε παραγγελίες. Και σήμερα υπάρχουν χώρες οι οποίες, όπως και εμείς, οι οποίες περιμένουμε εν αγωνία στο διάδοχο.
0: Το 27 δεν περιμένουμε εμείς.
2: Τέλη 27, αρχές του 28 θα έρθει. Το πιθανότερο είναι ότι με λίγη καλή προσπάθεια θα είναι επιχειρησιακό το πρώτο από αυτά, γιατί ένα θα πάρουμε εκείνη την περίοδο, μετά θα πάρουν οι Ισπανοί. Έχει μια διαδικασία, δηλαδή τα 22 μέσα που έχουν παραγγελθεί θα πάνε μέχρι το 2033-34 για να παραδοθούν, γιατί δεν πρόκειται για μεγάλο εργοστάσιο. Μια βιοτεχνία είναι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά είναι η μοναδική η οποία πουλάει τέτοια αεροπλάνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδόνα, για όλη τη συζήτηση.
2: Να είσαι καλά.
0: Πάντα ενδιαφέροντα στοιχεία μας δίνεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με το Φεδόνα Καϊροσφίδη. Φτάσαμε στο τέλος του ημιώρου. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις, θα τις κάνω αμέσως μετά και θα πω και μετά ότι είναι μαζί μας το KILS. Το KIL, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο κιόλας ισχυρό της Μεγάλης Βρετανίας. Πληροφορίες σε λίγα λεπτά.
3: Πανεπιστήμιο KIL στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο KIL είναι εδώ. KIL-Greece.gr. Υποκράτους 33.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα πολυσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
12: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει άνεμος εντάσσεως 9 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής. Αρρωγής. Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11 και 4 το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Κατάρ Γκέιτ. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: και 100,3 λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την επικοινωνία που έχουμε. Να είστε καλά πραγματικά και με τις δικές σας πληροφορίες. Πάμε και συνεχίζουμε το πράγμα παραπέρα. Θέλω να κάνω μόνο τις συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωρέιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είναι στο στούντιο μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο μου, μαζί να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, τον κύριο Σταμάτη Σπύρο, γιατί έχουμε φωτιά. Η τελευταία εξέλιξη είναι εκεί, προς Βιωτία μεριά. Θυμόμαστε το 21.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 21.
1: Η πίσω πλευρά της Πάρνηθας.
0: Ακριβώς. Τι κάνετε, κύριε Αντιδήμαρχε, την εικόνα θα θέλαμε.
2: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι υποέλεγχο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν άμεση η υπέρβαση της προσδοκίας και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς. Όλα καλά.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό. Που ακούμε, γιατί θορυβηθήκαμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά.
2: Μετά από όσο έχουν
0: συμβεί. Ναι, βέβαια. Ωραία, το κρατάω. Αλλά είσαστε σε επιφυλακή, υποθέτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αντιδήμαρχε, ήταν στην πλαγιά πάνω από τη Στεφάνη τελικά. Ήταν στην Καράδα.
2: Μέσα σε μία ρεματιά ήταν.
1: Καθώς στον δρόμο για Σκούρτα, έτσι.
2: Στον δρόμο για Λευσίνα, από την Στεφάνη προς την Λευσίνα.
0: Ωραία.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία. Μια χαρά. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Αισιόδοξο ότι και στην Κερατέα πλέον είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Γιώργο, μου, τι πληροφορίες έχεις.
1: Είναι λοιπόν και στην περιοχή του Χάρακα στην Αττική και έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με τους 95 πυροσβέστες και με τα 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη που κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Επίσης και στην Καρδίτσα, στο Λαμπερό, είναι υποέλεγχο αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Επίσης και στην Νάξο, σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά στη χώρα της Νάξου, μια πρωινή φωτιά γύρω στις 9.30 το πρωί. Και αυτή είναι υποέλεγχο.
0: Ελπίζω πως θα ακούσετε τώρα σε απορρίμματα, γιατί ήταν.
1: Ναι.
0: Και στην Νάξο.
1: Ναι, και στην Νάξο, πολύ κοντά στην χώρα της Νάξου.
0: Περίμενε. Στη Μάρο, στη Λέρο. Και σε ποιο άλλο νησί είχαμε, η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από χώρους απορριμμάτων και στην Άξο από χώρο απορριμμάτων.
1: Δεν ήταν χώρος απορριμμάτων, ένας χώρος όπου πετάνε διάφορα αντικείμενα, πλαστικά, στρώματα από κρεβάτια.
0: Κατάλαβα,
1: τέτοια
0: το λες κομψά εσύ και εγώ το λέω.
1: Λοιπόν, όμως χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και αύριο, γιατί πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης για κίνδυνο πυρκαγιών. Έχουμε κατηγορία 4 αύριο σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Δολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλες οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη. Άρα λοιπόν, περίπου η μισή Ελλάδα είναι σαν ένα πορτοκαλί συναγερμό και αύριο Παρασκευή χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα όπως αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Με εδώ θα είμαστε και ο Γιώργος και ο Μιτζόγλου πάντα, κύριε και κύριοι, σε επάλξεις. Καλά, ούτως ή άλλως είναι σε επάλξεις, αλλά εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Κύλ μαζί μας, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο που στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και έχει και άλλα 10 νέα προγράμματα που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έναξι τον Οκτώβριο, και εσείς όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο killgreece.gr. Και επειδή ρωτάτε πώς το γράφετε, kill με 2 e, K-E-L-E-Greece.gr. Δηλαδή όλο αυτό μία λέξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με τον Μιχάλη Γνατίου, που τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Μιχάλη προσπαθούμε εδώ και μέρες να κάνουμε μια συζήτηση. Αφορμή είναι το βιβλίο του Ένοχος, το καινούργιο βιβλίο. Χθες σας έκανα μία μικρή εισαγωγή, πολύ επίκαιρο, δεδομένης της συζήτησης που έχει ανοίξει για το Κυπριακό. Θα κάνουμε και μια κουβέντα πώς το βλέπει ο Μιχάλης όλο αυτό που συνέβη και χθες ολοκληρώθηκε. Γιατί ολοκληρώθηκε, για να είμαι ειλικρινής, αυτή την αίσθηση έχω με την νέα πρωτοβουλία του Γκουτέρες, ο οποίος όμως έχει το εξής αυτή τη στιγμή μπροστά του: περιορισμένο χρόνο θητείας. Άρα, ένα θέμα που 52 χρόνια, ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί 52 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, χωρίς να έχει δοθεί και ένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των συζητήσεων, θα λυθεί, επιληθεί μέχρι κάποια στιγμή. Δυστυχώς πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το θέμα της προσωπικής ιστεροφημίας ή κάτι. Γιατί μας έλεγε και ο κύριος ο Κωνσταντίνος Φίλης ότι δεν θεωρείται από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΙΕΤ. Τέλος πάντων, ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε τώρα που ακριβώς μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι να έχω το Μιχάλη, δεν τον έχω το Μιχάλη, δεν τον έχουμε το Μιχάλη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι το πρόβλημα εδώ πέρα με τα τηλέφωνα. Πάμε, όχι εμείς εδώ, είναι το πού μπορούμε, σε ποιο σημείο του πλανήτη μπορεί να εντοπίσουμε το Μιχάλη. Πάμε τραγούδι, Νοτάκο μου, φύγαμε.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιούν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιούν. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Λοιπόν, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα την οποία βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο Πασόκ βλέπουν

0: στα έφηβα κορίτσια, δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Η πρόληψη της εμφυλής βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος, αντί να οικοδομείται πάνω στην ισότητα, τη συνένεση, το σεβασμό, την ευθύνη του δράστη για την εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ο άνδρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, ενώ τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται ανάλογα με τους ρόλους του φίλου τους, το αγόρι να μαστορεύει και το κορίτσι να μαγειρεύει. Διατυπώσεις. Δεν θέλω να το πάω στην πολιτική του διάσταση, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, αλλά θέλω να δω λίγο το κοινωνικό ζήτημα και ποιος άλλος καλύτερα από τον Γιώργο Στήρη, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και μας πολλές φορές μας ανοίγει τη σκέψη με τη δική του τη σκέψη και την αντίληψη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για τους πεσόντες χτες στις πυρκαγιές που είχαμε.
0: Σοκαριστικό και σπαρακτικό, βλέποντας και τους ίδιους τους συναδέλφους αλλά και τις οικογένειές τους σήμερα το τελευταίο αντίο. Κύριε Στήρη, εσείς το γνωρίζετε αυτό για το βιβλίο? Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
1: Ναι, έχει απασχολήσει αρκετά, θα έλεγα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί αναφέρατε ορισμένα ψήγματα τέτοιου χαρακτήρα από το βιβλίο, είναι πολλά περισσότερα. Και μάλιστα εκείνο που κατά τη γνώμη μου το πιο προβληματικό είναι ότι παρουσιάζονται κάποιες οδηγίες για την απομάκρυνση από κακοποιητικούς συντρόφους, οι οποίες είναι εντελώς προβληματικές μέσα στο βιβλίο αυτό.
0: Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
1: Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά στην πραγματικότητα το βάρος πέφτει κατά κάποιο τρόπο στο θύμα και όχι στο θήτη, θα έλεγα.
0: Δεν μπορεί ακόμα και να προκαλεί, να ξεκινήσουμε αυτό το παλιό, το γιατί ντύθηκες έτσι? Όχι.
1: Όχι, δεν είναι φτάνει εκεί, αλλά είναι στο θέμα ότι τέλος πάντων είναι στοιχειώδης προστασία σου να προσπαθήσεις να προστατευτείς εσύ και να μην τιμωρηθεί ο θήτης, αλλά εσύ να φροντίσεις τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, προφανώς το περνάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Να ρωτήσω, ναι, γιατί δεν έχει υπάρξει, ίσως όταν γράφτηκε, γιατί λέμε για το νέο βιβλίο, έψαξα να βρω και δυστυχώς δεν το έχω ούτε εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ποιας χρονιάς είναι, για να δω για ποιο λόγο δεν υπάρχει μία ανανέωση και προσαρμογή στην πραγματικότητα.
1: Όχι, είναι τα νέα βιβλία αυτά που κουράστηκαν τώρα.
0: Δηλαδή, το νέο είναι νέο, βλέπω, κυριολεκτικά.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τη περσινή χρονιά, για να λέμε την αλήθεια, των τελευταίων 3-4 ετών να γραφτούν καινούργια σχολικά βιβλία σε όλο το φάσμα τη εκπαίδευση. Και το προβληματικό βιβλίο είναι μέσα σε αυτό το συνολικό πακέτο βιβλίων, τα οποία πια εισάγονται από τη νέα χρονιά στην εκπαίδευση.
0: Το οποίο τι κινδύνους εγκυμονεί, δηλαδή τι γενιά νέα φτιάχνει, χτίζει, γαλουχίζεται η νέα γενιά με τι δεδομένα και αξίες?
1: Το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Βίδη, το σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιούνται μέσα στο βιβλίο γλωσσικές διατυπώσεις και ορισμένες έννοιες, οι οποίες μεταφέρουν, αν δεν αναπαράγουν, κοινωνικές αποκαταλήψεις και στερεότυπα. Και τα σχήματα αυτά, που μπορεί κάποιος να τα υποτιμήσει, να πει έλα μωρέ τώρα εντάξει, γιατί για μια φράση τέλος πάντων γίνεται άλλη αυτή φασαρία. Την ουσία να παράγουν κοινωνικές προκαταλήψεις και πράγματι όλη η προσπάθεια που γίνεται από δασκάλους, από γονείς, από τα μέσα ενημέρωσης, από ειδικούς, αυτά να σπάσουν και να τα ξεπεράσουμε, έρχονται θεσμικά μέσα από το σχολείο να ενισχυθούν και να αποκτήσουν δύναμη πάλι.
0: Η ουσία τώρα είναι, υπάρχει δυνατότητα ο μαθητής να αντιδράσει σε όλο αυτό ή στο από το μυαλό του να τα απορρίψει όλα αυτά, και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού όταν έχει αυτό το βιβλίο όμως?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Η δικιά μας εκπαίδευση δυστυχώς είναι προσανατολισμένη, το έχετε ζήσει και εσείς με το παιδί σας, είναι αποστήθηση. Καλώς κακώς τα παιδιά αποστηθίζουν και το σύστημα εμέσως ή άμεσα τα οθεί στην αποστήθηση. Άρα όταν κληθεί να αποστηθήσει κάτι για να γράψει ένα διαγώνισμα, για να πει το μάθημα εντάξει, και αυτή η αποστήθηση, ξέρετε, αποθηκεύεται στον εγκέφαλό του, είναι μια πληροφορία που μένει εκεί και όταν χρειαστεί να ανακληθεί λειτουργεί με έναν τρόπο, το παραπέμπει ακριβώς εκεί πέρα.
0: Ναι, μα είναι δύσκολο γιατί έχει φυτρώσει πια μέσα, έχει ριζώσει.
1: Ναι. Το σχολικό βιβλίο θεωρείται μια αυθεντία, είναι κάτι σαν τη βίβλο στην εκπαίδευση τη δικιά μας, περίπου. Και επίσης ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο είναι, κυρία Βίδη, ότι δυστυχώς, ειδικά στα νεαρά αγόρια, τον τελευταίο καιρό υπό την επίδραση διάφορων ευρύτερων πολιτισμικών παραγόντων, επιτρέψτε μου λίγο τον όρο, αρχίζει να επικρατεί μια αφόρητη ματσίλα. Δηλαδή, πρότυπα έτσι πολύ.

0: σεξιστικά, είναι της μόδας και τα υιοθετούν νεαρά αγόρια ως ένα είδος κοινωνικής, ας πούμε, επιβεβαίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η κουβέντα, όταν έρθει από το σχολείο μέσα, όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε το σχολείο να τα πολεμά, αντιθέτως τα ενισχύει.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, θεωρείτε?
0: Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είχε ξαναγίνει. Επειδή είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και θυμόμαστε, θυμάστε τη Φασαρία με το βιβλίο που είχε δημοσιευτεί την εποχή της Μαργέτας Γιαννάκου, της ιστορίας. Το οποίο τελικά αποσύρθηκε, αν θυμάστε, και επανήλθε το προηγούμενο. Αυτή είναι μία λύση. Γιατί το να πάμε στη διόρθωση του βιβλίου τεχνικά, με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας και το Δημόσιο, είναι φοβερά δύσκολο. Δηλαδή θέλει χρόνια, να σας πω την αλήθεια, να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και άλλα βιβλία στα οποία είτε στερεοτυπικές είτε αναχρονιστικές, τέλος πάντων, αναφορές μπορούν να οδηγήσουν σε αντίστοιχη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών μας σε παλαιοληθικές σκέψεις και καταστάσεις?
0: Να σας πω, τα ίδια δεν τα έχω δει όλα για να ξέρω. Εκείνο που κέντρισε την προσοχή μου ήταν ότι κάποιες διατυπώσεις σε ένα άλλο βιβλίο, νομίζω πάλι του γυμνασίου, το οποίο καταγγέλθηκε από ένα άλλο κόμμα, γιατί είχε με έναν τρόπο υποδείκνυε, θα ήταν νομίζω άστα και τεκφράσιμο το πόσο πιο κομψά μπορώ, ότι το καθεστώς που υπάρχει τώρα στην Κύπρο με τη διχοτόμηση είναι ως έναν βαθμό δικαιολογημένο.
1: Ω Θεέ μου. Οκ. Τα αφήνω εδώ. Αν δεν είχα την πίεση με τις πυρκαγιές, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά μια επικαιρότητα είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Γιώργος Τύρης, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Μια μικρή ήταν αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να την ανοίξουμε την κουβέντα σιγά σιγά, δεδομένων των συνθήκων. Έχετε καινούργια χρονιά. Δεν σας λέω ότι θα το προλάβουμε και θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και την απάντηση του Υπουργείου, αν σε αυτό συμφωνεί και αν έχει στο, δηλαδή αν το έχει προσέξει και αν σκέφτεται να κάνει κάτι ώστε να, για το συγκεκριμένο πάντα βιβλίο, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κύλη, ισχυρό διεθνό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει μια ιστορία 77 ετών και είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μπείτε στο killgreece.gr. Εκεί θα δείτε τα προγράμματά του, 5 πιστοποιημένα σε νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Εκεί θα δείτε και τα 10 νέα προγράμματα που περιμένουν έχουν κατατεθεί προ αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση. Και εκεί θα δείτε και τους 100.000 απόφοιτους από περισσότερες από 60 χώρες. Θα δείτε και τα ισότιμα πτυχία με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων, τι ακριβώς εννοούν οι άνθρωποι και πόσο καλή δουλειά κάνουν.

Και έτσι κάπως εμείς κλείσαμε σήμερα. Αύριο θα τα πούμε ραδιοφωνικώς πάλι μία στη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά, τηλεοπτικώς αν θέλετε, το βράδυ 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τη BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μία μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, pop νεμέα και πουγουε κορυνθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορυνθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

0: radio.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι 5ης, 30 Ιουλίου. Οι αδιούχοι του Αυγούστου προετοιμάζονται για την αυριανή μεγάλη έξοδό τους. Όμως η απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες εν ώρα καθήκοντος σε Κρήτη και Γήθιο επισκιάζει το κλίμα εφορίας που δημιουργεί η εικόνα της μαζικής εξόδου από τις πόλεις. Η απώλειά τους μας συγκινεί και μας υπενθυμίζει πως κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά ανεκτίμητα παρότι υποαμοιβόμενα. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, ντόπιοι και τουρίστες, αναστοτωμένοι, ξενυχτισμένοι, ταλαιπωρημένοι, μακριά από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους, παρακολουθούν τη μεγάλη φωτιά να μένεται για δεύτερη ημέρα. Το ανησυχητικό είναι πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Η πρόγνωση για ισχυρά μποφόρ μέχρι και το Σάββατο θέτει την πολιτική προστασία σε συναγερμό και όλους εμάς πρώτων ευθυνών μας, δεδομένου ότι είναι πολλές οι πυρκαγιές που ξεκινούν από αμέλεια. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα σταματήσει εδώ και δεν θα χαθούν τουλάχιστον άλλες ζωές. Σε αυτό το βαρύ κλίμα συνεδρίασε νωρίτερα και το Υπουργικό Συμβούλιο το τελευταίο της σεζόν με τον Πρωθυπουργό να δίνει, εκτός από το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Περσαμπόλια να είναι στην αρχή συνταξία, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατέρινα Δράκου. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αύριο τέτοια ώρα φαντάζεται κανείς πως οι αδιούχοι του Αυγούστου θα συνοστίζονται είτε στις εξόδους της πόλης είτε στα λιμάνια. Σήμερα είναι λιγάκι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωστόσο έχει κίνηση, έχει όλες αυτές τις ημέρες κίνηση, Μαρία Λιφαντή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία. Έχουμε ένα τροχαίο στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα η κίνηση να ξεκινάει από το ύψος των Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο συνηθισμένο πια σημείο καθημερινά έχουμε καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουντούρου.
0: Μαρία Ελφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις δυσκολότερες, ενώ όχι δυσκολότερη του φετινού καλοκαιριού για την Κρήτη, όχι μόνο λόγω της μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που μένεται στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών που επισκίασε και κάθε άλλη εξέλιξη. Ισχυροί άνεμοι αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα που δυσχέρανε την κατάσβεση και οδήγησε στις εκενώσεις οικισμών.
2: Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παιδιά που χάθηκαν εκτελώντας το καθήκον τους και μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά.
3: Δεν θα γυρίζω τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου, τα παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική δυστυχώς.
4: Κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Και αν δεν μπει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάψους. Από κάψους. Βρήκα τη μέρα που φυσάει αέρας.
5: Η φωτιά είναι δίπλα μας.
0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει τα νεότερα αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο. Πάμε όμως να δώσουμε τον λόγο στο Γιώργο Καραμιτζόγλου, ο οποίος θα μας πει πού αλλού έχουμε μέτωπα σε εξέλιξη. Γιώργο.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος. Είναι εντελώς καινούργια φωτιά σε σχέση με τη χθεσινή. Είναι μέσα στο φαράκι του Κουρταλιώτη. Γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές και πήγες και νεαρίες δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε μήνυμα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από τα χωριά Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης να πάνε να μετακινηθούν προς Λευκόγια. Είναι λοιπόν εντελώς καινούργια φωτιά αυτή στο Ασώματος Ρεθύμνου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Έχουμε συνεχώς κινητοποιήσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και αέριες με τρία ελικόπτερα και ένα πεζοπόρο τμήμα εκεί που επιχειρούν. Τώρα, τα καλά νέα είναι: η πυρκαγιά Φωτάδα Τρικάλων τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο. Επίσης, μια πυρκαγιά Στεφάνη Βιωτίας με 51 πυροσβέστες που επιχείρησαν και κινητοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά υπό πλήρη έλεγχο και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, στο τραγανό του Δήμου Πηνιού στην Ηλία μέσα σε λίγα λεπτά περίπου, ένα τέταρτο, τρέθηκε και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο και η πρωινή φωτιά 11 και 15 που ξέσπασε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, μάλιστα υπήρχε και 112 μήνυμα για ετοιμότητα και τους κατοίκους, τέθηκε και αυτή γρήγορα, οριοθετημένη.
0: Ναι, τη βιάζαν νωρίς ευτυχώς η φωτιά αυτή.
6: Έχουμε λοιπόν καλά νέα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καινούργια φωτιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος.
0: Και θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανά πάσα ώρα στιγμή μας ενημερώνεις, Γιώργο, για ό,τι κρίνεις ως σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στον Χάρη Λεοντάκη. Νομίζω, Χάρη, το συνόψεις.
5: Καλησπέρα
0: και σε σένα. Ο αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου με δύο λέξεις. Εφιαλτικό βράδυ, εφιαλτική μέρα.
5: Ακριβώς. Γιατί ο άνεμος συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες. Άνεμος ο οποίος στροβιλίζει και δημιουργεί εστίες από το πουθενά. Η φωτιά στον Ασώματο είναι πάνω από τον Πλακιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση της Πρέβελης. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλού. Θυμίζω το 2011 είχε καεί, μιλάμε για ένα ποινικό δασος εκεί που βγαίνει το ποτάμι ο Κουρταγιώτης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η προσέγγιση στην Πρέβελη γίνεται μόνο με τα πόδια. Δεν υπάρχει τρόπος, μόνο με καραβάκι και με τα πόδια μπορείς να πας εκεί. Το μέτωπο το μεγάλο, το χθεσινό, είχε περιοριστεί στην περιοχή της Τριόπετρας και της Αγίας Παρασκευής, όμως μιλάμε για μια νέα πυρκαγιά, μια νέα πυρκαγιά σε μια περιοχή που και εκεί η άνεμη είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
0: Ναι.
5: Τώρα, οι κάτοικοι εδώ μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη ποτιά εδώ. Οι πληγές είναι ανυπολόγιστες, κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί δύο επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το καπνό που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση της δύναμης των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το.
0: Οι ρηπές του ανέμου, έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα Μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
5: Αυτό είναι έτσι και αύριο, ναι, όπως και αύριο μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
0: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή είναι η απώλεια δύο συνανθρώπων μας, δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος? Δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα? Τι έχεις μάθει, Χάρη?
5: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για, για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν. Και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και ήδη τι είχε συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
0: Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη
5: καλή
0: και
5: συνέχεια.
0: Σε σένα. Καλή συνέχεια. Είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αρτοπίος.
7: Δεν σταματάμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτητα θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της ανεπιρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων στις επιχειρήσεις μας χθες.
0: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση, μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος. Γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια δαιμονισμένη μέρα να εκδηλωθούν μετά από μια πυρκαγιά. Θα κάνει ένα παζλ, ένα στοίχημα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να κερδιθεί τις επόμενες ώρες.
0: Και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλοί ήταν εκείνοι που την κρίσιμη ώρα της φωτιάς αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αρχές, μην εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου και τους κόπους σου να απειλούνται, όμως προέχει η ζωή και η ακεραιότητα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε από αυτό ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
9: Οι συνάνθρωποι μας σε δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους, όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών, των προσδοκών για εκενώσεις. Αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να εζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε εισεχθεί στην σχολή πυροσβεστών το 2017, ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γητίου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες ο 27χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βέβαια νέου καθήκοντος και θέλετε να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου και να πούμε ότι
0: Ελένη, σε χάσαμε, δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
10: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που βρίσκομαι.
0: Ναι, πες μας.
10: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται, στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου και οι συγγενείς εδώ.
0: Τραγικές στιγμές, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε, ό,τι και να λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο, μάλιστα, συνελήφθη ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τήληξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός αποδηματοφόρου. Λεβιβήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Το Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σύνολο με τροχό. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως την πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια. Βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες κοτιές, όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να αναβούν μπάρμπικιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
12: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαίτερως αυστηρά. Ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
0: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα, Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
13: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, τις ρηπές στον νήμο δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθινο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. Τρεις σταθμοί του Εθνικού Στεροσκοπείου είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
0: το βράδυ,
13: είχε 125 χιλιόμετρα είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα λίγο πιο δυτικά της φωτιάς ή 80, τέλος πάντων είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη Νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη Βόρεια Κρήτη. Έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μποφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι. Και αύριο πάντως είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο, το μεσημέρι και μετά, θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά. Και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Start News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
14: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό, δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων, και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, η Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην αυτοθυσία των πυροσβεστών. Να ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
15: Η πολιτεία του στιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς ευχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
16: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, ότι έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο.
6: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 αμποφόρα ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πάρο. Άρα λοιπόν μιλάμε.
0: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Φυσικά. Ήταν τέτοια ώρα.
6: Ναι,
0: μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά σε σπίτια και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
6: Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά, όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και αέριες δυνάμεις εκεί στο νησί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 αμποφόρ.
0: Μάλιστα.
6: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
17: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
0: Στο ίδιο Καζάνι βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετώπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες, ωστόσο αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάλφολκ επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Να. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία
0: της. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες. Στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
18: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας που υπόκεινται σε περιορισμού στη χρήση νερού λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 7% του μέσου όρου των βροχοπτώσεων για αυτή την εποχή του χρόνου έχει σημειωθεί φέτος. Και αν μιλάμε συγκεκριμένα για την Νότια Αγγλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μόλις το 1%, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τώρα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου για να συζητήσουμε για το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε όμως λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που ήδη έχετε ακούσει, σε πολύ βαρύ κλίμα.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
20: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή

0: 101,3 στα ραδιόφωνα σας, 2 και 28 πρώτα λεπτά. Σήμερα συνεδρίασε για τελευταία φορά πριν τις διακοπές στο Υπουργικό Συμβούλιο σε κλίμα ιδιαίτερα βαρύ μετά τις φωνικές πυρκαγιές σε Κρήτη και Γήθιο, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 3 πυροσβέστες. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης, αποτείοντας φόρο τιμής στους πυροσβέστες και υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μου στο στούντιο. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο. Αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς προέκυψαν μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Έτσι, επισκίασε τη συνεδρία στη σημερινή.
1: Ήτανε βαριά η σκία και φορτισμένη η ατμόσφαιρα, τόσο on camera, αλλά και όταν έκλεισαν οι κάμερες με την απώλεια των τριών ηρώων του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει ο φόρος τιμής που απέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτοχρόνως όμως απίθυνε και ένα κάλεσμα, Κατερίνα, με δεδομένο ότι το διάστημα που έχουμε μπροστά μας είναι εξίσου δύσκολο και απαιτείται γρήγορση αλλά και αυτοσυγκράτηση, διότι όπως έχει διαπιστωθεί από αυτές τις πρώτες πιο έντονες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, είναι ότι τα περισσότερα είναι θέματα ανθρώπινης αμέλειας. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω, επειδή έχουμε απέναντί μας και τη Δέσποινα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε μια βαριά αιχμή κατά του Πασόκ για δεδομένη τη στάση του σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαχείριση του νερού και την ένσταση αντισταγματικότητας, χαρακτηρίζοντας την θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση και υπεραμεινόμενος αυτής της πρωτοβουλίας, ότι θα προχωρήσει και μάλιστα προανήγγειλε και νέες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως θα ανακοινωθούν για το ζήτημα του νερού. Εννοώ παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Σταχυολογώντας από την εισηγητική του τοποθέτηση, κρατάμε και τον χαρακτηρισμό σημαντική ό,τι αφορά στην κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά κυρίως, αυτό αφορά στα προσεχώς, τις επικείμενες όπως αυτή κυοφορείται άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, με τη συμμετοχή δηλαδή και των εγκυοτριών χωρών. Μια διευρυμένη διάσκεψη που σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την θετική κατεύθυνση, προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι έγινε ένας απολογισμός της πολιτικής περίοδου πριν από τον Αύγουστο, πριν από τις διακοπές.
1: Έχει και μηνύματα, αφού κλείσανε οι κάμερες.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα συνήθως, Γιώργο. Τι τους ζήτησε, ετοιμότητα?
1: Τους είπε ότι πλέον με έχετε πιστέψει κι εσείς, τώρα δεν κουτάρω.
0: Αυτό το είπα 20 φορές.
1: Ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
2: Όπως τις μετράει όμως. Σε ποια φορά
1: είμαστε? Είμαστε η 19η.
0: 19η έχουμε φτάσει. Μάλιστα.
1: Στο τελευταίο 20ήμερο. Σε λίγο θα το. Θεός να φυλάει, μην δώσει κι άλλη συνέντευξη. Δηλαδή, ποτέ θα πάει διακοπές. Αν και θα είναι και την προσεχή εβδομάδα εδώ ο Κυριακός Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, 19η φορά τις τελευταίες 20 μέρες. Τους είπε στους υπουργούς ότι πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κατά συνέπεια, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας μέχρι την άνοιξη του 2027. Τους κάλεσαν να βγουν μπροστά και με αφορμή και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για να αναδείξουν όχι μόνο τα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το πιο σημαντικό ορόσημο, αν θέλεις, ενδοκυβερνητικά, με τον ενδιάμεσο σταθμό της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και μαθαίνω ότι αμέσως μετά την παρουσίαση καθορίστηκε ότι θα γίνονται τηλεδιασκέψεις κάθε εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο, ανάμεσα στον αρμόδιο Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους συναρμόδιους υπουργούς.
0: Άρα σε ετοιμότητα θέλοντας και μη υπουργοί.
1: Άρα ο Παπαθανάσης δεν θα πάει διακοπές φέτος καθόλου.
0: Μάλιστα. Με τη ΔΕΘ έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Η ΔΕΘ χτίζεται σιγά σιγά. Δύο άνθρωποι νομίζω ότι κοιμούνται ελάχιστα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Ο ένας βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο άλλος βρίσκεται στην Οδό Νίκης και λέγεται Θάνος Πετραλιάς. Γράφει, σβήνει κλίμακες και Excel. Βέβαια, ως προς τα μέτρα της ΔΕΘ έχει μια αξία η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσα γράφονται μέχρι στιγμής για την ΔΕΘ σαν σενάρια δεν απηχούν την πραγματικότητα, ούτε τον κορμό αυτόν που έχει σχηματοποιηθεί.
0: Φαντάζομαι,
1: δεν αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλα σενάρια.
0: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες μας.
1: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες πέρα και έξω από αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, και έχει ήδη επιβεβαιωθεί για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα τεκμήρια και όλα αυτά. Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν βγει και άλλα.
0: Οι προηγούνται εδώ που τα λέμε.
1: Είναι η αλήθεια, είναι μία από τις ομάδες που θέλει να ξανακερδίσει η κυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε. Αλλά από την άλλη, επειδή έχουν αναπτυχθεί διάφορα διάφορα σενάρια που υπερβαίνουν, αν θέλεις, και αυτό το περιβόητο ταβάνι δαπανών, το οποίο μας έχει μάθει πολύ καλά να υπολογίζουμε ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, θα πω εγώ.
0: Ωραία. Υπομονή, λοιπόν. Χτίζεται ο κορμός των μέτρων. Να σε έχουμε υπομονή μέχρι τελευταίες μέρες, φαντάζομαι, θα σβήνουν και θα γράφουν. Έτσι θα περάσουν το καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και από τον Γιώργο στη Δέσποινα, η Δέσποινα Βλεπάκη, για τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί στη ΔΕΘ επικέντρωσαν, φαντάζομαι, Δέσποινα.
2: Η συνεδρίαση αυτή, η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αρχικά σχεδιάστηκε για να συζητηθεί η ΔΕΘ. Πρέπει να σου πω όμως ότι και στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα σε σχέση με την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν
0: τη ζωή. Φεύγει ο κύριος Ανδρουλάκης, πάει εκεί,
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκίνησε περίπου σε 11.30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περίπου 1.30, όπως μαθαίνω, είχε ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για να παραστεί στην κηδεία στο Ρέθυμνο, ενώ θα συλληπιθεί και την άλλη οικογένεια από κοντά. Τώρα, ξεκίνησε ασφαλώς αναφερόμενος σε αυτή την τραγωδία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ανέπτυξε το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για όλα τα ζητήματα. Είπε καταρχάς ότι το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, από το Κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, όμως για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κριθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα.
0: Με αφορμή
2: τα δάνεια των κομμάτων.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση, και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά, των κομμάτων που διοικείται. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέση από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το ένα δις. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες. Άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κάπως έτσι, όπως τοποθετήθηκε στην αρχή στο εισαγωγικό, σας σκέφτηκαν και στην Αμαλία, σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι, την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου, ομολογουμένως. Με διαφορά φάσης κάποιων ωρών, η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ομολογουμένως, και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
0: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
2: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το Πασόκ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, κοιτώντας προς τη δεύτερη θέση.
2: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του Πασόκ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις ευθείες βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Ελλάς πια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλαπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή. Παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Καριστιανού.
4: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρώτην ως ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
5: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα. Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν για το νερό και πώς επανατάχθηκαν.
6: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη σε εταιρείες ίδρυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας. Το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
0: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
7: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
7: Ναι, ναι. Οι Κυκλάδες.
0: Δοκιμάζονται και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, έτσι, που είναι οι σημαντικότερες πύργες.
7: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: 7 μποφόρ, μάλιστα.
7: 7 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ με την νέα φωτιά σώματος, και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στην Μέση Ανατολή έφραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται, και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
8: Λοιπόν, επί 2 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν, στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες, υποδομές επιτήρησης. Τώρα, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμε στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την αμερικανική επιδρομή στην ίσο. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ Γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
0: Στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ, είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισά ανοιχτό και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
8: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μια στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, ναι, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
0: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και είναι διάμεσα σε εκλογές.
8: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει ο πολέμος.
0: Πρόεδρος,
8: ναι, και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβρη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σου Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα.

0: πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα. Σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
1: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε ο Σεπτέμβριος ούτε ο Οκτώβριος, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά, αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή, αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
0: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά, δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση με τα πανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση της ζήτηση, το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας, το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεση. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει και με τι κάψιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε, γιατί επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
1: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός, απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα αναβαθμίσεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η ιστορία της προεκλογικής ανεμελιάς, να λέει ο καθένας σε ό,τι του καπνίσει, το οποίο περάσε η χώρα δεκαετίες και το οποίο έχει μια ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε ότι σε επόμενες εκλογές, εφόσον την πατήσαμε, θα τους μαυρίσουμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, το πληρώσαμε κάποια στιγμή και το πληρώσαμε πολύ πολύ άσχημα, με χρεοκοπίες.
1: Κανείς θα λέει ακόμα το πληρώνουμε, δηλαδή ακόμα πληρώνουμε τα απόνερα. Ναι.
0: Κοίτα, για να σου δώσω αγκαλιά, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία, που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια, και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, το Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Παίζουν ρόλο, οι πολίτες θα κρίνουν και από αυτούς που θα προσέλθουν, θα κρίνουν ακόμα περισσότερο από αυτούς που δεν θα προσέλθουν και θα επιλέξουν να τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, που δεν μπορούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει έναν δύσκολο χειμώνα, και πολύ χαρακτηριστική είδηση αυτή που έρχεται από την Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δημόσιο έχει χρέη. Χρέη που ξεπερνούν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη.
1: Δεν είναι καλά τα μαντάτα, καθόλου καλά.
2: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό, που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ναι. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
1: Κάτι λέει.
2: Βέβαια,
1: κάτι λέει.
2: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει η ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στρατιωτική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς

0: Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου. Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες. Μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
2: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρήστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο, που έχουμε χάσει.
1: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
2: Απόρριτη ζέστη. Αν θέλεις να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, όταν ήμασταν στη νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς.
1: 48,
2: 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήραν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλα θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι το παρασκήνιο.
1: Ναι, τα ντεσού, που έχουν πάντα και αυτά το ενδιαφέρον τους.
2: Το ενδιαφέρον τους. Πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό.
1: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα, έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον.
2: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα, σήμερα υπήρχε, υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβουλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, όπου, για την οποία έχει πάρει στην κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις, για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία. Στη βάση αυτών των συγκλήσεων ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντούν σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση και τη μορφή της λύσης και το τι συζητούν.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι, βέβαια η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο. Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης. Και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως οποίος έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον βάσεών τους στη Μέση Ανατολή. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για εκρήξεις σε δύο επαρχίες στο νότο της χώρας. Οι βομβαρδισμοί αποτελούν ανταπόδοση στις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε βάσεις μας στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Αμερικανός εκπρόσωπος. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 70 πυράβλους και 280 ντρόνς κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Ο Βολοντίνη Ζελένσκι ζήτησε για μια ακόμα φορά περισσότερη βοήθεια από τους διεθνείς εταίρους του και ανέφερε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μέσων αεροπορικής άμυνας.
1: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τον απόψινο αγώνα?
5: Έτοιμος και με προβάδισμα, Κατερίνα, από τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Είχε επικρατήσει τη ΣΠΑΚ με 2-1. Στις 9.30 θα αρχίσει η ρεβάνς. Ξεκάθαρα, όχι μόνο την πρόκριση θέλουν οι πράσινοι, θέλουν και την νίκη, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια ως ελληνικό ποδόσφαιρο να πετάμε βαθμούς. Mm-hmm. Είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός και η λογική λέει ότι θα βρει τον τρόπο να σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στους Ούγγρους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους Τσέσκα Σόφιας 1948, όπως λέγεται πάλι ποτέ Τσέσκα Σόφιας σκέτο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa. Στον πρώτο αγώνα ΠΑΟΚ νικήσει με 3-2. Είναι το φαβόρι για να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Γκουστάβο Σά, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Γάλλο Περιφερειακό.
1: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 μόλις ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλό σας απόγευμα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sistris, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της περιοχής Λευκόγεια να απομακρυνθούν προς Ασώματο. Είχε προηγηθεί και άλλο μήνυμα με το οποίο καλούνταν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους οι κάτοικοι των περιοχών Γέφυρα Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την κυριότερη εστία φωτιάς πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αρρωγής. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Μία ακόμη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το πλοίο Superstar δεν κατάφερε να προσεγγίσει νωρίτερα το λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του για την Τίνο μεταφέροντας 317 επιβάτες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου στο Ρέθυμνο η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από εχθές στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος και πλήθους κόσμου. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν και τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, όπου θα γίνει και η ταφή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Εύρο και Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Η εισήγηση της Επιτροπής παραπέμπεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολυτεκνής, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας και είναι στενάχωρο να λιώνονται τα λεγόμενά του, σημειώνει η κυρία Μιχαηλίδου. Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ας συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κύριος Σαμαράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 4, όπως όλη αυτή την εβδομάδα, 30 Ιουλίου σήμερα. Να δω ποιος γιορτάζει. Αγίων Σύλλας Ιλιονού, Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Ο ήλιος ανέτειλε 26 λεπτά μετά τις 6. Θα δει στις 8.30. Το λέμε αυτό γιατί, ξέρετε, τώρα αυτές τις μέρες με τόσες φωτιές είναι μέχρι και ποια ώρα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, μπορούν να εκτελούν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ στο στούντιο, ναι. Και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να τα δούμε, γιατί δεν ξέρω, μέρα με τη μέρα όλο και δυσκολότερα πάνε τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά, Γιώργο, για να μας πεις πού είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δύσκολο μέτωπο, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι στον ασώματο Ρεθύμνου. Είναι καινούργια πυρκαγιά σε σχέση με την χθεσινή. Ναι, μεν ο ίδιος Δήμος Αγίου Βασιλείου, αλλά άλλη εστία. Και μάλιστα η πυρκαγιά αυτή καίει τη δασική έκταση γύρω από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Είναι μια περιοχή ευαίσθητη, είναι μια περιοχή πανέμορφη.
1: Νατούρα ίσως.
2: Νατούρα, γιατί ο Κουρταλιώτης ποταμός σταματάει και εκβάλλει ακριβώς στην περιοχή της Πρέβελης. Είναι καταπληκτικό τοπίο και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή καίγεται αυτή η περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις με 72 πυροσβέστες, 11 οχήματα, επιχειρούν τα 3 ελικόπτερα. Δεν είναι εύκολο όμως οι εναέριες δυνάμεις να κάνουν ρήψεις νερού, διότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, από ό,τι μας λένε και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εκεί στην περιοχή νότια του Ρεθύμνου. Δεν μπορούν να κάνουν και ρήψεις νερού, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και λήψη του νερού από διάφορες πηγές και από διάφορα σημεία. Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα ενάρια μέσα. Η άλλη φωτιά είναι που απασχολεί τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία, η καινούργια στην Άνδρο, είναι στην περιοχή της Παλαιόπολης. Η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ένα σπουδαίο και μεγάλο αρχαιολογικό χώρο εκεί στην Άνδρο. Εκεί λοιπόν επιχειρούν οι πυροσβέστες με τα οχήματα και το ένα ελικόπτερο, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα 112 οι κάτοικοι από την Παλαιόπολη να μετακινηθούν προς τον Μπατσί. Και η τρίτη φωτιά, η μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η αναζωπήρωση της Πάρου, πολύ κοντά στο σημείο που είχαμε και προχθές την έναρξη της πυρκαγιάς, κοντά στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου, και μάλιστα υπάρχει και εκεί πάλι η μήνυμα 112, οι κάτοικοι από το χωριό Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς Διό και οι κάτοικοι από το χωριό Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Είναι λοιπόν η αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Πάρου. Τα καλά νέα είναι η πυρκαγιά στη Βιωτία που είχαμε κοντά στο χωριό Στεφάνι έχει τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, όπως επίσης και η πρωινή φωτιά που είχαμε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, και αυτή τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο.
1: Κύριε Γιαννόπουλο, δεν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
3: Γιώργος, είναι καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι νομίζω η πιο δύσκολη ημέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Αιγαίο, προφανώς στην Κρήτη, αλλά και στην Εύβοια, έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, από το πρωί σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και δελτίο θυελλωδών ανέμων, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και 9 αποφόρες σε κάποιες περιοχές εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Άρα, πιθανόν να έχουμε και απογορευτικά σε κάποιες διαδρομές. Αυτό ισχύει μέχρι τις 10 το βράδυ. Σήμερα, μέχρι τη 1 το μεσάνυχτα, σήμερα θα έχουμε νέα αποφόρο δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Πολύ ενισχυμένη είναι η άνεμη, βέβαια, εκεί που είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, όταν δεν φυσάει το ίδιο σήμερα στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, με εκεί που έχουμε τη φωτιά, όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Έχει τύχει στην Πρέβαλη να βρεθώ κι εγώ. Κουνούσε και το πούλμαν ο αέρας τέτοια μέρα. Είναι πραγματικά η άνεμη πολύ θελώδης εκεί στην περιοχή της φωτιάς. Υπάρχουν σταθμοί του Εθνικού Στεροσκοπίου αρκετά κοντά στη φωτιά. Στη 1:30 τα χαράματα σήμερα, ενώ το Μελτέμι κόβει τη νύχτα, είχαμε πει ότι δεν θα κόψει τη νύχτα, και πράγματι 1:30 έδειξαν οι σταθμοί, το μετρήσαν, όχι να βλέπουμε στη τηλεοράση να λέμε ότι φυσάει πολύ, 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου. Τώρα που είδα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή. Τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα. αύριο θα είναι μισό μποφόρ κάτω ο άνεμος. Μισό τι σημαίνει? Θα έχουμε 8, θα έχουμε λίγο 9. Κάποια στιγμή στο Αιγαίο ενδέχεται πάλι να έχουμε και 9. Θα είναι λίγο καλύτερο, πολύ λίγο καλύτερο. Νομίζω ο κόσμος δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Το Σάββατο θα αρχίσει να ξεσταίνει ο άνεμος. Και η θερμοξία βέβαια είναι καλή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, Αθήνα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω θερμοκρασίες. Κλείνοντας να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε επικεντρωθεί στη φωτιά και αυτό είναι το σωστό, στις φωτιές. Αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα με πορτοκαλί, θα τα έχετε δει σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωσης κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, πιο πολλές από ό,τι σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα που σήμερα δεν ήταν στο πορτοκαλί. Οι επόμενες μέρες ζέστης θα είναι από τις 5 Αυγούστου και μετά. Αν θέλετε να το κρατήσετε, από 5 Αυγούστου μέχρι.
1: Θα έχει ψηλές θερμοκρασίες.
3: Θα έχουμε...
1: από τις 5 και μετά.
3: Πιθανόν να έχουμε έναν νέο καύσωνα. Αυτή τη στιγμή βέβαια το μυαλό μας είναι στον αγώνα κατά των φωτιών.
1: Και βλέπω κιόλας ότι στην Άνδρο είναι τόσο διαλώδης άνεμη και είναι... δεν μπόρεσε το Superstar να προσεγγίσει το
3: σωστό
1: λιμάνι.
3: Και στην Άνδρο έχουμε ταινία μποφόρ εκεί τώρα.
1: Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες.
3: Είναι μια τυπική περίπτωση για τη χώρα μας.
1: Ναι.
3: Δεν είχαμε ξανά 9 φέτος, δεν είχε ξαναμπεί 9 του καλοκαίρι. Μπήκε το 9, πριν μπει το 9 βέβαια, είχαν ξεκινήσει ήδη φωτιές από χθες το απόγευμα.
1: Άρα, όπως καταλαβαίνω, θα μπει ο Αύγουστος. Λίγο καλύτερα το Σάββατο.
3: Όχι, είπαμε το Σάββατο εξασθενούν. Ναι. Και εκεί Δευτέρα είναι μια όμορφες μέρες χωρίς ανέμους. Και από Τετάρτη, Πέμπτη αρχίζει να ανεβαίνει λίγο
1: θερμοκρασία.
3: Να ανεβαίνει
1: πάλι η θερμοκρασία.
3: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα
3: εγώ
1: πολύ, κύριε Γιαννόπουλο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Είναι αρκετά τα μέτωπα. Βλέπετε, συνεχίζει στο Ρέθυμνο. Πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο χωριό Φουρφορά Σαμαρίου, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο καθήκον, ενώ στις 5 το απόγευμα θα γίνει και η κηδεία του 58χρονου που επίσης έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Λοιπόν, το Ρέθυμνο είναι που μας απασχολεί, η Πάρος και η Άνδρος μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλης. Το τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει αργερό για μελιάρι στο 210-48-00-170-174. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. skyradio.gr στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη Μπεκιάρη που μόλις μου έστειλε δύναμη, μόλις μου έστειλε μήνυμα, γιατί λέει καλή δύναμη σε όλους σας. Καλή δύναμη κυρίως στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη. Ξέρετε, εμείς όταν καθόμαστε και τα βλέπουμε αυτά από τη τηλεόραση, μας φαίνεται πολύ απλό, έβλεπα τον, αλλά δεν είναι καθόλου. Και σας το λέω γιατί όταν έχεις κάνει ρεπορτάζ σε τέτοιες συνθήκες, μπορείς να καταλάβεις κυρίως τους συναδέλφους. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα στις φλόγες. Έβλεπα τον συνάδελφο, τον Χάρη τον Λεοντάκη, ο οποίος ήταν στην Κρήτη ανταποκριτής. Ήταν όλη τη νύχτα, μέχρι τη μία και. Και σήμερα το μεσημέρι που βγήκε στο μεσημεριανό δελτίο με τον Μάρκο Δεϊμέζη, καταλάβαινα, παιδί μου, πόσο πολύ ήταν η καταπώνησή του και η κούρασή του. Οπότε να είστε και λίγο πιο επικείς με τους συναδέλφους που για ώρες ατελείωτες είναι εκεί, μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Εμείς πάντα ζητάμε εδώ οι συνάδελφοι που είμαστε πίσω πάντα την καλύτερη εικόνα ή, ξέρετε, όσο πιο κοντά, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκεί, καταγράφει το ρεπορτάζ, δύσκολο να αναπνεύσεις. Οι συνθήκες δυστυχώς πολύ, ξανά λέω το ρήμα αυτό, το επίθετο αυτό, δύσκολη για κάποιον που είναι σε τέτοιο είδος ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επιστροφή εδώ παρέα. Και να πω, ενώ ακούμε το κομμάτι αυτό, το τσάι και ασημνιού, ότι στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος της Πειραιός, έχουμε ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο και έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, έντονο κυκλοφοριακό. Άνοδος Κηφισού, στο ύψος της Πειραιός. Τροχαίο με μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο. Σας το λέω για όσους είστε στο δρόμο και αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλετε.

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο σήμερα που είναι 5η, 30 Ιουλίου, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με πολλά μέτωπα. Πυρκαγιά, Σεπάρο, Άνδρο, Ιούλιο. Τι είπα? Θα ήθελα. Θα ήθελα να είναι Αύγουστος, δεν είναι. Λοιπόν, 30 Ιουλίου. Άνδρος, Ρέθυμνο και Πάρος είναι τα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Να πω καλησπέρα στη Μία και τον Άρη που ταξιδεύουν και ακούνε Sky 100,3. Ελπίζω να είναι καλό ταξίδι, Δημήτρη μου, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη Σταματώδη, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, κάνετε διακοπές?
1: Είμαι στην Άνδρο.
0: Α, λοιπόν, για να μας πείτε λίγο, έχετε εικόνα καθόλου? Έχει τόσο πολύ ανέμους, γιατί και εκεί έχει ένα μεγάλο
1: είναι
0: μέτωπο.
1: Είναι η περίοδος των μελτεμιών τώρα, ναι, που σημαίνει ότι υποφέρουν οι Κυκλάδες. Έχει πάρα πολύ αέρα, ο οποίος φαίνεται ότι θα κρατήσει ως και το Σάββατο, γι' αυτό και το μπάνιο είναι δύσκολο με τόσο κύμα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τις φωτιές, έτσι και ανάψουν.
0: Εσείς είστε κοντά στην Παλαιόπολη, εκεί που είναι το...
1: Δεν είμαι κοντά, γι' αυτό και δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Και ούτε έχει έρθει κάποια μυρωδιά ως εδώ, είμαι στο Κόρθι.
0: Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να είστε εκεί για να μας δίνετε και εικόνα. Λοιπόν, με έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό, αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτό το θέμα, κυρία Σταματώδη. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι. Αλλά, ξέρετε, μέχρι να διαμορφώσεις γνώμη, καλύτερα είναι να διαβάζεις πρώτα, να ακούς και μετά να διαμορφώσεις. Λέω για την υπόθεση με τον κύριο Μητσιά και το τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς, το οποίο απήγγειλε σε συναυλία πρόσφατα, 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ο κληρονόμος του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, ο γιος του, απαγόρευσε να ακουστεί αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα και πώς, αν δώσει δηλαδή ο δημιουργός μία εντολή για το πώς θα διαχειρίζεται κάποιος το πνευματικό του έργο, αυτός θα είναι και ο τρόπος που θα πρέπει εμείς να σεβαστούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όταν κανείς δημιουργεί κάτι, οτιδήποτε δημιουργεί το οποίο είναι προϊόν του πνεύματος, δηλαδή γράφει ένα βιβλίο, γράφει μια μουσική σύνθεση, γράφει στίχους, γράφει ένα δημοσιογραφικό άρθρο, έτσι, φτιάχνει ένα οπτικό-ακουστικό έργο. Όλα αυτά θεωρούνται έργα τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Στα τραγούδια έχουμε δύο δημιουργούς. Έχουμε εκείνον που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και εκείνον που έχει γράψει τους στίχους. Και ο καθένας έχει ένα χωριστό πνευματικό δικαίωμα. Αυτό το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Είναι δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Όπως εγώ έχω ιδιοκτησία στο σπίτι μου, στο αυτοκίνητό μου, στην τσάντα μου, έτσι έχουν και εκείνη ιδιοκτησία στο έργο στο οποίο έχουν δημιουργήσει. Αυτή η ιδιοκτησία, το πνευματικό δικαίωμα, διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Που σημαίνει πως όταν ο δημιουργός αποβιώσει, πλέον κληρονομείται το δικαίωμα αυτό και το ασπούν οι κληρονόμοι του. Αυτό το δικαίωμα έχει δύο πτυχές. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίζεται στο περιουσιακό δικαίωμα, που σημαίνει ότι προωθείς την εκμετάλλευση του έργου σου και παίρνεις ένα αντίτιμο από την εκμετάλλευση του έργου σου, άρα το αδειοδοτείς και σε συναυλίες και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το αδειοδοτείς έναντι ενός αντιτίμου. Έτσι, αυτό είναι το περιουσιακό δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Έχεις και το ηθικό δικαίωμα που διαφυλάσσει τον προσωπικό δεσμό που έχει ο δημιουργός με το έργο του, διότι το έργο του είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί του. Οπότε είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν ο νόμος έχει προβλέψει αυτό το ηθικό δικαίωμα, ώστε να μπορεί ο δημιουργός ή οι κληρονόμοι του να αποφασίζουν πότε θα δημοσιεύεται το έργο, πώς θα δημοσιεύεται, με ποιο πότε κτλ. Αυτές τις δύο πτυχές του δικαιώματος, όπως σας είπα, κληρονομούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση τις έχει κληρονομήσει ο γιος Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω και με ενημερώνουν, κυρία Σταματώδη, έχει απαγορεύσει να ακούγονται οι στίχοι, όχι η μουσική.
1: Όχι.
0: Το αντίθετο, η μουσική, όχι
1: στίχοι.
0: Η μουσική, όχι στίχοι.
1: Ο Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική σύνθεση.
0: Ναι.
1: Τους στίχους του Γιάννη Σοφωνιάς τους έχει γράψει ο Γκάτσος.
0: Άρα μπορούσε να πει τους στίχους του Γκάτσο και όχι να ακουστεί η μουσική.
1: Ακριβώς, δεν έχει όμως νόημα έτσι, τα τραγούδια ναι, δεν είναι για να απαγγέλλονται. Είναι
0: τι...
1: για να τραγουδιώνται. Δηλαδή αυτό που λέτε όμως είναι πολύ σημαντικό, διότι αν ένας εκ των δύο δημιουργών, γιατί είναι συνδημιουργία αυτή, έτσι.
0: Τρομερό δεν είναι αυτό τώρα.
1: Αν ένας εκ των δύο δεν θέλει, στην ουσία κυρώνει και τη χρήση του άλλου. Παίρνει την μπάλα και ο άλλος, γιατί ένα τραγούδι δεν είναι για να απαγγέλλεται, είναι για να τραγουδιέται. Έτσι. Οπότε,
0: αυτά εδώ... τα κομμάτια όμως, κυρία Σταματώδη, μπορεί να τα παίζει ναι. κάποιος στη Ζιμπάμπουε, παντού. Δηλαδή, πώς θα το απογορεύσει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχουν αυτό το οποίο συμβαίνει και αναγνωρίζει ο ελληνικός νόμος, το αναγνωρίζουν σχεδόν όλοι οι νόμοι σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή ελληνικό φαινόμενο, ούτε καν ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο, έτσι. Και εμείς το ότι το έχουμε στην Ελλάδα, το έχουμε και βάσει ενωσιακής νομοθεσίας και βάσει διεθνών συμβάσεων κτλ. Το πώς απαγορεύεται σε άλλα κράτη, υπάρχουν μηχανισμοί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι ποια είναι η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία. Η διαδικασία όταν κανείς θέλει να κάνει μια συναυλία είναι ότι πηγαίνει σε έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπεί τα δικαιώματα όχι μόνο ενός μουσικοσυνθέτη, ενός τυπουργού, αλλά εκατοντάδων, χιλιάδων. Εκπροσωπεί τα δικαιώματα και ξένων, όχι μόνο Ελλήνων, έτσι, γιατί υπάρχουν συμβάσεις αμοιβαιότητας. Παίρνεις μια άδεια και εκτελείς τα έργα για τα οποία έχεις πάρει άδεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Χατζηδάκης έχει κάνει μια επιχειρηματική επιλογή. Έχει εξαιρέσει τις συναυλίες από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί και τις έχει αναθέσει σε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία διοδοτεί εκείνη τις συναυλίες του Χατζηδάκη. Και ο Χατζηδάκης, ασκώντας τόσο το περιουσιακό όσο και το ηθικό του δικαίωμα, λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε το έργο μου θα πρέπει να διοδοτηθείτε. Το λέει σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Προσέξτε όμως. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε το νόμιμο και έχουμε και το ηθικό. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, όντως τα δικαιώματα του έργου του πατέρα του ανήκουν σε εκείνον. Ναι. Και εκείνος αποφασίζει πώς θα τα διαχειριστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νοείται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Όμως, το πώς θα τα διαχειριστεί είναι μια επιλογή δική του. Και για την επιλογή του αυτή κρίνεται
0: μάλιστα.
1: από τον κόσμο. Δηλαδή, όταν κανείς έχει κληρονομήσει μια τέτοια μουσική πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι το έργο του Χατζηδάκη, το οποίο αποτελεί βίωμα των περισσότερων Ελλήνων, θα πρέπει να απαγορεύει κατά τη γνώμη μου την εκτέλεσή τους μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Όταν για παράδειγμα υπάρχει αλλίωση του έργου του, ναι. κακή προσβλητική εκτέλεση κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο για το Μητσιά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κυρία Σταματώδη, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα μια πρώτη έτσι. Συζήτηση να κάνουμε για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και
0: εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε όλα αυτά.
1: Να είστε καλά.
0: Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά. Κυρία Ειρήνη Σταματώδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και να σας πω ότι υπάρχουν εκπτώσεις μέχρι και 50% στα Κόντο Center για να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας μπραντς σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College.

0: Hater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ό,τι που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά με τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.

0: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η

σήμερα τη BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος Ισαχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω μηνυμάτων από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Καμάρι και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Άσο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άντρας στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σήμερα που είναι 30 Ιουλίου. Δεν είμαι πολύ σωστή. Μπράβο μου. Μία μέρα λοιπόν. Όχι, κι άλλη μία μέρα έχουμε για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο.
1: Τον Ιούλιο.
0: Και είμαι τόσο χαρούμενη που το είπα σωστά. Δεν είναι. Όχι. Για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Στο χωριό μου που λέγεται. Μπράβο. Τι αντίσαμε, ρε. Τι αντίσαμε, ρε. Στο χωριό μου λοιπόν, 31 Ιουλίου αύριο, ανάβουμε φωτιές στην πλατεία. Α, δεν είναι καλό αυτό. Τώρα που λέω, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Δεν είναι καλό. Με τις φωτιές βιβλί αυτές τις μέρες. Όχι. Είναι μια πολύ μικρή φωτιά. Καλησπέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Όμως, εγώ θα πάω κατευθείαν τώρα στον συνάδελφο του Χάρη του Λεοντάκη, ο οποίος από χθες. Χάρη, καλησπέρα. Είσαι εκεί και καταγράφεις. Να ξέρεις, πραγματικά σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε κατανοώ, γιατί μόνο όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να είσαι ώρες εκεί. Μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολη η δουλειά μας σε σχέση με τους πυροσβέστες που έχασαν και τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι εκεί, να πρέπει να είσαι κοντά στο σημείο, στο πεδίο. Οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Και πραγματικά έχεις τον απόλυτο θαυμασμό μου, σου λέω, από χθες, Χάρη μου.
3: Πολύ δύσκολη κατάσταση και χθες. Πολύ δύσκολη και τώρα που μιλάμε και εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε δίπλα από τον σώματο. Είμαστε στην έξοδο του χωριού Γιαννιού. Η φωτιά έχει μπει μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού και οι κάτοικοι είναι έξω από τα σπίτια τους με λάστιχα και προσπαθούν να σβήσουν. Υδροφόρες παντού, υδροφόρες δήμων, πυροσβεστικά οχήματα, βιτιοφόρα για να κάνουν ανεφοδιασμό. Και η φωτιά κατευθύνεται, ξεκίνησε από το κουταλιό και το Φαράγγι, λίγο πιο κάτω από την είσοδο του Φαραγγιού, και κατευθύνεται νότια προς την Πρέβελη. Θυμίζω, η Πρέβελη είχε καεί το 2011 σε μια ανάλογη φωτιά.
0: Είναι περιοχή Natura, Χάρη.
3: Βέβαια, φυσικά και είναι περιοχή Natura. Η Πρέβελη, το δάσος της Πρέβελης, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι η έξοδος του Κουρταλιώτη ποταμού, δηλαδή από το Φαράγγι κατεβαίνει το νερό, περνάει μέσα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Το φοινικό δάσος είχε καεί το 2011 και η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί. Νομίζω ότι ακούτε τον άνεμο.
0: Ναι, ακούμε και πόσο δύσκολα προσπαθείς να επικοινωνήσεις και μαζί μας, να είναι, φαίνεται η δυσκολία.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, ακόμα και για τους πυροσβέστες. Τα επίγεια δύο μέρες δεν έχουν βοηθήσει, είναι γνωστό αυτό. Τώρα τη βλέπω τη φωτιά και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το βουνό. Έχουν ζητηθεί εκενώσεις σε Λευκόγια, Πρέβελη, Δαμνώνη, και όλους τους γύρω μικρούς οικισμούς, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, και γεννώνονται, γιατί η φωτιά και ανεξέλεκτα τώρα βλέπω και οι στήλους κολόνες της ΔΕΗ.
0: Είναι τρομερή περιγραφή, Σόνα. Καίει ό,τι βρει στο διάβα της.
3: Καίει ό,τι βρει στο διάβα της και σταματάει μόνο όταν δεν έχει να κάψει. Μπορεί
0: θάλασσα
3: να είναι χαμηλή βλάστηση, μπορεί να είναι λεώνες, αλλά περνάει από μέσα η φωτιά και τα πάντα. Έχει εκενωθεί το μοναστήρι, υπάρχουν περίπου 50 με 60 άνθρωποι στην Πρέβελη κάτω. Στην Πρέβελη προσεγγίζεις με δύο τρόπους, είτε με τα πόδια είτε με σκάφος. Πήγε σκάφος της Frontex από ό,τι μας είπαν,
0: για να βοηθήσει κόσμο εκεί.
3: Για να πάρει κόσμο, ο κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν κινδυνεύουν εκεί. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά σας λέω, η φωτιά.
0: Μιλάμε τώρα, Χάρη.
3: Από τη μία στιγμή στην άλλη, τη βλέπεις να πηγαίνει σε
0: ανεξέλεγκτη.
3: Απίστευτες. Απίστευτες αποστάσεις. Απίστευτες αποστάσεις.
0: Μιλάμε για τον ασώματο, ρε Θύμνο.
3: Ναι. Έχουμε φύγει από την περιοχή των Μέλαμπες, Κρία Βρύση. Μιλάμε για νέο μέτωπο. Είναι ένα νέο μέτωπο, 20 χιλιόμετρα δυτικότερα από χθες, από το σημείο που εχθές εξελίχθηκε η τραγωδία.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή υπομονή, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύ, στην Ίσο Κάλυμνο. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Ενώ έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Είναι ένα άλλο ένα μέτωπο αυτό, στην Κάλυμνο. Κάλυμνος, λοιπόν, είναι ο σώματος Ρεθύμνου, που είναι πολύ σοβαρό τώρα μέτωπο αυτό. Έχαμε αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ υπάρχει και μέτωπο πυρκαγιά στην Παλαιόπολη στις Άνδρου. Να σας πω επίσης ότι σε μήνυμα που μου στέλνει η φίλη μου η Μία, καθώς είναι στο δρόμο στην Εθνική προς την Πάτρα, επισημαίνει να οδηγεί ο κόσμος προσεκτικά, γιατί έχει τόσο πολύ αέρα, φυσάει, που σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνα. Καμιά φορά, ξέρετε, κουνάει και τα μάξι όταν είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Και η Αργυρόμοδος εδώ, έχουμε δύο ακινητοποιημένα φορτηγά στην άνοδο Κηφισού, μεσαία και δεξιά λωρίδα, πριν τα πρακτορία, και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί πολύ πολύ κίνηση. Βιβί, η Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μας. Οι μέρες είναι πλούσιες, έτσι, πλούσιες, δεν σταματάμε, ναι, δεν χαλαρώνουμε
2: να
0: ποτέ.
2: Να φωτιές, να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες.
0: Δυστυχώς.
2: Σήμερα δυστυχώς.
0: Ναι. Ναι. Να πω και καλησπέρα στο Γιάννη από την Κέρκυρα που μου στέλνει μήνυμα και σκέφτεται, λέει, και εκείνο την πολύ δύσκολη θέση των περισβεστών που δίνουν τη ζωή τους στο καθήκον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς λέγαμε να συνεχίσουμε λίγο να λέμε για τίποτα πιο χρηστικό για τον κόσμο που μας ακούει. Λέγαμε χθες για τις νέες ταυτότητες και υπήρχε και ένα ερώτημα, Βιβί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να τη βγάλει.
2: Θα το δηλώσουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα φτάσουν εκεί Μαρία αστυνομική και θα κάνουν όλη τη διαδικασία, όπως και εσύ έλεγες χθες
0: για τον πατέρα μου.
2: Με τον μπαμπά σου, ότι ήρθαν αστυνομικοί και του βγάλανε τη φωτογραφία και πήραν.
0: Κανονικά έγινε μέσα στο σπίτι.
2: Κανονικά θα τον εξυπηρετήσουν άμεσα οι αστυνομικοί, θα πάνε στο σπίτι και θα έχουν όλοι έτσι, θα μπορέσουν να βγάλουν την ταυτότητά του. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι ωραίο θέμα για τον τουρισμό, για όλου, για διακοπές. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα από τις 7 Αυγούστου και έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυξήθηκαν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Α, για αυτούς που δικαιούνται.
2: Ακριβώς, αυξήθηκαν λίγο για αυτούς που δικαιούνται. Να σας πω ότι θα πάρουν το βάουτσερ, θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Τώρα να πούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ποιος δικαιούται δηλαδή.
2: Ποιοι δικαιούται. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο του εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ από 19.000 που ήταν. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από 31.000 που ήταν. Και για οικογένειες με παιδιά φτάνει μέχρι και τις 58.000. Για πρώτη φορά θα μπορούν να έχουν και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, αλλά και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό. Δηλαδή, ό,τι εισόδημα και να έχουν, θα μπορούν να συμμετέχουν.
0: Αυτό πολύ.
2: Ναι. Πού μπορούν τώρα να κάνουν την αίτηση? Μπορούν να κάνουν την αίτηση στο gov.gr.
0: Σήμερα άνοιξε.
2: 7 Αυγούστου ανοίγει. Ανοίγει από τις 7 Αυγούστου. Ή στον gov.gr ή στον gov.vouchers.gr. Ή όσοι είναι πιο, δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την τεχνολογία, θα μπορούν να πηγαίνουν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της περιοχής τους και να υποβάλουν την αίτησή
0: τους. Στα ΚΕΠ.
2: Ναι, στα ΚΕΠ, ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα ΚΕΠ,
2: Ναι, υπάρχουν. Σε κάποιες περιοχές δεν έχουν κλείσει παντού.
0: Ναι, είχαν υπάρχουν, κλείσει
2: υπάρχουν. Υπάρχουν.
0: Θυμάμαι στην Δάφνη υπάρχει ένα. Ναι, υπάρχουν. Κατά τόπους περιοχές έτσι υπάρχουν.
2: Ναι. Τώρα να σου πω ότι όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άλλη ψηφιακή τους κάρτα, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε όλη την Ελλάδα, όπου επιλέξουν να πάνε.
0: Συγκεκριμένες, νομίζω, και ημερομηνίες. Δεν μπορείς να πας όποτε θες. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν μπορείς να πας. Γίνεται και αυτό με κλήρωση.
0: Ναι, γιατί θα υπάρχουν, ναι, ας πούμε, κάποιοι ξενοδόχοι που λένε ότι την περίοδο 19-25 μπορείτε, ας πούμε, στην Τίνο.
2: Εκεί. Είναι, ναι, και κάποιοι, ας πούμε, που κάποια περίοδο, λέμε τώρα, που λέγονται υψηλή περίοδος, δεν διαθέτουν τα καταλήμματά τους.
0: Είναι καλύτερα να πας εκτός υψηλής περίοδου.
2: Είναι
0: δηλαδή
2: καλύτερα
0: να μην είσαι μέσα στο πρώτο 15 ημέρο του Αυγούστου.
2: Μπορεί όμως και να βρεις σε υψηλή περίοδο.
0: Μπορεί και να βρεις.
2: Ναι, μπορεί και να βρεις. Αν το ψάξεις, μπορεί και να βρεις. Έχει και τα Χριστούγεννα. Κάποιος μπορεί να κάνει χειμερινές διακοπές.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Μπορεί να επιλέξει να πάει το χειμώνα κάπου. Έχω φίλους που έχουν παλαιότερα, είχαν κληρωθεί στον τουρισμό για όλους και έλεγαν: εγώ δεν θέλω να πάω το καλοκαίρι, και πήγαιναν το χειμώνα σε κάποιο χειμερινό προορισμό.
0: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία, ναι.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς.
2: Ναι. Αυτό είναι το παν. Μπορείς να φύγεις, να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς που είπες και εσύ.
0: Εγώ σε λίγο θα μιλήσω με νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού για το τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του καλοκαιριού. Εμείς όμως αύριο. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δούμε και τις ημερομηνίες, τι πρέπει, τι οφείλουμε να έχει το φαρμακείο πια το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκίνητο, ωραία.
0: Να το δούμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Πρώτα Θεός.
2: Πρώτα Θεός.
0: Αν δεν έχουμε
2: καλά
0: καταστραφεί. Κάθε φορά που είναι να κλείσω έναν άνθρωπο, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω θέλω να βγούμε να συζητήσουμε αυτό. Πρώτα Θεός, αν δεν καταστραφεί ο κόσμος και αν δεν καούμε. Και μου λέει σιγά, τι μπορεί να συμβεί. Α, δείτε εδώ. Ακούτε τις ειδήσεις και θα δείτε τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Βιβί Γκίκα μαζί μας.
2: Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Σίτζετ.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτωβρίου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο Μπαρμπούς.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μα

0: Τέτος επιστροφή.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Λοιπόν, πάμε για μια ίστατη, μια τελευταία προσπάθεια. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Αύριο είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου.
7: Τι κάνουμε?
6: Υποδεχόμαστε, πηδάμε τον Άξτο, έτσι λέμε. Ο καλός τον Άξτο. Άξτος, αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Επιτέλους τα είπα σωστά. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα κυρία Δουρουδέη.
6: Τι κάνετε?
8: Και στους ακροατές σας.
6: Είστε καλά?
8: Προς το παρόν καλά, μας ανησυχούν βέβαια οι φωτιές.
6: Ναι.
8: Αλλά σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Πραγματικά πολύ κρίμα, δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα όλοι οι πυροσβέστες εκεί. Ακούμε και συγκλονιζόμαστε.
6: Έχουν μαυρί στα καλοκαίρια μας και είναι κάτι που συμβαίνει, όπως βλέπετε, παγκοσμίως. Στη Γαλλία τι
8: σίγουρα,
6: γίνεται, στην Ισπανία
8: σίγουρα.
6: Τι γίνεται.
8: Η
6: γη φλέγεται παντού.
8: Απ' άκρη σ' άκρη.
6: Λοιπόν, ξέρετε, κάθε υπάρχουν φορές που όταν πηγαίνω σε ένα φαρμακείο, έχω κάνει την ερώτηση και λέω, τι πρέπει να έχω στο σπίτι μου? 2-3-4 πράγματα απαραίτητος.
8: Mm-hmm.
6: Να, τώρα εσείς βγάλατε μία έτσι ενημέρωση μέσω δελτίου τύπου τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών, που είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε.
8: Σίγουρα.
6: Ξεκινάμε δηλαδή.
8: Πολύ...
6: Ναι.
8: Ναι, και είναι και πολύ διαφορετικό από το φαρμακείο αυτοκινήτου, γιατί άκουσα πριν ότι αύριο θα συζητήσετε για το φαρμακείο αυτοκινήτου.
6: Πάμε να δούμε τώρα το φαρμακείο διακοπών τι πρέπει να έχει.
8: Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους, ακριβώς επειδή είναι μπροστά μας καλοκαιρινές διακοπές και κάποιοι ήδη είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλούμε όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης. Το πιο σημαντικό λοιπόν πριν από κάθε ταξίδι είναι η πρόληψη για να απολαμβάνουμε όλες τις διακοπές μας με ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Να γνωρίζουμε κανόνες ασφάλειας, να αποφεύγουμε ρίσκα, να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο απλό συμβάν, αλλά και για το επίγον περιστατικό. Άρα, ένα από τα σημαντικότερα βήματα πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές μας είναι να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να οργανώσουμε σωστά το φαρμακείο των διακοπών. Οπότε, να δούμε λιγάκι το περιεχόμενο. Πριν το αναλύσω, να διευκρινίσω ότι σίγουρα το φαρμακείο των διακοπών θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα. Ένα λοιπόν καλά εξοπλισμένο φαρμακείο.
6: Ναι.
8: Μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε άμεσα μικροτραυματισμούς, μέχρι τουλάχιστον να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα ή και κάποια προβλήματα υγείας.
6: Τι πρέπει να έχει λοιπόν?
8: Τι πρέπει να έχει λοιπόν μέσα? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει διάφορα είδη περιποίησης τραυμάτων. Τώρα εδώ λέμε τα πιο σημαντικά, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο φαρμακείο. Τα είδη λοιπόν είναι αντισηπτικά μαντιλάκια ή διάλειμμα αντισηπτικό. Μπορούμε να έχουμε φυσιολογικό ορό για να ξεπλύνουμε κάποιο τραύμα ή αν δεν υπάρχει καθαρό νερό ή να ξεπλύνουμε τα μάτια. Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη, τα χάντζαπλατ που λέμε. Γάζες αυτοκόλλητες αποσυρωμένες. Ένα λευκό πλάστικο αλλεργικό, επιδέσμους ελαστικούς για να δέσουμε ένα στραβούλευμα, ένα διάστρεμα, μια λαβίδα, ένα για να βγάλουμε
6: κάποιο ξένο. Α, για πατάς κάποιο αχινό, ας πούμε, έχεις μια λαβίδα, ναι.
8: θα μπορούμε να το

0: πάλι με την ακίδα του. Ή ένα, μας χτυπάει μια μέλισσα, αφήνει κάποιο κεντρί. Ναι. Να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε. Ένα μικρό ψαλίδι, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε έναν επίδεσμο, μια γάζα, ένα κομμάτι ρούχου. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα πολύ μικρά, δηλαδή υπάρχουν ψαλίδια με στρογγυλεμένες άκρες. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και παγοκίστη ή ξηρό πάγο. Ο ξηρός πάγος είναι πολύ πρακτικός όταν το μεταφέρουμε το φαρμακείο, γιατί απλά τον χτυπάμε και αυτό συνεργοποιείται.
1: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει ξηρός πάγος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φαίνεται στην αρχή είναι, το πιάνεις, είναι ένα πακετάκι που ακούγεται σαν να έχει μπλίτσες μέσα. Αυτό μόλις το χτυπήσεις γίνεται παγοκίστη.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Βασικά φάρμακα. Τι εννοούμε? Πρώτα απ' όλα, οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να έχουν τα φάρμακα που τους έχει υποδείξει ο γιατρός τους να λαμβάνουν. Συνεπώς αυτά θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Από εκεί και πέρα, για τον υπόλοιπο πληθυσμό, αναλγητικά, αντιπηρετικά, ένα αντιαλλεργικό είτε σε πόσιμη μορφή είτε σε ταμπλέτες, αντιεμετικά, αντιόξινα για το στομάχι μας. Και επειδή πάμε διακοπές, οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε το αντιλιακό μας. Ειδικοί λένε χειμώνα-καλοκαίρι το αντιλιακό, γιατί η επίδραση του ήλιου στο δέρμα μας είναι αθρηστική και τα προβλήματα είναι αθρηστικά.
1: Ξέρετε, ακόμα λοιπόν, και η μπλε οθόνη που βγάζει όλο αυτό το φως, επειδή είμαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χρειάζεται πάντα αντιλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, όπως το λέτε.
0: Ακριβώς. Μετά, να έχουμε μία κρέμα ή ένα τζέλ για ηλιακό έγκαυμα. Υπάρχουν και επισέματα τζέλ που είναι για τα εγκαύματα, αν δεν έχουμε την κρέμα μας. Ένα εντομοπαθητικό οπωσδήποτε, μία κρέμα που βοηθάει πολύ στην περίπτωση εξανθήματος, κνισμού, αγούρας δηλαδή, και οπωσδήποτε μία κρέμα υδροκορτιζόνης. Από εκεί και πέρα, για την έκτακτη ανάγκη, τι έχουμε στο μυαλό μας? Το φαρμακείο, μην ξεχνάμε, να έχει μέσα γάντια, μάσκα, ένα αντισηπτικό χεριών. Είναι διαφορετικά τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε στα τραύματα και διαφορετικά το αντισηπτικό των χεριών. Θερμόμετρο. Χρήσιμες πληροφορίες, παράδειγμα, όπως είναι το ΆΜΚΑ. Δηλαδή, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να πάρουμε εξειδικευμένη βοήθεια. Να χρειαστεί να συνταγογραφήσει ένας γιατρός κάποιο φάρμακο, μία εξέταση. Θα πρέπει να έχουμε, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Όπου πάμε για διακοπές, θα πρέπει να μάθουμε πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο, πού είναι το πλησιέστερο κέντρο υγείας, πού είναι κάποιο φαρμακείο. Να έχουμε στο κινητό μας τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, ακόμα και όταν το κινητό είναι, δεν έχει μπαταρία, είναι επενεργοποιημένο, μπορούμε να κάνουμε κλήση έκτακτης ανάγκης, το 112, το 166, την αστυνομία, την πυροσβεστική. Και όταν είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή και χρειαζόμαστε βοήθεια, θα πρέπει να καλέσουμε είτε το 112 είτε το 166. Αυτό είναι
1: απλές, μικρές, χρήσιμες συμβουλές.
0: Ακριβώς. Η διαφορά σου με το φαρμακείο αυτοκινήτου, επειδή θα μιλήσετε αναλυτικά αύριο, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε φάρμακα.
1: Ναι.
0: Γιατί το φαρμακείο μας πρέπει να είναι σε ένα χώρο προστατευμένο, να μην είναι στον ήλιο, να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες, ναι, να μην εκτίθεται στο φως. Μεγάλη προσοχή με τα φάρμακα σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες λήξης.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι. Πολύ προσεκτική, ακριβώς. Πάρα πολύ προσεκτική. Ένα φάρμακο μπορεί να λήξει αν δεν τηρείται και δεν αποθηκεύεται σωστά και νωρίτερα την ημερομηνία λήξης. Και αυτό που θέλω για να κλείσουμε,
1: ναι, να κλείσουμε,
0: ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η γνώση των πρώτων βοηθειών γενικά είναι γνώση ζωής και μπορεί να κάνει τη διαφορά τη στιγμή που κάποιος θα επηρεαστεί περισσότερο. Συνεπώς, μπείτε, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να μπουν στην ιστοσελίδα την επίσημη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, redcross.gr, και μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά ποιο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
1: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, φυσικά, κυρία Φωτοπούλου. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Και εσείς. Καλό σας απόγευμα.
1: Η κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού, μικρές, απλές, αλλά πολύ σημαντικές συμβουλές για το φαρμακείο που πρέπει να έχουμε τώρα στις διακοπές. Υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα Θεσσαλίας. Έχουμε 8 πυροσβέστες με 5 οχήματα εκεί. Είναι υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3. Και καθώς πνέουν και 5 μπουφόρ εκεί στην περιοχή. Και να πω, αποχαιρετώντας και κλείνοντας, ότι στα αγαπημένα brands Estée Lauder, Tom Ford, θα τα βρείτε στο Hondo Center με έκπτωση έως 35%, La Mer 30%, το brand Clinique 35% και αν πάρετε 3 προϊόντα 40%. Επίσης, το brand Sisley έως και 30%, και αυτά είναι σημαντικά να τα ξέρετε, είναι εκπτώση τώρα αν θέλετε να πάτε να ψωνίσετε. Και τέλος, αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παραμείνετε εδώ στο στο Sky. Η ενημέρωση δεν σταματάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και εδώ και αύριο στις 3. 31 Ιουλίου αύριο. Αύριο αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκη.

0: Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Φέρι Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεφύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Η μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για την κυριότερη αιστεία φωτιάς κοντά σε σπίτια, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό ανοιχτά της Πρέβελης. Επίσης, στο σημείο μεταβαίνουν σκάφος της Frontex και δύο ιδιωτικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στην υπηρεσία Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Σκοπός είναι η χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, οι οποίες επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου Χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δηριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της Παλαιόπολης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στο Βαφή, σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυροί άνεμοι ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Επιποδός η πυροσβεστική και στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στο Νότιο Ρέθυμνο. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, στις Κυκλάδες, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης στον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Catergate. Πλέον η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σε υπόμνημά του, το οποίο απέστειλε στην Επιτροπή, δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια, έδωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας. Της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενα μου, σημειώνει η κυρία Μιχαηλίδου. Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωση του αναφέρει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ας συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και για διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο τη Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτς ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μίνας Τσαμόπουλος.

καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 4 και όπως κάθε απόγευμα αυτή εδώ την εβδομάδα και μόνο, θα είμαστε παρεΐτσα, θα το πάμε μέχρι τις 6. Αρχίζει η εκπομπή, ό,τι είναι τώρα! Στη ρύθμιση ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια με Ελίνα Σαμαραδέλη και ακολουθεί τη δεύτερη ώρα η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η κατακόκκινη σήμερα. Την έχεις δει πως έχει έρθει? Κόκκινο φόρεμα από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι τα παπούτσια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε γιατί δεν είστε κορόιδα και μας τα στέλνετε και άμα προλάβουμε τα διαβάσουμε. Γεια σου γίγαντα Αντώνη Μουζάκη. Γεια σου φίλε μου καλέ. Και σε σένα γεια σου. Περιμένω να σε δω, ξέρεις που.

ήρθε μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός 50 ατόμων από πλωτό του λιμενικού με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη και μεταφέρονται με πλωτό σε λιμάνι της Αγίας, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό, δύο ιδιωτικά, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Επαναλαμβάνω, μόλις τώρα ήρθε μήνυμα ειδοποίηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός 50 ατόμων από πλωτό και τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη, όταν λέμε πλωτό του λιμενικού, και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένουν, επαναλαμβάνω, ένα ναυαγοσωστικό και δύο ιδιωτικά, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε με τους τρεις νεκρούς και να καίγεται η μισή Ελλάδα. Και πολύ φοβάμαι ότι και αύριο τα ίδια θα είναι από θέμα έντασης ανέμων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν και τα εναέρια μέσα και χειροτερεύει έτσι η κατάσταση. Φωτιά στη χαμηλή βλάση και στην Κάλυμνο. Ακούσατε και την Αγγελική Καρδιόλα από το προηγουμένως. Φωτιά και στην Άνδρο στις 2.30 ώρα, 112 για εκένωση της Παλαιόπολης. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι οι τρεις άνθρωποι που χάθηκαν. Και επίσης η πολιτική προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο αύριο Παρασκευή. Η μισή Ελλάδα. Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο την Παρασκευή. Κατηγορίας 4 για αύριο 31 Ιουλίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα πούμε, έχουμε πολλά, είναι και αθλητική ημέρα σήμερα η βραδιά. Μινά, καλή εκπομπή, στερόγραφο. Πού καταθέτω έτοιμα το 2ωρο σου να γίνει 4ωρο? Αριστερολογάς. Όπου θες, αγορίνα μου. Γεια σου Ιωάννη, αγαπητέ φίλε μου, καλησπέρα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Από τα τρόλε γραμμή 12, Ζάπιο Περιστέρι, Άγιος Ηρεόθεος. Ζάπιο Περιστέρι, Άγιος Ιερόθεος, γραμμή 12, τρόλι. Να σε καλά Ιωάννη, να σε καλά φίλε, καλό δρόμο να έχεις. Ο Κεραμιτζογλυκός, Κεραμιτζόγλου και Σούζη, δύο πυλώνες του Sky Radio. Πρέπει να έχεις στείλει μήνυμα χθες, αλλά δεν τα πρόλαβα. Είδα τόσα πολλά χθες που το είδα σε κάποια στιγμή, αλλά μετά δεν ξεχάστηκα, τι να κάνω. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο τον Μπόκο. Γεια σου Μινά, τσαμό. Γεια σου ρε Τάσο, να σε καλά. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στον Ντάντε Άρχοντα, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Τα καλύτερα ταξιτιμόνια στην Αττική. Γεια σου Χριστάρα. Καλησπέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλησπέρα Μινά. Και στη Μαργαρίτα και στον Νίκο. Να είστε καλά παιδιά. Φύγει ο Κυριάκος στο Υπουργικό. Τελείωσε το Υπουργικό. Κλείσανε οι κάμερες, κλείσανε τα πάντα. Και είπε, μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, να υπερασπίζετε στα κανάλια το κυβερνητικό έργο, είπε ο Κυριάκος. Αφού προσέθεσε, πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, ε? Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Κυριάκος ο Λεοντόκαρδος. Εδώ μεταξύ βγαίνουν κανονικά στα κανάλια, βγάζουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, πάνελ, ιστορίες, για να μας πούνε τα ίδια και τα ίδια. Γκώσαμε!

Και είπε ο Κυριάκος ότι η κυβέρνηση έχει δουλειά μέχρι την άνοιξη του 27. Γιατί Κυριάκο μετά. Δεν θέλω να λες τέτοια Κυριάκο. Μας προκαλείς αγωνίες και φόβους. Μετά. Μετά. Because I have a good time, τραγούδησε ο Κυριάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ευτυχώς που κλείσανε οι κάμερες και τα μικρόφωνα, υπάρχει απομαγνητοφωνημένα όλα όσα είπε ο Κυριάκος. Παρατάδοση το Μαξίμου επισήμως.

Πω, δείχνουμε να τραβήξουμε. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στα περιφερειακά μέσα. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Μπορούμε και το πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Κυριακός, Αλεομπού! Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Κυριάκος μέχρι το 2030.

Θα τα πει αφού κλείσαν τα μικρόφωνα και οι κάμερες. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τα σχέδιά μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Λάβρος ο Κυριάκος, Λάβρος. Εμψυχωτής.

φυσικά αφήθηκε το θέμα των τριών συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους. Έγινε και μια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Όλα τα είχαμε στην Ελλάδα. Η πυρηνική ενέργεια μας έλειπε. Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Θεέ μου. Θέλω να ξέρω ποιοι υπουργοί θα συμμετέχουν στη Διυπουργική και θα μας φωτίσουν για την πυρηνική ενέργεια.

Πρωθυπουργός έσπευσε, για να μην ανησυχήσουμε, να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Πρωθυπουργέ, αυτό μου θυμίζει, ποιος το έλεγε, ο γέρος Γεώργιος Παπανδρέου, συσκεπτόμαστε για να μην σκεπτόμαστε. Σε τυχόν κατασκευή με πυρηνικών σταθμών. Τόνισε εξηγώντας ότι στόχος είναι η έγκυρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Το πα. Πόσα έδωσε για να κουρδίσει το πιάνο, ρε Νοντί.

Κυριάκο βάλε και στον μικρομεσαίο 9.000 αφορολόγητο. Πετρά λέει τσάμπο, θα φύγει του χρόνου ο Κυριάκος και θα έρθει για 4 χρόνια ο Τζοκόντος για να δω μετά όπου κλάνει τον μπαρμπούνι. Που τι θυμήθηκες αυτή την έκφραση, είχα χρόνια να την ακούσω. Το διαβατήριο έτοιμο το έχω. Γιώργος, μαζί σου Κυριάκο, πάση δυνάμει. Κυριάκος, love forever. Ο Κώστας ο Πράπας λέει προφανώς θα φύγει ο Κυριάκος, μετά θα ψηφίζουμε, λέει, κάθε μήνα. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, ώρα καλή σου μήνα. Τι τα κάνεις σήμερα? Αν μάζευα τα δάκρυα που από κοπέλι κλαίω, θα είχα δική μου θάλασσα στα κύματα.

πράσινη πυρηνική αλλαγαλία. Μα δεν είπε κανένας Γιώργο ότι θέλει να κάνει πυρηνικά για να ξεκινήσει πόλεμο. Τι έως εναλλακτική μορφή ενέργειας. Τα πυρηνικά. Καλά, κάτσε τώρα να γίνει διπουργική, να δούμε ποια σάνια θα είναι σε διπουργική. Έχουν αρχίσει συζητήσεις, όχι τώρα ή θα αρχίσουν. Ξέρω εγώ τώρα λόγω ναυτιλίας. Έχουν αρχίσει κάτι συζητήσεις, κάτι εισηγήσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.

Η κοπέλα στη μουσική επιμέλεια με τα κόκκινα που είναι σήμερα κατηγορία 5. Υπάρχει περίπτωση να μας βάλει Phil Collins σε Take Me Home? Μήπως μαζευτούμε επιτέλους από τις εγκαταστάσεις? Πόσα θέλεις για να μείνεις άλλη μια εβδομάδα ραδιοφωνικής εκπομπής, ακόμα ξεκινώντας από μένα με προσφορά 100 κιλά φρέων? R410. Το καλό, φετινή σιωδιά. Καλή εκπομπή, Μινά. Γεια σου, Χριστάρα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα και στη Ράνια Μαλτέζου. Συμφωνώ με τον συνακροατή που ζήτησε το τετράωρο. Άρη, μας ανάβεις φωτιές, Άρη. Ο ρολογάς λέει Μινά, σχόλια από ναύπαυτο δεν ακούω. Ας τον άνθρωπο ρε, σχόλια. Μην τον τζιγκλίζει συνέχεια. Θα σου λες κανένα μπινελίκι και δεν μπορώ να το πω.

0: καυγά με την πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Λοιπόν, η πρόεδρος της Πρέσβης Ελευθερίας βιντεοσκοπούσε καθόλου τη διάρκεια του επεισοδίου. Η Βασιλική Πολύζου, που είναι σε δικαστική διένεξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, διεκδικώντας δεδουλευμένα, δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Και από ό,τι μαθαίνω, το επεισόδιο Πολύζου Κωνσταντοπούλου συνεχίζεται στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Εκεί έχει πάει ο Κωνσταντοπούλου και μανουριάζει με τους αστυνομικούς. Συγγνώμη που γελάω, αλλά τους αστυνομικούς σκέφτομαι. Θα τους αρχίσει τον μπλα μπλα η ζωή, άντε να τα βγάλεις πέρα με τη ζωή. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν έχει οδηγηθεί η Βασιλική Πολύζου για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς δεν έφερε μαζί της αστυνομική ταυτότητα. Κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την παρουσία της Πολύζου, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα ασφαλείας και κάλεσε τις αρχές. Η Βασιλική Πολύζου προανήγγειλε την κατάθεση μηνύσεων κατά της Προέδρου του κόμματος. Τι γίνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή εισέβαλε στο κηλικείο των αστυνομικών, ζητώντας το λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευτη κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ?». Ενώ απευθυνόμενη στο φρούραχο που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψή της Πολύζου. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνει με την αστυνομία. Αυτά προηγουμένως διαβάζω ρεπορτάζ από τα site. Εγώ πολιτικό δεν κάνω. Αμαρτία ουκέχω. Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουε κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων pop νεμέα και πουγουε κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
12: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
13: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι την είσοδο του Πειραιά. Σε Πύρινο Κλειό βρίσκεται η χώρα με πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Δύο είναι τα μέτωπα στο Ρέθυμνο τη Κρήτη. Το μεσημέρι ξέσφασε φωτιά στην περιοχή Ασώματος. Μέχρι στιγμή έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβαλης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 50 ατόμων με τη συνδρομή πρωτού σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Πρέβαλης. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στην Πάρο, στην περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Παλαιοπολή της Άνδρου. Κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρή άνεμη ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Φωτιά ξέσπασε και στην Ελασσόνα, Θεσσαλίας, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιποδώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα σήμερα έγινε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το έντελμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Καταργκέιτ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα στην κυρία Αγλαία. Μας πήρε τηλέφωνο διότι γίνονται έργα στην οδό Ορφέως και Αγίας Άνης και είναι εγκλωβισμένη εδώ και 2 ώρες, λέει η κυρία Αγλαία. Μιλήσαμε μαζί της στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μελίνα, η Σαμαραδέλη. Εδώ και 2 ώρες εγκλωβισμένη στην οδό Ορφέως και Αγίας Άνης. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τροχέα, δεν απαντάει η τροχέα. Κυρία Αγλαία, δεν υπάρχουν τροχονόμοι. Θα κάνετε κάτι, Μιχάλη?

Συμβούλιο, κύριε Μιχάλη. 2 ώρες εγκλωβισμένη είναι. Αυτό μας λένε οι ακροατές, η υδροχεία δεν απαντάει. Τι να σας πω. Άρα μένουμε σε αυτό που λένε οι ακροατές. Γίνεται έξαλλη, κύριε Αγλάια. Βγάλε με στο άρα, σε παρακαλώ, είναι απαράδεκτη. Επικοινωνήσαμε μαζί της. Γίνονται αθλειότητες στην Ορφέως και έχουμε εγκλωβιστεί. Έχω πάρει 3 φορές τροχιά και δεν κάνουν τίποτα. Τι έλεγε ο Κυριάκος το μεσημέρι στο Υπουργικό? Τι έλεγε? Μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και στους άλλους ακροατές. Αν απαντήσει η τροχέα, μπορεί να έχουν άλλες δουλειές οι άνθρωποι. Η αλήθεια όμως είναι να είσαι εγκλωβισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα στο αυτοκίνητο, γιατί γίνονται έργα, και να μην βλέπεις κάποιον να πηγαίνει να δώσει μια λύση και να περιμένεις. Με αυτή τη ζέστη. Dancing to the fire. Γιατί να πει στον άλλον που μπορεί να μην έχει ένα μπουκάλι νερό και να θέλει να πιει νερό, να διψάει, να θέλει να πάει στην τουαλέτα για να εκεί τώρα 2 ώρες. Ορφέως και Αγία Άνης. Όποιος ξέρει κάτι ας στείλει μήνυμα. Ο Γιώργος λέει στηρίζουμε Τσαμό και Κυριάκο. Τι συνδυασμός φωτιά ήταν αυτός, Γιώργο μου. Ο Κώστας λέει λοιπόν ο κριτικός Μινά όλους θα μας φτιάξει ο Μητσοτάκης. Εδώ με τα πυρηνικά. Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά μας. Γεια σου Λίνα μας. Και εγώ μέσα για 4 ώρα, μην και πότε σε φιλώ. Να είσαι καλά, ο Άρης, άλλος Άρης. Ο Τάξιμαν. Με Τσίπρα και αριστερά θα γίνει διευθέτηση Κυπριακό και Αιγαίο. Ξέρουν όλοι το ρόλο τους, θυμηθείτε το. Επικοινωνήσαμε τώρα με την τροχέα, είπαν θα στείλουν κάποιον τροχονόμο, προφανώς κάποιον με μηχανή, κάποιος ζητά, να τσεκάρει τι συμβαίνει. Οπότε περιμένετε, έρχεται άνθρωπος τροχέας εκεί, να δει τι γίνεται. Ορίστε. Αυτό είναι η αλληλεπίδραση. Όσοι μας ακούτε και είσαστε εκεί, Αγία Άνης και Ορφέως, έρχεται τροχονόμος.

Ο Παναγιώτης ο Μελάς μου γράφει: Ορφέως και Αγία Σάνης, η καρδιά των πρακτορείων που κάνουν τις μεταφορές. Πριν τον Αύγουστο, λέει, καθημερινό φαινόμενο. Γεια σου Παναγιώτη. Ναι, αλλά γίνονται και έργα. Δεν είναι ότι πιάστηκαν εξαπίνης. Γίνονται και έργα. Πάει εκεί η τροχέα τώρα να δει. Γεια σου καπετάν Νικόλα. Καλησπέρα Μινιά. Η επόμενη εκπομπή στη νέα σεζόν θα είναι με όνομα Πνίξτε τον Πυρηνικό. Θα έχουμε εικόνα σε λίγο. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Καλή εκπομπή από μένα Μινά μου. Να σου πω ότι οι μουσικές σου είναι τέλειες. Και μην μου λες ότι δεν βάζεις καθόλου το χεράκι σου. Απλώς με ξέρει η Κωνσταντίνα. Κεραμιτζόγλου, πες μου ότι ήθελες να πάρεις παραγγελίες για ένα καφέ να βοηθήσεις τα παιδιά εκεί. Όχι, το κάνω σαν το στρατό, Γιώργο. Βγαίνω έξω, θέλει κανένας τίποτα. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Γιώργο, συμπέρασμα λέει η τροχία να ακούει μόνο Sky. Η Αγλαία επανέρχεται και μου λέει αυτό μου είπανε και εμένα πριν 2 ώρες. Τώρα θα έρθει, δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σιτία, σας ενημερώνω, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Έχει ωραίες λέει καντίνες με βρώμικα και στην Ορφέως, δεν θα κάτσουν να φάνε. Δεν πες με τον πόνο τ' άλλον του τώρα και τον εκνευρισμό του. Μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου για κίνδυνο ασφάλειας και ξεχνά τον ντου του Ρουβίκονα με τα πανό που μετά τους έστειλε σπίτι τους μεταξύ όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής. Δεν το θυμάμαι καθόλου, Άρη. Τίποτα, δεν το θυμάμαι καθόλου ειλικρινά. Γεια σου Άγγελε. Εκτός από τον πυροσβεστήρα και το φαρμακείο, έχω και μια πάπια για ώρα ανάγκης. Άγγελος στο δρόμο για μπάνιο. Πες το ψέματα, πρέπει να έχεις ολόκληρο κίτ μαζί σου. Όχι μόνο πρωτοβοηθειών. Τα πάντα. Να έχεις ξηρά τροφή, δεν κάνω πλάκα τώρα. Να έχεις νεράκι, να έχεις ό,τι μπορείς. Πόσοι εγκλωβίζουν στην Εθνική, δεν σου λέω τι γίνεται και συνέχεια. Πότε ήταν την άλλη φορά που ήταν 5 ώρες εγκλωβισμένοι στην Εθνική, στην επιστροφή. Τι θα κάνεις. Επαναλαμβάνω, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σιτία. Και έχω να σας πω ότι σαρώνει κυρίες και κύριοι, σαρώνει η Οδύσσια του Νόλαν. Ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 12 ημέρες. Τι rebranding ήταν αυτό. Τι rebranding του Όμηρου. Της ελληνικής αρχαιότητας. Τι rebranding. Το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν έγινε ήδη η 4η εμπορικότερη ταινία του 2026 και ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε 12 μέρες, 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ξέρεις αν μου βγήκε το box office. Το διάβαζα για το Σέξπιρ. Τώρα θα μου πεις να τσαμούμε σου στρίψε. Θα μεγαλώνω και εγώ και γυρίζω. Γυρίζει το μυαλό. Ήταν στα θέατρα την εποχή του Σέξπιρ. Υπήρχε άραγε ο Σέξπιρ. Και τις εισπράξεις τις βάζανε σε ένα κουτί. Σε ένα κουτί ξύλινο τις βάζανε και τις κλειδώνανε σε ένα δωμάτιο. Και από εκεί βγήκε box office. Αυτό διάβασα, αυτό σας λέω. Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομηρικού έπους έχει συγκεντρώσει 320 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμα 407 εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει τέλος πάντων μέσα στο και τα δέκατα 727 εκατομμύρια. Με αυτή την επίδοση είπαμε είναι 4η εμπορικότερη. Στις 3 πρώτες θέσεις έχουμε Toy Story 5 με εισπράξει 1,02 δις. Το The Super Mario Galaxy Movie και το Mikael, τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δις οριακά. Η Οδύσσια αναμένεται να ακολουθεί σύντομα, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις της στις αίθουσες δείχνουν ότι μπορεί να ενταχθεί μέσα στις επόμενες μέρες στο πολυπόθητο κλαμπ του 1 δισεκατομμυρίου. Και
πράξη, σύμφωνα με τους κριτικούς κινηματογράφου και τους αναλυτές, θεωρούνται ακόμα πιο εντυπωσιακές από ότι αυτό το ξερό νούμερο, δεδομένου ότι η Οδύσσεια δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές αγορές στον κόσμο. Εκεί θα κυκλοφορήσει 14 Αυγούστου σε σχεδόν 800 αίθουσες IMAX και σε χιλιάδες συμβατικές αίθουσες. Μόλις πάει στην Κίνα, πάει το ένα δις για πλάκα. Βέβαια περιμένουν να δουν πως αντιδράσει η Οδύσσεια, διότι έρχεται ο ισχυρός ανταγωνισμός από το Spider-Man Brand New Day. Η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, και αναμένεται να σημειώσει ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα όλων των εποχών. Θα αντισταθεί η Οδύσσεια.

έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης. Περίμενε εδώ. Η φωτιά που ξέσπασε πριν μια ώρα στην Ελασσόνα και χορτολιβαδική έκταση και Πουρνάρι δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Από την πυροσβεστική λένε ότι είναι βελτιωμένη εικόνα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Ελασσόνα και καίει χορτολιβαδική έκταση. Λοιπόν, να πούμε ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είχε προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η ακριβότερη ταινία στην καριέρα του.

0: Και τώρα μόλις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής νέο μήνυμα για τον απεγκλωβισμό 51 τελικά ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη Ρεθύμνου. Έγινε η όλη επιχείρηση υπό το Γενικό Συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η επιχείρηση αυτή, η επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θαλάσσια περιοχή Πρέβελη Ρεθύμνου λόγω της πυρκαγιάς. Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του λιμενικού σώματος πραγματοποιήθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό δεσμενείς καιρικές συνθήκες με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Πρέπει να γίνεται χαμός. Πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή 2 ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό και 2 ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Αυτό είναι επικυρωποιημένο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ό,τι νεότερο έχω, όποτε με ενημερώνουν, θα ενημερώνω κι εγώ με τη σειρά μου εσάς. Μαζί μας η
1: Big Win.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr.
1: Big Win!
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

0: φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαισίο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice.

αυτή τη μουσική, πού να την κολλήσω. Ben Hill. Καταλαβαίνετε, στη σημερινή εποχή με τα νέα ήθη και έθιμα δεν θα έπαιζε ούτε 5 λεπτά ο Ben Hill στην τηλεόραση.

0: στη Δημήτρη. Καλησπέρα, μηνά 250 εκατομμύρια ταινία. Μείον το 40% που είναι επιχορήγηση από τον ΕΚΟΜΕ. Παίρνει τόσα λεφτά. Πάντων, εμείς το σύνολο λέμε. Το σύνολο. Έχει πάει 4 φορές από. Όχι 4 ακόμα. Στοχεύει να είναι 4 φορές απάνω. Ο Άρης από το ταξί λέει: ήρθε η εποχή που η μικρή Βενετία της Μεκόνου γίνεται μικρή Μανίλα. Λέει: χάρη στην ευυπόληπτη ελληνική ελίτ. Τι πρόβλημα έχεις με τη Μάνη, τι εννοείς τώρα, τους ανθρώπους που είναι βοηθητικό προσωπικό? Κώστα, στη δική μας Οδύσσια ως κράτος να δεις επιτυχία. Μινά!
1: Μινά!
0: Η Αγλαέ μας ενημερώνει ότι μόλις πέρασε ένας τροχαίος με μηχανή, ο οποίος τώρα δεν θα καταφέρει τίποτα μόνος του, και αυτό γίνεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορώ να πω χαρακτηρισμούς, που δεν βάζουμε όλη τη βδομάδα τροχέα, λες και υπάρχει ανάγκη. Ορίστε, πήγε ο τροχονόμος. Μπράβο Μελίνα, έγκυρη ενημέρωσή σου. Την αλήθεια σου είπα από την τροχέα. Πήγε ο άνθρωπος τώρα, όπως θα ξεπλέξει. Τούκατσε, jackpot. Αλλά πήγε.

ποδοσφαιρική βραδιά απόψε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου σε 9 παρατέταρτο. Δεύτερος προκριματικός για το Europa. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει στην Πολωνία 3-2 την άλλοτε κρατέα Δυναμό Κιέβου. Ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 υποδέχεται την ΠΑΚ στην Ουγγρική. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1 Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι που έδειχναν ότι οι πράσινοι μπορούσαν να βάλουν περισσότερα γκολ. Είναι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Στον εαυτό μου, γιατί σ' αγαπάω. Τι μας

Ολυμπιακό τον δείχνει τηλεόραση του Sky, τον ΠΑΟΚ τηλεόραση το Open. Είπαμε 10, 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Οι πράσινοι που πάνε με στόχο τη δεύτερη νίκη, με το προβάδισμα το πρώτο παιχνίδι, στο ακράτο παιχνίδι.

Καλησπέρα Μινά, καλησπέρα και σένα Παναγιώτη. Έχεις δει το τρέιλερ της ταινίας Σουέλ του Βούλγαρη Τζούνιορ? Εγώ ως πρώην ναυτικό συγκινήθηκα. Σουέλ είναι, λένε οι ναυτικοί, αυτό το βουβό κύμα που έρχεται το πιστεύω. Δόθη δεν το έχω δει Παναγιώτη, θα το δω όμως. Ο Άρης μου λέει, Μινά, κάλεσε την μπούκλα για ένα guest. Ποια είναι η μπούκλα? Θύμισε μου λίγο. Νικητής από Ερυθρέα, Μινά καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πεις αν θα γίνουν εκλογές Οκτώβρη, Άνοιξη του 27 και αν ναι, Μάιο, ευχαριστώ. Εδώ τα παίζουν όλα στα ζάρια, δεν βλέπεις? Ο Κυριάκος το ξεκαθάρισε. Άνοιξη του 27. Λογικά μέχρι Μάιο πρέπει να τις κάνει. Δε, θα μας αφήσουν οι Ευρωπαίοι. Ιούλιο παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πάντως με όλη αυτή την κινητοποίηση, δεν σας το κρύβω, πίστευα, μην σας προτιμούν αβέβαιους, ότι πάμε για φθινόπωρο εκλογές. Και είχα μιλήσει στη διάρκεια των Ποσειδονίων της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Έκθεσης που γίνεται κάθε 2 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, με ένα στέλεχος της κυβερνήσεως, του κόμματος θα έλεγα, με ιστορία, με υπουργηλίκια, με και πολύ ήρεμον τόνο δηλαδή, πολύ στοϊκός. Και του λέω πάμε εκλογές φθινόπωρο, μου λέει όχι. Του λέω τι όχι, του λέω, για να τις μου λέει στο πανηγύρι. Όχι, μου λέει. Περνάνε τόσο καλά που θα πάμε άνοιξη. Ερμηνεύστε το! Του λέω πλάκα μου κάνεις. Εδώ βγαίνουν υπουργοί στα πάνελ, τρέχουν όλοι βουλευτές, κόμματα, ιστορίες. Κάθε μέρα που ανοίξεις και έχουμε εκλογές τον Αύγουστο. Μου λέει, άκου που σου λέω, δεν τον πίστεψα. Μου σας λέω τώρα ιστορίες, τώρα εκ των υστέρων. Που λέω Κυριάκος 27, τώρα μου κούμπωσε. Περνάνε τόσο καλά, λέει, που θα το τραβήξουνε.

Καρμίνα, καλησπέρα. Τρέχει άφθονο νερό στην Πρωτοπαπαδάκη στο Γαλάτσι από διαρροή. Ακούτε εκεί στη ΕΙΔΑΠ. Τι θα γίνει ρε παιδιά, να συντονιστούμε. Ο Δημήτρης λέει στο χωριό μου, ο πατέρας μου το σουέλε, το λέει γογγίλι. Άρη όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι νέος. Ο Άρης λέει την Εφέλη, ντε. Την Εφέλη μέχρι να καλέσω εδώ. Πάει, τελειώνει η εκπομπή. Καλά, εγώ το είπα έτσι και ο άλλος μου λέει τελειώσαμε, φύγαμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο. Η Αγγελική είναι, η άλλος είναι, η Μαρία, ποιος είναι, Μαρία Γιώργαρη. Μαρία Γιώργαρη είναι η Αγγελική.

0: καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέας στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.

Καζαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούν.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιου στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Αρδιτού στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και την Πανεπιστημίου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης. Ο κόσμος μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή παραμένει ένα ναυαγοσωστικό πλοίο, ενώ μεταβαίνουν σκάφους της Frontex και 2 ιδιωτικά. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Ρέθυμνο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να υποστηριχθούν οι περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι από την περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Με ανάλογο μήνυμα και οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στην Άνδρο, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Στην Ελασσόνα Θεσσαλίας έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 5 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουρά Σαμαρίου η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εχθές στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Πολιτικά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας και αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή σόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε λάβει την εντολή από άλλο πρόσωπο. Είπε ότι η εντολή δόθηκε για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας, όχι για έκρηξη σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πύραυλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρούζ. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9:30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χαμός κυρίες και κύριοι, μέσα ρεπορτάζ, μέσα επικοινωνία. Έχω νέο μήνυμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Αδυναμία προσέγγισης του επιβατικού οχηματαγωγού Super Star στο λιμάνι της Τίνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων κατά την εκδέρεση προγραμματισμένου δρομολογίου από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και επιστροφή. Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Λαβρίου με 317 επιβάτες, 56 γεωταχή, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά και 59 άτομα πλήρωμα καιρός 8 με 9 μποφόρ βόρειος. Επαναλαμβάνω, το Superstar. Και έκανα και ρεπορτάζ και έμαθα ότι πήγε στην Άνδρο, έκανε προσπάθεια να δέσει, δεν τα κατάφερε. Μου είπαν ότι έχει χάσει τη μία άγκυρα, τώρα αυτό δεν έχω προλάβει να το επιβεβαιώσω. Μετά πήγε να πιάσει την Τίνο, πάλι κακός ο καιρός, άμα έχει 8 μποφόρ πώς να δέσει. Και αποφασίστηκε να επιστρέψει πίσω. Και πάει στο λιμάνι του Λαβρίου. Επαναλαμβάνω, το Super Star. Δεν έχετε παράπονο, η ενημέρωση ό,τι αφορά την θάλασσα είναι έγκαιρη και έγκυρη.
2: Για να περί αυτολογήσω κολλάς.
1: Κρατέα, όχι κρατέα, βρεμινά. Στη λίγουσα ο τόνος. Σε αγαπάμε πολύ. Μπράβο για την εισαγωγή σου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Είπα εγώ ποτέ κρατέα. Κρατέα. Πώς το πάω αυτό. Δίκιο έχεις, αλλά δεν θυμάμαι. Αν το πω, έχεις δίκιο. Κάτσε, γιατί έχουν και κάτι άλλο. Ο Μπεν Χίλ ήταν γνωστός και σε σημασμένος χεράς. Γνωστός και στην εποχή του, μόνο που τότε δεν είχε. Υπήρχε άλλη νοοτροπία. Σε καλύτερα να μην έπαιζε σήμερα. Ωστόσο, από τα 70's κρατάμε τους Monty Pythons. Βάλε το Always Look on the Bright Side of Life. Από Life of Brian, αφιερωμένο σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση. Εγώ ξεμπέρδεψα μόλις έφτασα σπίτι μου. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Καλή ξεκούραση. Πέτρος, αυτή η μηνά που δεν το περίμεναν, οι Σκανδιναβοί έχουν πάθει πλάκα, βλέπουν τον Thor και άλλες σκανδιναβικές θεότητες να υποχωρούν πολύ σε σχέση με την ελληνική μυθολογία και τους έχει στοιχήσει πολύ, έχουν σκάσει από τη στεναχώρια τους, είχαν άνοδο τελευταία βλέπεις και δεν το περίμεναν με την Οδύσσια, την πάτησαν. Πέτρος από Κρήτη, γεια σου Πετράν. Ο νικητής μου λέει για τις εκλογές, μου λέει σε ρωτάω για να κανονίσουμε τις δουλειές μας, ευχαριστώ. Άνοιξη, τέλος. Όσοι λέγαμε για φθινόπωρο, ήμουν και εγώ μέσα, δηλαδή. Είχα ρωτήσει υπουργό. Του λέω, συγγνώμη, κάστρο. Αλλά έτσι όπως έχετε αρχίσει και τρέχετε από αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνει εκλογές το φθινόπωρο και πάει άνοιξη όπως λέει ο Κυριάκος, τι θα κάνετε, μου λέει θα σκάσουμε. Μήνυμα η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Ποιος το έγραψε αυτό το μήνυμα που είπα Μαρία Γιώργαρη ή Μαρία Αλιφαντή? Ποιος το έγραψε, η Αλιφαντή? Σου παγωγαλάνε η Αλιφαντή τώρα, μην.

Αντώνης μου γράφει, έχω δει τα μηνύματά σας. Γιώργος λέει πως θα γίνει ρε τσάμω να πάρω τα λεφτά μου πίσω από την μπουρδα του Νόλαν. Και ένα χαρά είναι. Κονόμες, τι λεφτά σου πίσω. Αντώνης καταγγέλω, έλαβε ο πατέρας μου μήνυμα 112 και εγώ που ήμουν δίπλα του δεν έλαβα. Α, μου έχει συμβεί και εμένα. Πάμε σπίτι και να λαμβάνει μέσα από το στήθος του το μήνυμα. Λες ο Μητσοτάκης να έχει προσωπικά στοιχεία και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη όπως και ο πατέρας μου την προηγούμενη φορά, αλλά για την επόμενη φορά έχω δεύτερες σκέψεις. Λες, πλάκα κάνω, αλλά όντως σε μένα δεν ήρθε το μήνυμα στο κινητό μου. Εντάξει, έχει και κάποιες αστοχίες το 112. Εντάξει, μην πείσουμε να το φάμε. Ζωολογά δεν μην έπρεπε να βάλω στοίχημα όπως έβαλα τον άλλον που έλεγε τα ίδια με σένα για εκλογές. Τελικά είστε πολλοί, αδελφέ. Με αυτό την τρεχάλα δεν υπήρχε περίπτωση. Έλεγε θα πάει άνοιξε, εδώ λέγαμε να πάει Σεπτέμβρη. Φθινόπωρο. Πού λέγαμε θα γίνουν οι εκλογές στο Σεπτέμβρη και σε αυτό μας θα προλάβουμε να φύγουμε διακοπές. Ήταν φιλοσύλλογοι και όλη αυτή η αντίδραση και το τρέξιμο. Ακόμα βγαίνουν στα κανάλια. Βλέπω εκεί τριπλέτες, πάνελ, τετραπλέτες. Ό,τι γουστάρετε. Γιώργος, τώρα τσαμός παίρνεις και να δαιμόνια εκλογές ανά τετραετία σαν κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι για να μην μπερδευόμαστε. Καλησπέρα Μινά. Ξαναγελάμε μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο και μας κοιτούν περίεργα δίπλα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και για να μην ξεφνιόμαστε. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα. Γεια σου Άρη από Πάτρα. Θυμήθηκε στα παλιά, ε. Γεια σας Αλέξανδε Τσαμό, καλησπέρα ρε φίλε. Έφαγα κόλλημα. Πρώτες εκπομπές με το ζώο στο Σπορ FM δεν ήτανε 7-10 ή 8-10. Ήτανε 8-10 και μετά επειδή πηγαίναμε καλά και δεν χωράγανε οι χορηγοί μας πάγανε 7-10.

Χριστιανίδη στην Πάντρα, χαιρετισμού στην Πάντρα. Μας ακούνε αυτή την ώρα, γίνεται αναμετάδοση. Καλό Αύγουστο μηνά, Σπύρος από Κο. Γεια σου, Σπύρακλα. Καλησπέρα στην Κο, πανέμορφο νησυγικό. Τα 112 δεν πάνε στο 100% των συσκευών σε μια περιοχή, γιατί θα μπουκώσει το σύμπαν και δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Ο στόχος είναι να φτάνει ένα σπίτι περίπου. Αν γίνει εκένωση, θα σου φωνάξει ο γείτονας. Γράφει ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός. Πολλοί Γιώργοι δεν σ' ακούνε σήμερα.

Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Η Μελίνα Σαμαραδέλη παρέδωσε σκυτάλι στο άξιο τέκνο του Τρόλι ΕΚ του Νότη Παπαγιαννάκου. Το τρόλ του ομίλου ο Νότης έχει ένα άξιο τέκνο που θα συνεχίσει την παράδοση. Τη Σοφία Καλαβρού που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό, ε! Μουσική επιμέλεια η Lady in Red, Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αργυρό μας Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα και μας στέλνετε αυτό που θέλετε και εμείς θα προλάβουμε, Αντώνη, θα το διαβάσουμε.

Γεια σου, Κάπτεν. Γεια σου, Αντώνη Πιτσιλέ. Καπετάνιος. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα και σε σένα. Και πρόεδρος της Ένωσης του Marine Club, του Χίος Marine Club. Χιώτες, είπαμε, Χίος. Ένα νησί κάποιων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πόσο είναι, 800, δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Ελέγχει το 11% της παγκόσμιας χωρητικότητας στην ναυτιλία.

σου, καπετάνιε, καπετάν Γιώργο Τσουρί. Μπράβο σου, Μινά, σε ακούω οδηγώντα αυτό το αμάν αμάν. Ρε, τι γίνεται, καπετάνε, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου και εσένα, καπτά Γιώργη.

Χάρης από Ζυρίχη, καλησπέρα. Μην πως τη βλέπεις τη δουλειά, λέει, με τις φωτιές. Θα καούν όλα, άντε να σταματήσουν οι άνεμοι. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Αδερφέ, 8-9 από φως. Τι να σταματήσεις, με τόσα από φως δεν πετάνε τα αεροπλάνα, ούτε τα ελικόπτερα. Και ό,τι είναι μπροστά το σαρώνει. Φτιάχνει και δικό της μικροκλίμα η φωτιά, όπως μας λένε οι ειδικοί. Άλλες θερμοκρασίες μέσα, άλλος άνεμος και γίνεται χαμός. Φαύλος κύκλος. Είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες. Δηλαδή, παλεύουν με έναν ανίκητο αντίπαλο. Νέο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, αναζωπηρώθηκε η φωτιά στην Πάρο.

0: Σάρα λέει, πρέπει να εσύ που λύνεις τα προβλήματα όλου του κόσμου. Εσύ δεν είναι τα προβλήματα όλου του κόσμου. Επικοινωνούμε τους αρμοδίους μέσω της εκπομπής. Μήπως υπάρχει περίπτωση να βοηθήσεις να μου γράψεις πεθερά μου το αφαίρετο στον Όλυμπο. Άμα σ' αγαπούσε η πεθερά σου, θα στο είχε γράψει ήδη. Τώρα είναι αργά. Γεια σου Κωνσταντίνε, η Φαντή, γεια σου φίλε μου. Σας βλέπω, ψοφάτε για... Λοιπόν, διάβασα μια έρευνα που έγινε. Από ποια ηλικία, λέει, αρχίζει το γύρας. Και κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά της Generation Z. Αυτοί τώρα που έχουν πλησιάσει στα 30, είναι γεννημένα από το 97 μέχρι το 12. Αυτή είναι η Generation Z. Αυτοί τώρα που είναι στα πράγματα. Άτομα Generation Z και Millennials που είναι από το 81 μέχρι το 96. Λοιπόν, ακούστε, το 3% των συμμετεχόντων Generation Z θεωρεί, είπαμε, Generation Z από το 1997 στο 2012. Γεννηθέντες. Λοιπόν, το 3% των συμμετεχόντων της Generation Z θεωρεί ότι το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών. Θα σας πω, έχω έναν φίλο γιατρό και κάποια στιγμή, ήταν μεγαλύτερος από μένα, και κάποια στιγμή θυμάμαι που είμαστε και του λέει μια κυρία, τι κάνετε, του λέει, καλά είστε? Να ήταν τότε 50. Λέει, είστε καλά? Και απαντάει, τι καλά να είμαι, κυρία μου, όταν ο ανθρώπινος οργανισμός μετά τα 25 αρχίζει να φρύνει. Και κοίτα, οι πιτσιρικάδες πέσανε μέσα. Το γύρας αρχίζει ήδη από την ηλικία των 27 ετών, υποστηρίζουν. Το 3%, το 22 στα 35, το 26 στα 40. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στους δύο νέους της συγκεκριμένης γενιάς πιστεύει ότι, μετά τα 40 ένας άνθρωπος έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Το 31% της Generation Z θεωρεί ότι τα 60 σηματοδοτούν την πραγματική ένταξη του γύρατος, και με αυτό συμφωνεί και το 41% των Millennials. Και το παράδοξο είναι ότι οι νέοι φοβούνται ήδη το γύρας. Το 51% της Generation Z και το 62% των Millennials δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος τους απέναντι στην πάροδο του χρόνου αφορά την επιδείνωση της υγείας τους. Παράλληλα, οι μισοί περίπου ανησυχούν για την οικονομική τους ασφάλεια και εκφράζουν το φόβο ότι ίσως δεν καταφέρουν όσα επιθυμούν στη ζωή τους. Ωραία, φίλε, τι γίνεται. Πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα για την εικόνα που έχουν οι νέοι για τη δική τους πορεία. Το 30% των Z θεωρεί ότι έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμα της ζωής του. Προσέχτε. Είναι, πάμε από το 97 μέχρι το 12. Το 38% πιστεύει ότι έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει φήμη, ενώ το 27% αισθάνεται ήδη πολύ μεγάλο για να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Είναι παιδιά από το 97 μέχρι το 2012. Το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του βρίσκονται ακόμα μπροστά. Και οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την αντίφαση σε μια γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου η επιτυχία, η προβολή και η νεότητα παρουσιάζονται συχνά ως στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν πολύ νωρίς. Αυτά, μη σας λέω παραπάνω και σας μπλέξω. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Εσείς γεράσατε. Γιώργο, ναι, αλλά η απασχόληση έχει αυξηθεί για τους άνω των 60 και έχει μειωθεί για κάτω τους των 25. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με την Generation Z. Επίσης δεν φτάνουν ο κόσμος να δουλέψει, γι' αυτό και αφήνουν και τους συνταξιούχους να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς να τους κόβουν.
1: στη σύνταξη.
0: Α, η Έμι, γεια σου αγαπημένη Έμι. Ρε Μινά, ρε είσαι τρελός ρε. Δεν ακούσαμε πριν Κεφαλογιάννη και είπες να καλύψεις το κενό. Ποιο γύρα στα 27? Εγώ, η Generation Z. Δηλαδή η ηλικία σου, Έμι.

0: μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
6: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
5: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: χρήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Κάθε μέρα μέχρι τις 4 Αυγούστου ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λέει έξοδα εισόδημα από το σύντροφό του, ενώ σχεδόν 1 στους 10 κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχω φίλο που λέει, κοίταξε, φρόντισε να κάνεις ένα μπαγιόκο δικό σου, ένα κουμπόδεμα δηλαδή, δεν το ξέρει κανένας. Οπότε στα ζόρια το παίρνεις και φεύγεις. Γεια σου ρε Σάβα με τις συμβουλές σου.

Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στις γενιές. Οι baby boomers, αυτό είναι πριν το 66, είναι εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο ότι γνωρίζουν τα πάντα για τα οικονομικά του συντρόφου τους. Το 64%. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους millennials είναι 53%. Με άλλα λόγια, όσο νεότερη γενιά, τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η οικονομική διαφάνεια μέσα στη σχέση, παρότι οι νεότεροι μιλούν πολύ πιο ανοιχτά για τα χρήματα στο δημόσιο διάλογο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα podcasts. Δεν σας πριζουαλώ. Οικονομική απιστία. Σήμερα νομίζω θα σου κάνει σοφότερους. Μινά, θα σου πω κάτι, αν δεν το ξέρεις, θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτοκίνητο? Εάν το κάνουμε, υπάρχει περίπτωση να μας πυροβολήσουν, να μας ακολουθήσουν, να μας πλακώσουν, νομίζουν. Αλλά τέλος πάντων, λέει, το θεωρούν προσβολή να τους προσπεράσει με τα μάξη. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Έχουμε πάθει πλάκα. Ο Πέδρος είμαι εγώ, βέβαια. Το κάνω συνέχεια, αλλά κινδυνεύω. Ειλικρινά σου μιλάω, ο Πέδρος από την Κρήτη. Άκουρε φίλε, πηγαίνει ο άλλος έτσι, α, πάνε πως περάσει, να σε πάρει στο κυνήγι με την καραμπίνα. Ο Γιώργος λέει, μην κάνετε παρέα με γέρους, και όσοι αισθάνονται γέροι, κάντε ραδιοφωνική παρέα με τον τζαμό να ξανανιώσετε. Παύλος, πρώτη είδηση, κίνηση στο Κηφισό, δεύτερη φωτιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγχαρητήρια Sky, ψιλοειρωνικό μου φαίνεται, αλλά η κίνηση, οι φωτιές δυστυχώς είναι σε συνεχή εξέλιξη και σκάνε διάφορα μέτωπα. Δεν έχει προκύψει, πέρα από την εικόνα, ότι δεν ελέγχονται εύκολα λόγω των ανέμων και δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Αλλά η κίνηση, αδελφούλη, είναι αυτό που βιώνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές μας, και όλοι ακούνε Sky για να δουν τι γίνεται, τι τους περιμένει. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι πέμπτη είδηση και πρώτη το ένα, μην υπερβάλλεις. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση στο Sky για τις φωτιές. Μας πεις τώρα, μας τρελάνεις και εσύ, ρε Πετράν.

βλέπω και τον Ευτύχη Μπλίτσα στο Sky, στην τηλεόραση και τρώει μια μακαρονάδα. Ο Γιάννης μου γράφει, να έρχεται το Σεπτέμβριο το γεγονός, Αρκάδες Αγίου Δημητρίου με αγάπη, να σε καλά, γεια σου Γλουγλού, πού σου να είσαι εξαφανισμένος. Μινά, τι ώρα είναι αυτή, ξαναγύρισες, ε, όχι δεν ξαναγύρισα, για 5 μέρες είμαι. Θα ξανακλειστώ στο καβούκι μου, στο σουκού, θα κάνω και σουκού, 10-12 το πρωί. Κάνουν τον Άρη Πρωτοσάτε που μας έχει πει τι θα κάνει μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Το σουκού. Γεια σου Τάσο Μπόκο, καλό σου κουμινά, άκουσες ε. GB57, καλησπέρα, μινά να μην υπάρχουν πάντα ειδήσεις. Το γράφεις κάπου γρήγορα τώρα. Αλλά εσύ πάντα κοιτάς να τις παρουσιάζεις με τον δικό σου τρόπο και να τις κάνεις κάπως να ακούγονται πιο ήπια και καλά. Είναι έτσι, καλά κάνεις, συνέχισε. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε έναν άνθρωπο που αγαπάω και εκτιμώ πολύ. Στο Γιάννη τον Ψηλό, η παλιά μαγιά του Πειραιά. 60 χρόνια στο λιμάνι. Γεια σου κύριε Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Μεγάλη μορφή.

ένα μεγάλο καφενείο εκεί στην Ιάσονος. Ξέρετε, Ιάσονος στον Πειραιά είναι κρατήδιο, δεν είναι μέρος του Πειραιά. Μόνο ο Κυριάννης έμπαινε στην Ιάσονος χωρίς διαβατήριο.

0: μας. Γεια σου μπουρδολόγιε. Μετά τους οικονομικούς μετανάστες έχουμε και οικονομικούς κερατάδες. Ρε πού πάμε βρε. Εσείς δεν το έχετε κάνει, δεν σας το έχουν κάνει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής με τίτλο «Ό,τι είναι τώρα».
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δεν αφήνω να τρέξει γιατί 4 λεπτά μείνανε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οπότε θα κλείσουμε νωρίς. Γεια σου Σάβα και Σέογλου. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα στο Χρήστο.

Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ενέλη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Νότης Παπαγιαννάγος, κυρίες και κύριοι, στα ντεξα. Αν και είπαμε ξενόγλωσσες σε ελληνικές φράσεις, δεν παίρνουν πληθυντικό. Στα ντεξ λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρε Μελίνα, ακόμα να φύγεις? Τίποτα, εδώ έχουν κολλήσει τσούγου, τσούγου, τσούγου. Εδώ χαμός γίνεται. Βλέπεις άμα περνάς καλά στη δουλειά. Κωνσταντίνα Lady Red, η Red Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από το Μινά Τσαμόπουλο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι αγαπάτε το ποδόσφαιρο. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δύναμο Κιέβου. Στον δεύτερο προκριματικό του Europa. Στον επαναληπτικό του 3-2 που είχε κερδίσει στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ. Και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία έχει κερδίσει 2-1. Είναι ο δεύτερος προκριματικός του Champions League. 9.30. Λοιπόν, να ευχηθούμε το καλό στις ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο στις 4 η ώρα. Ακολουθεί Αγγελική Καρδιόλακα με δελτίο ειδήσεων και μετά Κατερίνα Βρακού. Να είστε καλά, καλό

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
0: Σώμα σφιχτό.

0: σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδός, της εξόδου για Λαμία. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το γήπεδο του Τέκβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται η χώρα. Στην Κρήτη μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου σε χαμηλή βλάστηση. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση των περιοχών Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με πλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκυριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη, εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Το πλοίο με 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος εκτελούσε δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, με μήνυμα από το 112. Καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 5 μποφόρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο, στις Κυκλάδες, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Έβρο και Σαμοθράκη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξεω στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9.15 την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο μάτσο ο δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σα αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Σίλβεν Φρανζίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρντ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν και τα θερινά σινεμά. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι επανεκδόσεις αγαπημένων μας ταινιών. Τα ψηλά τα κούνια, Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ξεχωρίζει στις επανεκδόσεις της κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκινά σήμερα, μέρα Πέμπτη. Και νομίζω ότι φταίει και εκείνη. Λουθ Καζάλ, χωρίς το παντρεμά τους, το ισπανικό μου σινεμά θα έχανε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές του.

0: σκεφτείτε το, τότε, 35 δηλαδή χρόνια πριν, ο Αλμοδόβαρ με αυτή του την ταινία ήρθε και ξαναέγραψε τον ορισμό του μελοδράματος. Και βέβαια μίλησε για το φίλο και τις έννοιές του, με τις οποίες εξοικειωθήκαμε, καλά, όχι όλοι, πολύ πολύ αργότερα. Είναι και αυτό στα χαρακτηριστικά των χαρισματικών, να μπορούν να δουν μπροστά, πριν ανακαλύψουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι τη στη Walk Agenda. Και αυτό δηλαδή το χρησιμοποιεί κανείς πια κατά το δοκούν. Το Walk ξεκίνησε ως κάτι θετικό για να περιγράψει έτσι την ευαισθητοποίηση στις ανισότητες. Στην πορεία άρχισε να μαυρίζει, ήρθε και ταυτίστηκε με αυτή την υπερβολή της πολιτικής ορθότητας και κατέληξε ως ένας γενικός χαρακτηρισμός για να περιγράψουμε οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Walk ταινία, Walk βιβλίο, Walk σκηνοθέτης και πάει λέγοντας. Ό,τι βρίσκουμε πολύ μελό, πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά, το βαφτίζουμε Walk. Walk και υπουργός κοινωνικής συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί κάπου είπε ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος μάλλον δεν θα είναι απαραίτητα η μαμά, ο μπαμπάς και τα τρία παιδιά. Δεν νομίζω ότι το είδε σε κάποια κρυστάλλινη σφαίρα υπουργός. Χωριό που φαίνεται άλλωστε κολαούζο δεν θέλει, λέει ο σοφός λαός. Αυτό δεν ξέρω αν είναι woke. Μια πραγματικότητα για πολλά σπίτια όμως αναμφίβολα είναι. Και δεν νομίζω πως θα μας πάρει και κανείς την άδεια. Και τώρα που το σκέφτομαι, κάποιος θα βρεθεί να πει woke και τον Αλμοδόβαρ και καμία σημασία δεν έχει που εκείνος προηγήθηκε αυτής της συζήτησης ολόκληρες δεκαετίες. Η δουλίτσα να γίνεται. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα 5ης, 30 Ιουλίου και θα ήταν όλα πολύ καλύτερα, μιας και αρκετός κόσμος φαντάζομαι ετοιμάζεται αύριο τέτοια ώρα να φύγει, να ξεκινήσει τις διακοπές του, αν οι φωτιές που καίνε και καίνε σε ολόκληρη τη χώρα δεν άφηναν πίσω τους νεκρούς. Τρεις άνθρωποι, τρεις οικογένειες και μαυρίλα και καπνός και φόβος και ανησυχία που δεν λέει να κοπάσει, όσο δεν λένε και τα μποφόρ να κοπάσουν. Και πραγματικά αναρωτιόμουν από χθες που και η δική μας χώρα δεν υπήρξε τελικά η εξαίρεση και άρχισε να δοκιμάζεται με τις φωτιές. Πόσοι από εμάς θα κλείσουμε τη βαλίτσα απόψε το βράδυ, αύριο το πρωί και θα φύγουμε για διακοπές με την καρδιά μας σφιγμένη. Προφανώς και θα ξεχάσουμε, προφανώς και θα μπούμε σε αυτό το κλίμα των διακοπών. Υπάρχει εξάλλου και ένας μηχανισμός αυτοάμυνας που λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις και μας προστατεύει. Και έτσι ο διακόπτης κλείνει μπροστά σε ειδήσεις που μας προκαλούν έντονα συναισθήματα, δυσφορία, λύπη. Αυτό είναι λογικό. Από την άλλη, οι καλοκαιρινές μας διακοπές έχουν πια θέα στη δυστοπία. Δανείζομαι το τίτλο από ένα κείμενο που έγραψε πρόσφατα η Ξένια Κουναλάκη με αφορμή αυτή την viral φωτογραφία του Ελκού Πρακτορείου που δείχνει δύο λουόμενους καθισμένους σε πτυσσόμενες καρέκλες να παρακολουθούν κατά από μία ομπρέλα αυτό το υπερθέαμα, το πρόσφατο υπερθέαμα των πυρκαγιών στην νότιο-δυτική Γαλλία. Κάπως έτσι και εμείς, όλο κάποιος θα έχει βρεθεί, φαντάζομαι, να ανεβάσει μια φωτογραφία από τη φωτιά στη Μπάρο, έτσι όπως φαίνεται, από ένα γειτονικό νησί. Η θέα στην δυστοπία τείνει να γίνει μια κανονικότητα στο μεσογειακό καλοκαίρι. Μεσογειακό, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό αφορά την Ευρώπη. Στην Αμερική, μάλλον τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρόεδρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως η κλιματική αλλαγή είναι μια απάτη, μια ψευδαίσθηση. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ραχνός απέναντι με αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω SMS, αν το προτιμάτε, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, να σας πω πως ήδη κάποιοι φεύγετε. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις όμως έχουμε και στον οδικό του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Το καθοδικό λιγότερη κίνηση έχει στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης. Λιγάκι θα καθυστερήσετε. Η Κηφισίας είναι γεμάτη. Το κέντρο έχει κίνηση στην παραλιακή προσγλυφάδα από το γήπεδο του ΤΑΕΚ Βοντό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος, αν δεν πάει διακοπές? Λοιπόν, το βασικό θέμα κατά τα άλλα, που έχει επισκιάσει και όλα τα υπόλοιπα, μεταξύ δεν είναι και πολλά πια τα θέματα που συζητάμε, 30 Ιουλίου γάρ, είναι οι φωτιές. Οι φωτιές που μένονται σε όλη τη χώρα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου κάνει από χθες αυτή τη δουλειά. Παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα όπου βρίσκονται και μας ενημερώνει. Είναι εδώ λοιπόν μαζί μας για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, Γιώργο. Τα πύρινα μέτωπα, τα βασικά, δηλαδή Ρέθυμνο, Άνδρος, επίσης Κάλυμνος και είχαμε σήμερα και μια αναζωπήρωση στην Πάρο. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα βασικά πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, είναι ασώματο Ρεθύμνου, εκεί μέσα στο φαράγγι του Καρταλιώτη ποταμού. Έφτασε η φωτιά μέχρι και την παραλία της Πρέβελης και γι' αυτό είχαμε και νωρίτερα επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, ούτως ώστε να παραλάβει κατοίκους και τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί στην παραλία της Πρέβελης. 51 άτομα κατάφεραν να διασώσουν σε κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες με 10 και 11 μποφόρα ανέμους. Κατάφεραν όμως τα στελέχη του λιμενικού.
0: Μεγάλη κινητοποίηση και σκάφη της Frontex και ναυαγοσωστικά και λιμενικό. Όλοι παρά τους φοδρούς ανέμους έφτασαν στην παραλία.
1: Και είναι και μια δύσβατη παραλία. Πρέπει να κατέβεις με πολλά σκαλοπάτια από τη μια πλευρά, δηλαδή από εκεί που είναι και το μοναστήρι της Πρέβελης, αλλά από την άλλη και από την άλλη ο δικός είναι σε ένα πολύ δύσκολο χωματόδρομο. Χρειάζεται λοιπόν, χρειαζόταν να γίνει αυτή η επιχείρηση προς την παραλία και βέβαια πολλά μηνύματα το 112, όλα τα χωριά εκεί της περιοχής, όπως για παράδειγμα τα Λευκόγια, η Δαμίνια, έπρεπε λοιπόν να μετακινηθούν προς Πλακιά, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σώσουν πρώτα τη ζωή τους και τουλάχιστον να μπορέσουν και οι επίγειες δυνάμεις να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Το κακό είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις νερού τα αέρια. Δηλαδή έχουμε 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Δεν επιχειρούν καθόλου τώρα.
1: Δεν επιχειρούν καθόλου από νωρίς το μεσημέρι. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες με ανέμους 10 και 11 μποφόρ δεν μπορεί να κάνει ρήψη το ενάριο, είτε είναι το ελικόπτερο είτε είναι το αεροσκάφος, διότι έχουμε πολλές αναταράξεις και είναι επικίνδυνο και το πλήρωμα να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση να ρίξει νερό.
0: Nice.
1: Και έτσι λοιπόν είναι οι επίγειες δυνάμεις εκεί με μια πολύ ισχυρή δύναμη με 72 πυροσβέστες, προσπαθούν εκεί και με τα πεζοπόρα τμήματα να κάνουν ό,τι μπορούν. Βέβαια υπάρχουν και τα μηχανήματα έργου τόσο της περιφέρειας Κρήτης, αλλά έχουν φτάσει και μηχανήματα έργου και από άλλες περιοχές της χώρας μας, εκεί στο Ρέθυμνο. Μην ξεχνάμε
0: ούτε
1: ότι
0: το ανάγλυφο βοηθάει, ούτε ο καιρός βοηθάει, δεν υπάρχει κανένας έτσι παράγοντας που να συνδράμει το έργο των πυροσβεστών και να βοηθάει. Φαντάζομαι και κάτι και είναι ανάστατη και αυτοί με κάθε μέσο είναι
1: όχι μόνο
0: εκεί,
1: αυτό.
0: Προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια τους, την περιουσία τους.
1: Φανταστείτε και την κόπωση που έχουν οι πυροσβέστες, γιατί επιχειρούσαν για μια μισή μέρα
0: και αυτό, βέβαια,
1: και στη φωτιά, στην κρύα βρύση, και σήμερα τους προέκυψε άλλη αιστεία. Στον ίδιο Δήμο, βέβαια, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, αλλά σε εντελώς διαφορετική περιοχή.
0: Να.
1: Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Τώρα, η Κάλυμνος και εκεί η φωτιά, στο βαθύ Καλύμνου, υπάρχει και μήνυμα εκεί 112 να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Επίσης και η φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου είναι ένας πολύ σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος εκεί στην Άνδρου. Μην ξεχνάμε ότι η Παλαιόπολη ήταν η πρώτη. Το πρώτο κατοικήσιμο σημείο στο νησί έκτος προ-Χριστού αιώνας, και επίσης εκεί έχουμε μια πολύ δυνατή πυρκαγιά. Οι κάτοικοι λοιπόν της Παλαιόπολης στην Άνδρο έλαβαν μήνυμα 112 να μετακινηθούν προς Μπατσί. Στην Πάρο που ξεκίνησε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι για αναζωπήρωση, ναι. Γιατί ξεκίνησε πάλι από τον ίδιο χώρο του Χιτά στην Πάρο, από εκεί που είχαμε και προχθές την έναξη της πυρκαγιάς, και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις και μάλιστα και εκεί πάλι μηνύματα, δηλαδή το άσπρο χωριό και το Καμάρι πρέπει να μετακινηθούν οι μένοι κάτοικοι από το άσπρο χωριό προς Δριό και από το Καμάρι προς Αλική. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται προσοχή, γιατί και αύριο έχουμε πάρα πολλές περιοχές με κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Μέχρι και το Σάββατο ακούω τον Παναγιώτη Χρυσανόπουλο να λέει ότι θα χρειαστεί επιφυλακή από όλους μας. Δεν φτάνει μόνο η συνδρομή, δεν φτάνει μόνο η κινητοποίηση μάλλον της πολιτικής προστασίας, δεν φτάνει η ετοιμότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αν εμείς πηγαίνουμε και ρισκάρουμε, παίζουμε κορώνα γράμματα, θα πάρει, δεν θα πάρει, γιατί θέλουμε να ανάψουμε μια φωτιά, να κάψουμε χόρτα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουμε υπόψη μας. Εγκληματική αμέλεια.
1: Τουλάχιστον κάποιες αρκετές πυρκαγιές έχει καταφέρει το πυροσβεστικό σώμα να τις θέσει γρήγορα υπό έλεγχο, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά τώρα το μεσημέρι που ξέσπασε στην Ελασσόνα, έχει όριο θετηθεί, και όπως επίσης και οι πρωινές πυρκαγιές, δηλαδή για παράδειγμα στο Χάρακα εδώ στην Αττική, τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Βέβαια και εκεί είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά οι εθελοντές εκεί της περιοχής μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Αν θέλεις, μένεις μαζί μας στο στούντιο για να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει τώρα ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης. Είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας 1 Ρεθύμνου. Βρίσκεται στον ασώματο Ρεθύμνου, εκεί που έχουμε το μεγάλο μέτωπο αυτήν την ώρα. Γεια σας, κύριε Καπετανάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στρατέτας, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή.
0: Όχι πολύ.
2: Δυστυχώς δεν είναι και πολύ καλή. Τα πράγματα είναι ζόρικα, γιατί έχουμε δύο μέτωπα ακόμα που είναι σε εξέλιξη. Ένα στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και ένα στο Δρυμισιανό Αμμούδι. Τι να σας πω, πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα. Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και για μας και για όλους, για τους πυροσβέστες, για όλο τον κόσμο εδώ πέρα που επιχειρεί. Είναι ιδίως και τα χθεσινά που ζήσαμε, ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις και με το χαμό των δύο παιδιών. Ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να παλεύουμε με μήπως χρειάζεται να το πύρνουμε σε διάλειμμα.
0: Άρα, κύριε Καπετανάκη, αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει, χαμηλή βλάστηση και μόνο επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.
2: Τα δύο σημεία που είναι έτσι ενεργά είναι στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, η μία πλευρά του Κουρταλιώτικου, το πλάι, το οποίο δεν μπορεί να επιχειρήσει πεζός εκεί.
1: Έτσι, δεν φτάνει.
2: Ναι, δεν μπορεί να επιχειρήσει πεζός, πρέπει μόνο με αεροπλάνα, δυστυχώς τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν. Και στο Δημισιανό Αμμούδι που είναι πάλι το ίδιο, είναι η πλαγιά του βουνού, χαμηλή βλάστηση, το οποίο πάλι δεν μπορεί να επιχειρήσει την επιγεία μέσα και δυστυχώς δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο, οπότε η φωτιά και η μόνη της.
0: Ναι. Έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που παρακολουθεί τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, ότι κάθε δύο χρόνια μπαίνει και μια μεγάλη φωτιά εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά, επειδή είστε στο σημείο, επιχειρείτε επί του πεδίου, υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι που να το κάνει πιο δύσκολο. Σίγουρα το κάνει πιο βαρύ η απώλεια των ανθρώπων, κύριε Καπετανάκη.
2: Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, όπως σας είπα, και για μας, και το ζήσαμε. Σκεφτείτε ότι ήμασταν περίπου στα 700 μέτρα απόσταση από τα παιδιά που κάηκαν, εκεί στο σημείο που ήμασταν, και περίπου την ίδια ώρα που τα παιδιά εγκλωβίστηκαν, εγκλωβιστήκαμε ένα όχημα δικό μας, το προσωπικό το δικό μου, και ένα της πυροσβεστικής. Προλάβαμε τελευταία στιγμή και τα τραβήξαμε μέσα από τις φλόγες για να μην καούν. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα καταφέρανε. Στο σημείο εκεί δεν έβλεπες, στα 5 μέτρα δεν έβλεπες τίποτα από τον καπνό, από τον αέρα, από τη φλόγα. Ήταν ένα σκηνικό, ένας εφιάλτης όλο αυτό που ζήσαμε. Πραγματικά, πολύ δύσκολο. Τι να σας πω.
0: Καταστροφές ή περιουσίες έχουν γίνει, εντάξει, το φυσικό περιβάλλον έχουν κατακαεί, έχει κατακαεί εκεί η περιοχή, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όσα χωράφια ήταν καθαρισμένα, τα μουρέλα δηλαδή που λέμε, τα δέντρα που ήταν καθαρά, δεν είχαν χαμηλή βλάστη, πέρασε φωτιά και τα περισσότερα δεν τα είχε αγγίξει καθόλου. Λόγω των ανέμων, έσωχαν τη φωτιά ο ανέμος και ό,τι ήταν μόνο χαμηλή βλάστη έγινε. Τα δέντρα όπου ήταν καθαρά δεν τα έγινε. Όσα χωράφια δεν ήταν καθαρά όμως.
1: Που σημαίνει ότι κάποια ελαιόδεντρα εκεί της περιοχής έχουν σωθεί.
2: Έχουν σωθεί πολλά δέντρα. Ναι. Με όσα ήταν καθαρισμένα έχουν σωθεί, βέβαια.
0: Αυτό είναι, ευχαριστώ. Έχετε προλάβει να ξεκουραστείτε καθόλου, κύριε Καπετανάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με 3 ώρες ύπνο είμαι προσωπικά. Τώρα τι να σας πω. Έτσι, η νύχτα είναι μεγάλη. Έχουμε μαζέψει κάποια νερά τώρα για να πάμε στα χωριά πίσω. Γιατί δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν εκεί κάποια προβλήματα και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οπότε και η νύχτα σήμερα είναι συνεχής να είναι μεγάλη.
0: Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρχών, φεύγουν από τα σπίτια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από την άποψη του ότι σου λέει μα καίγεται το σπίτι μου, μα καίγεται, μα δεν έρθει να μου σβήσετε, δεν έρθει. Μην φέρνετε ελικόπτερα, αυτό που μας λένε το κλασικό. Και εξηγούμε και λέμε στον κόσμο. Δεν γίνεται όταν είναι εδώ 11 και 12 αποφόροι, πες τώρα 125 χιλιόμετρα καταγεγραμμένες. Δεν γίνεται να νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο και απλά δεν το πετάνε γιατί έτσι θέλουν. είναι και η ασφάλεια των ανθρώπων. Δεν το συζητάμε. Όπως εμείς δεν πάμε να μπούμε στο μέτωπο μπροστά της φωτιάς και πάμε από πίσω και την κυνηγάμε τη φωτιά, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μπροστά, γιατί θα μας κάψει. Αν μπούμε μπροστά, έτσι. Και τα παιδιά που εκεί που απαδρακώθηκαν, μπήκανε επί της ουσίας σε μια. Έγινε καμία, το φαινόμενο της καμινάδας και μπήκανε, ήταν ο δρόμος μπροστά. Και ήρθε με εκρηκτική συμπεριφορά η φωτιά και απλά τους. Με τον καπνό κρούστηκαν τα παιδιά και κάηκαν.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν.
2: Δεν θέλει καθόλου πολύ, γιατί εμείς το ζήσαμε χθες δύο φορές. Όχι μία φορά, δύο φορές το ζήσαμε. Και δηλαδή μέσα σε διάστημα μιας μισής ώρας δύο φορές κινδυνεύσαμε. Εντάξει, τη δεύτερη φορά τραβηχτήκαμε πίσω και προλάβαμε. Με το αυτοκίνητο πάλι προλάβαμε. Κάποιοι δυστυχώς δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν τόσο γρήγορα. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης ήταν ο πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Ένα Ρεθύμνο με τρεις ώρες ύπνο. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι κατάσταση
1: είναι. Όχι μόνο αυτό, είναι.
0: Και τι αντοχές έχουν και μπροστά σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δηλαδή, εδώ εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά, όχι στο πεδίο, και έχει μαυρίσει ψυχή μας με αυτά που ακούμε από χθες. Πόσο μάλλον όταν είσαι εκεί και τα βλέπεις και συμμερίζεσαι και την αγωνία των ανθρώπων και το πένθος της Κρήτης για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έφυγαν και κηδεύτηκαν νωρίτερα σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση. Από ό,τι βλέπω, προετοιμάζονται από το πυροσβεστικό σώμα να μας δώσουν την επίσημη ενημέρωση για το πώς είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ώρα όμως εμείς να πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο μας διαφημίστε.
3: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
4: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
3: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Έχει αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ, μιας και εκεί πέρα το πρόβλημα των βασικών πυραγιών ήταν πολύ μεγαλύτερο και σε σχέση με εμάς, φυσικά εννοείται, όχι δεν το υπήρχε, εννοείται. Επομένως, η επιτέλεση της μετεωρολογίας, να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, μελετάει ουσιαστικά τις μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την έναρξη και τη συμπεριφορά των βασικών πυραγιών. Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για εκείνες τις συνθήκες που μπορούν να μας δώσουν, ας το πούμε, ένα καμπανάκι για το αν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες για να έχουμε σημαντικά περιστατικά ή όχι. Και φυσικά το πλέον σημαντικότερο ρόλο, θα έλεγα, που είναι ένα κομμάτι που ειδικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα και από τη δική μας πλευρά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, προσπαθούμε να το κάνουμε, συμβάλλει στο να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των βασικών πυραγιών, μιας και ο καιρός είναι ο παράγοντας από το τρίγωνο της φωτιάς, που είναι ο καιρός, η τοπογραφία και η βλάστηση, είναι το πλέον, ας το πούμε, απρόβλεπτο και γρήγορα εναλλασσόμενο ένας τόνος παράγοντας που επηρεάζει την περιφορά των πυρκαγιών.
12: Υπάρχει μια συνθήκη που δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια. Δυστυχώς, θα ανοίξουμε παρένθεση να πω και Παπα-Βασιλείου, είναι η ανθρώπινη βλακεία. Το βλέπουμε στις συλλήψεις που γίνονται.
11: Χαίρομαι που ξεκινάτε από αυτό το ζήτημα.
12: Ναι. Το βλέπουμε στις συλλήψεις που ανακοινώνει η αστυνομία. Περισσότερες φωτιές που έχουν ξεσπάσει μέχρι αυτή τη στιγμή, βέβαια τα χειρότερα τα είδαμε χθες και τα βλέπουμε και σήμερα. Ναι. Μέχρι στιγμής χαιρόμασταν με έναν τρόπο, ήμασταν η εξαίρεση σε μια Ευρώπη που φλέγεται ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Αυτό λοιπόν, με αυτό το θέμα. Με το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί, δυστυχώς, ενώ έχουν καεί και αν έχουν καεί στρέμματα, ότι με 9 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Πού μπορείς να τα κάνεις? Με 3, με 2, με 4 μποφόρ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή είναι σταθερά, τι έχει αλλάξει και βλέπουμε να καίγεται το σύμπαν τα τελευταία χρόνια?
11: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δυστυχώς η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν έχει μεταβληθεί. Επομένως, αυτό που έχει μεταβληθεί, να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές οι πράξεις και γενικότερα η αμέλεια η ανθρώπινη μπορεί να οδηγήσει πλέον σε συμβάντα τα οποία μπορούν να πάρουν εύκολα διαστάσεις. Δηλαδή αυτό που περιγράφουμε ουσιαστικά στο πλαίσιο κυρίως ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων, ουσιαστικά έχουμε φτάσει πλέον τον πλανήτη μας να θερμαίνεται με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο έχει αποτέλεσμα τα βασικά καύσιμα λόγω των συχνών θερμών συνθήκων που βιώνουμε πολύ πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Έως και συνεχόμενα θα έλεγα. Υπάρχουν περίοδοι και μήνες που η θερμοκρασία είναι μονίμως πάνω από τα 100 για την εποχή επίπεδα σε σχέση με προ 70 και 80 χρόνια. Αν τα συγκρίνουμε λοιπόν με εκείνα τα χρόνια, τα κλιματολογικά ας πούμε. Επομένως, το πεδίο μέσα στο οποίο οι πράξεις μας και η αμέλειά μας κάποτε λάμβανε χώρα δεν ευνοούσε τα περιστατικά να λάβουν διαστάσεις. Όμως πλέον δυστυχώς το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλικό προς τη φωτιά. Άρα όλες αυτές οι πράξεις έχουν πολύ μεγαλύτερη επίπτωση. Χαίρομαι προηγουμένως που ξεκινήσατε από αυτό ακριβώς το ζήτημα, από το ζήτημα της κοινωνικής διάθεσης των σκοπικαγιών, γιατί είναι πολύ λάθος και δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτρέψτε μου αυτό, ότι κατηγορούμε τον καιρό και πολλές φορές χρησιμοποιούνται και φράσεις ότι οι έντονοι άνεμοι τροφοδοτούν ή ξεκίνησαν τις πυρκαγιές. Δεν φταίει ο καιρός. Φταίνε οι δικές μας πράξεις, η αμέλειά μας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο του 5% οφείλεται σε ουσιαστικά σε φυσικά αίτια, σε κεραυνούς, παγκοσμίως, όχι μόνο στην περιοχή μας. Δυστυχώς το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν, στη χώρα μας δεν έχουμε καθόλου αξιόπιστα στατιστικά του ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια από το πολιτιστικό σώμα να συλληφθούν αυτά τα δεδομένα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, δυστυχώς βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη συζήτηση, αν δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε.
12: Αυτό είναι αλήθεια. Πέρα, γιατί ακούγονται
11: γυρνάμε
12: τέρατα.
11: Στο θέμα της παιδείας. Γυρνάμε στο θέμα της παιδείας. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε, στο για ποιο λόγο δεν αλλάζουμε τη συμπεριφορά, ενώ καταλαβαίνουμε το λάθος, οφείλεται ότι δεν κατανοούμε, δεν έχουμε την παιδεία για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μια πράξη μας, μια αμέλειά μας σε υποδομές κτλ.
12: Αν το θέσουμε και από μια άλλη σκοπιά, κύριε Παπα-Βασιλείου, αυτό είναι και το πιο εύκολο πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, να τηρήσουμε τους κανόνες και να σεβαστούμε τη δουλειά που γίνεται τέτοιες μέρες στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα μπορούσε κανείς να πει φέρτε και άλλα αεροσκάφη, φέρτε και άλλους πυροσβέστες. Αυτά είναι πιο δύσκολα βέβαια για να γίνουν. Να υπάρξει ένας προγραμματισμός και κάποια στιγμή να γίνουν. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται. Χρειάζονται, γιατί αναφερθήκατε στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Υπάρχει όμως και υπό την γενικότερη έννοια η αλλαγή στη συνθήκη της ζωής μας. Θα μιλάμε για καλοκαίρι είτε για χειμώνα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, υπάρχει βάση όντως πρέπει να επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή? Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έχει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή.
11: Ναι, κοιτάξτε, εδώ τώρα ανοίγεται το σκοτήριο όλου, θα έλεγαμε, και το ζήτημα του πού πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο για να αποσβέσουμε, να μειώσουμε τον κίνδυνο όλων αυτών που βιώνουμε. Και εκεί έχουμε δύο πόδια. Το ένα είναι το πόδι.
12: Μου δίνετε, κύριε Παπα-Βασιλείου, παρακαλώ ένα λεπτό να συνδεθούμε με τον κύριο Ορτοπίο, με τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον διευθυντή του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
13: Ο υποχρεωτικός πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά και ο ανθυποπυραγός Λεμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γηθίου. Σύσσωμοι Η φυσική και πολιτική ηγεσία του περιοριστικού σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερών μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Ειδικότερα χθες και σήμερα, κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι.
12: Λοιπόν, ο κ. Βασίλης Βαφραγκογιάννης κάνει την ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Παπαβασιλείου, είχαμε μείνει στην ερώτηση περί κλιματικής αλλαγής. Αν πράγματι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπό την έννοια ότι αυξάνει τον αριθμό των πυρομετεωρολογικών ημερών υψηλού κινδύνου, θέλω να μου απαντήσετε.
11: Ναι, βεβαίως. Φυσικά και συμβαίνει αυτό. Ακριβώς το έχουμε δει και στη χώρα μας, το έχουμε μελετήσει στη χώρα μας. Ουσιαστικά οι ημέρες με πιο ακραίο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και τα μοτίβα καιρού τα οποία εκείνα ευνοούν αυτές τις συνθήκες. Άρα η απάντηση πάρα πολύ σύντομα είναι ναι. Το θέμα είναι σε αυτό που αναφέρατε κι εσείς, ότι έχουμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες μας πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς. Και αυτό είναι το ένα πόδι που πρέπει να στηρίξουμε πάρα πολύ, δηλαδή να εστιάσουμε στη μείωση των εκπομπών από ορυκτά καύσιμα, από καύση ορυκτών καυσίμων. Και από εκεί και πέρα, αυτό θα πάρει πάρα πολλά χρόνια και μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα να περάσουν δεκαετίες. Ωστόσο, μέχρι τότε έχουμε και το άλλο πόδι που πρέπει να δουλέψουμε, που έχει να κάνει με την παιδεία, την προετοιμασία και την καλύτερη, ας το πούμε, επίγνωση του κινδύνου. Όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το επίπεδο της παιδείας του κοινού, δηλαδή να μάθει ο κόσμος το κίνδυνο, να το κατανοήσει καλύτερα και σιγά σιγά σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να οδηγηθούμε σε μία μείωση των επιπτώσεων. Γιατί όπως καταλαβαίνετε κι εσείς,
12: και ο κόσμος, ξέρετε, και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Και αυτοί που έχουν την ευθύνη, μοιρασμένοι μεν, γιατί πάσχουμε και από αυτό το σύνδρομο, αλλά και αυτοί που έχουν την ευθύνη, αναφέρομαι τώρα σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη φωτιά η οποία αναζωπηρώθηκε σήμερα στην Πάρου. Μια φωτιά που ξεκίνησε από έναν μη ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου. Είχαν βάλει, είχαν στη βάξη τα κλαδιά δέντρων από τους καθαρισμούς που έκανε το συνεργείο. Δηλαδή πήγες, καθάρισες τα οικόπεδα, μάζεψες τα κλαδιά, τα δέντρα, κινήθηκες ανάλογα στο δικό δίκτυο και πήγες και τα έβαλες, τα στίβαξες σε ένα σημείο, δημιουργώντας τι? Μια πολύ καλή μαγιά, μια πρώτη τάξη ως καύσιμη ύλη.
11: Ακριβώς. Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει πάλι, συνδέεται πάλι με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις πράξεις μας. Δηλαδή, τώρα μου περιγράψατε ένα σκηνικό το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι οι άνθρωποι που λάβαν αυτή την απόφαση δεν σκεφτήκανε ποτέ το ενδεχόμενο του να υπάρχει μια έναρξη από αυτό το σωρό σκουπιδιών, το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Είναι μία από τις βασικές αιτίες έναρξης σε πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η ανθρώπινη αμέλεια. Το αναφέραμε και προηγουμένως. Είναι πάρα πολλά διαζήματα. Αυτή η συζήτηση ακριβώς για τις ενάρξεις είναι που πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη βάση. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται σε πιο υψηλό επίπεδο το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα το έλεγα να το πάρουμε κοινωνικά, συνολικά φυσικά. Αλλά όπως αναφέρατε κι εσείς, κάποιοι έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, γιατί πρέπει να προνοούν πιο γρήγορα από την κοινωνία, γνωρίζοντας πολύ καλύτερα από το σύνολο της κοινωνίας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τέτοια μέτρα πρόληψης.

0: συνέβαλε ο Τούρκος και άλλες θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί κατά καιρούς εδώ έσκασε ένας μετασχηματιστής.
1: Να υπογειοποιήσουμε το.
0: Ναι, εδώ κάπου λίγο έχουμε χαθεί. Ο καθένας ασπάζεται όποια θεωρία τον βολεύει και δεν χαράσουμε σωστές πολιτικές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Είναι σαν να πηγαίνετε στο γιατρό, όπως το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, σαν να πηγαίνετε στο γιατρό και να του λέτε: γιατρέ μου, πονάω. Και δεν του λέτε που πονάτε. Άρα αυτός ο γιατρός δεν μπορεί να σας δώσει καμία απολύτως θεραπεία.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά και πάλι τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή του πεδίου και καλή δύναμη σε όλους όσους επιχειρούν.
0: Αν δεν είχαμε αυτό, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, και επιχειρούν και άϊπνοι και ταλαιπωρημένοι και υποαμοιβόμενοι επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Δώρο στροφό τη Novibet.
3: Δώρο τροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
19: Software Lab, η viral επιλογή.
20: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
21: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
22: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
23: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές.

0: Bar.
1: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Η κίνηση είναι ελευθερία.
4: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
3: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
4: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
3: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bopath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
4: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
3: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
4: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
4: Κίνηση και λόγος.
3: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
12: Άραξο.
11: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
12: Άραξον λέμε.
11: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
12: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικές.
13: ηλεκτρικής.
14: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
13: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
14: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
13: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
14: Στον Λούρο Πρέβεζας.
13: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
14: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
13: Άρα, Άξον.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Mercedes. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίμνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανά τμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, από Καλυθέα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από χθες και η Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα ενέργεια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Νωρίτερα που εγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την παραλία της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με πιλωτό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις ελευθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη, εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Το πλοίο με 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος εκτελούσε δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο Τίνο Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην Ελασσόνα Θεσσαλία σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που ήταν το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στη σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Στους 34 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο πρώτο ματς, ο εγκέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος στο Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει.

0: είμαστε.
1: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε πάντως από την κίνηση. Και θα ξεκινήσουμε από την κίνηση γιατί παραμένει κίνηση και είναι και λίγο ενοχλητικό. Έχει φτάσει 30 Ιουλίου και προσδοκάς να φτάσει μια ώρα νωρίτερα στο σπίτι σου. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. 15 Αύγουστο και βλέπουμε. Έχουμε μαζευτεί πια τόσοι πολλοί. Λοιπόν, συνοψίζω. Στο ανωδικό του Κηφισού παραμένουν καθυστερήσεις στο ύψος του Περιστερίου, στο καθοδικό στο ύψος του Κόμου της Μεταμόρφωσης. Θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Έχουμε προβλήματα στην Αττική Οδό και στα διορεύματα στις εξόδους για Λαμία, στο κέντρο της Αθήνας. Η Αρδιτού δεν εξαιρείται, φαντάζομαι. Στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα και έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Λοιπόν, το κατάλληλο κομμάτι για τα λίγη στιγμή. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αρχηρό Γεμελιάρη, 210-48-00-174, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρνα Δράκου στο μικρόφωνο και ουχή τυχαία βάλαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με αυτό το καράβι που ταλαιπωρείται. Από τις 9 το πρωί οι επιβάτες ταλαιπωρούνται διότι το καράβι αυτό δεν μπορεί να δέσει. Ο λόγος βέβαια που βάλαμε αυτό το τραγούδι, βάλαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, είναι γιατί την πολύ αυτονόητη κίνηση που έκανε χθες ενώ είχε συναυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης ο κόσμος, το φανατικό κοινό που έχει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, τον υποδέχθηκε έτσι πανηγυρικά ανάβοντας καπνογόνα. Εκείνος λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή και του ζήτησε ευγενικά να σβήσουν τα καπνογόνα σε ένδειξη σεβασμού για τους δύο ανθρώπους που νωρίτερα, λίγο πιο εκεί, στο Ρέθυμνο, είχαν χάσει τη ζωή τους. Και αυτά τα αυτονόητα πράγματα τα έχουμε βαφτίσει στην κοινωνική ευαισθησία. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, εκτός από σπουδαίος καλλιτέχνης, είναι και κοινωνικά ευαίσθητος. Ξέρω ότι έκανε το αυτονόητο, όπως το αυτονόητο καλούμαστε να κάνουμε όλοι μας. Αν είσαι, ας πούμε, στη Σέριφο, δεν ανεβάζεις μια φωτογραφία από την Πάρο που καίγεται. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα τον λόγο στην. Δεν υπάρχει όνομα, δεν έχουμε όνομα. Θέλησε η κυρία να διατηρήσει την ανωνυμία της. Είναι επιβάτηδα όμως το Superstar που ξεκίνησε. Καλησπέρα σας. Τι ώρα έχετε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, Οδύσσια, εσείς ζείτε την Οδύσσια, την Original. Καλό απόγευμα. Για πείτε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στους συγγνώμη, στους ακροατές. Είμαστε από τις 9 το πρωί, 9 παρά θα έφευγε, τελικά έφυγε 9 και τώρα 9.30 με πολύ κακό καιρό. Κανονικά έπρεπε να μην φύγει. Τέλος πάντων, να μου πείτε γιατί μπήκαμε κι εμείς. Μας είπαν ότι θα είναι ασφαλές και μπήκαμε. Mm-hmm. Φτάσαμε με πολύ κακό καιρό.
1: 9 παρά φύγατε από πού, από το Λαύριο?
2: 9 και 4. Φύγαμε με καθυστέρηση από τη Ραφίνα.
1: Ραφίνα, ναι.
2: Από τη Ραφίνα. Φτάσαμε στην Άνδρο. Εκεί έριξε άγκυρα, το οποίο δεν το έχουν πει. Λένε συνέχεια ότι είναι θέμα καιρού. Έριξε άγκυρα, σπίνωσε η άγκυρα. Μας κάνανε ανακοίνωση ότι λόγω προβλήματος με την άγκυρα προσπαθούμε να την ευεκλωβήσουμε. Αυτό κράτησε περίπου 2 ώρες. Mm-hmm. Κάποιες δεν μπορέσει να την ευεκλωβήσουν, οπότε την έκοψαν. Από ό,τι μετά αυτό έφυγε με μία άγκυρα στην ουσία.
1: Mm-hmm.
2: Μας είπαν ότι δεν μπορούμε πλέον να πιάσουμε στην άνοδο γιατί είχε περάσει 2 ώρες. Έβγαλε απογορευτικό και χειροτερέψει πάρα πολύ καιρός. Οπότε μας λένε θα σας πάμε στην Τίνο. Στην Τίνο πέρασε απ' έξω, δεν μπόρεσε να πιάσει βεβαίως, με μία άκυρα όλα αυτά. Θα σας πάμε στη Μύκονο. Στη Μύκονο πέρασε απ' έξω, δεν μπόρεσε να πιάσει καν.
1: Κρουαζιέρα λοιπόν.
2: Θα σας πάμε στο λιμάνι του Λαυρίου και από εκεί με λεωφορεία θα σας πάμε στην Αθήνα. Τέλος πάντων, καμία ανακοίνωση για το ότι ρωτάγαμε, είναι θέμα ευλάβηση, είναι θέμα μόνο καιρού ή θέμα και ευλάβης. Δεν ξέρουμε, θα σας τα πει η εταιρεία, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
1: Τελικά σας τα πει η εταιρεία, παραδέχθηκε ότι υπήρξε.
2: Η εταιρεία δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο, δεν λέει για την άγκυρα τίποτα. Αν δείτε και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει για την άγκυρα. Έχουν πει μόνο ότι είναι θέμα καιρού, ότι προσπάθησε. Ναι, ναι, μπορείτε. Εγώ μίλησα, έπαιρνα το λιμεναρχείο, παίρναμε. Δεν το σήκανε κανένα πραγματικά. Δηλαδή γύρω στις 30 φορές θα σηκώσουν κάποια στιγμή αφού πήραμε την αστυνομία και μας είπαν ότι τι συνέβη και λέγαμε πέστε μας πώς έχει δηλωθεί. Είναι θέμα τεχνικής βλάβης και καιρού ή μόνο καιρού. Uh-huh. Έχει να δηλώσει, λέει, για την άγκυρα. Αυτό όμως δεν το έχουν πει πουθενά άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε καλή αντιμετώπιση καθόλου.
1: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσατε 9 και από τη Ραφίνα, είναι 7 και 4 και δεν έχετε φτάσει στο Λαύριο. Κάνατε το tour των νησιών. Πώς είναι κατά. Έχει μποφόρ, φαντάζομαι τώρα υπάρχει κόσμος που.
2: Έχει κόσμο κάνει με tours, που έχει διαλυθεί. Υπάρχουν παιδιά, ήταν μια ομάδα με προσκόπους. Υπάρχουν καρδιοπαθείς, αυτή πάντων είναι μια περίπτωση μια ευκαιρία. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή σαν να είμαστε στην εποχή, τι να πω.
1: Ναι. Εσείς που πηγαίνατε?
2: Εμείς πηγαίναμε Μύκονο.
1: Πηγαίνατε Μύκονο για να ξεκινήσουν οι διακοπές σας, φαντάζομαι.
2: Πηγαίναμε Μύκονο, ναι, και διακοπές, για δουλειά. Για διακοπές, έκανα το καθένα. Δεν αποζημιώνουν τίποτα.
1: Επισοδιακή έναρξη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Δεν δίνουν τίποτα. Όχι μόνο λέει θα σας δώσουμε εισιτήριο, τέλος πάντων ούτε καν τα αυτοκίνητα που έχουν πληρώσει οι άνθρωποι αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή ένα ανοιχτό
2: εισιτήριο για τα ξενοδοχεία. Ναι, κάτι τέτοιο. Μπορεί και ούτε αυτό. Γιατί θα πάνε να το ρίξουν ότι είναι μόνο θέμα καιρού.
1: Μάλιστα. Κατά τη δική σας εκτίμηση.
2: Αυτά τα μαθαίνουμε εμείς όταν έτσι γύρω-γύρω που ψάχνουμε να πάρουμε στην εταιρεία που δεν σας δώνει κανείς. Αυτή είναι η ενημέρωση. Ότι επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Μα εσείς δεν είστε η εταιρεία, δεν έχετε ενημέρωση. Ναι, αλλά δεν μας έχουν πει, θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Τουλάχιστον να σας κατεβάζανε στην Άνδρο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις και τι βόλευε τον καθέναν. Λέτε ότι.
2: Στην Άνδρο το αστείο ποιο είναι με το που προσπαθούσε να πιάσει. Μας ήρθε η ειδοποίηση ότι έχει πυρκαγιά και αποφύγεται την.
1: Κέντα λέγεται αυτό, μάλιστα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Με το καλό να φτάσετε.
2: Και το θέμα είναι όμως, εγώ θέλω να πω και για το Λιμεναρχείο. Γιατί προσπαθούσαμε, μπορεί να πήραμε και πέρα.
1: Δεν μπορούσατε να πιάσετε γραμμή και στο Λιμεναρχείο, λέτε, για να ενημερωθείτε. Οπ, έπεσε η γραμμή. Κρίμα.
2: Θα γίνει, γιατί εδώ δεν είμαστε με μπαρόμενο στο καράβι. Είπαν ότι είχαμε πολλές κλήσεις, γι' αυτό δεν το σηκώναμε τέλος πάντων.
1: Έγινε λάθος εκτίμηση, πιστεύετε. Το πρωί έπρεπε να κρατήσουν το πλοίο δεμένο στο λιμάνι και να μην έχετε υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία.
2: Ναι, δεν έπρεπε να φύγει για μένα, γιατί ήταν καταρχήν έφυγε με πολύ κακό γεγονότητα. Τα άλλα καράβια που πήγανε πριν από αυτό, νομίζω ότι πιάσανε. Μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό, να ξέρετε. Νομίζω ότι πιάσανε στα λιμάνια. Αυτό πάρει με την Άγκυρα που έγινε το γεγονός, δεν μπόρεσε να πιάσει τελικά. Αλλά δεν το αναφέρουν πουθενά, να το αναφέρουν. Να είναι δίκαιο και να πούνε έγινε και αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά.
1: Το καλό να φτάσει.
2: Εμείς ευχαριστούμε που το αναφέρετε.
1: Και εύχομαι η έναρξη των διακοπών, μάλλον οι διακοπές να συνεχιστούν ή οι δουλειές με τρόπο απρόσκοπτο από εδώ και στο εξής. Εντάξει, γιατί τόσος κόσμος, ακούσατε τι μας είπε η γυναίκα, παιδιά, καρδιοπαθείς, ηλικιωμένοι, να είναι μέσα σε ένα πλοίο τόσες ώρες και να μην ξέρουν πότε θα πατήσουν ξανά έδαφος. Εγώ που θα σας το πω αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ σε κάποια καθυστέρηση πλοίου ή αεροσκάφους να γράψω μια ωραιότατη επιστολή και να διαμαρτυρηθώ ζητώντας, δεν ξέρω, τα λεφτά μου πίσω, μια αποζημίωση, ένα εισιτήριο. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή, αν νιώθουμε ότι μας πνίγει το δίκαιο, αυτό το δίκαιο να το αναζητούμε. Το καλό. Κάποια δικαιώματα έχουμε κι εμείς όλοι, ως άνθρωποι, καταναλωτές. Είπαμε, δεν χρειάζεται να γίνουμε δικαιωματιστές, δε και καλά, επειδή είναι της μόδος. Αλλά κάποια πράγματα οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Τι δικαιούμαστε και τι όχι.

0: Λοιπόν, και υπό αυτό το τραγούδι, ύμνος για πολλούς, θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα λιγάκι δυσνόητο, όμως είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης, ένας συγγραφέας, δημοσιογράφος, το κατέχει και θα μας το εξηγήσει. Έχετε ακούσει που λένε κάποιοι συζητώντας, είναι μια πτυχή της μεγάλης συζήτησης που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πάντα κάποιοι στην παρέα που λένε αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάτε κάποια στιγμή θα σκάσει. Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης θα σκάσει. Όσοι παρακολουθείτε έτσι τις ειδήσεις, ίσως να πήρε το μάτι σας έτσι. Είναι τώρα 2-3 μέρες που γίνεται λόγος για τη μεγάλη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Big Tech πρέπει να δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις ρεκόρ. Κάποιοι λένε ότι κοίτα να δεις, αυτό το πράγμα όλο θα ξεφουσκώσει και θα συμπαρασύρει τις αγορές. Για κάποιους πάλι, εγώ είμαι μία εξ αυτών, όλο αυτό ακούγεται κάπως δυσνόητο. Τι είναι η μεγάλη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, που θα σκάσει, δεν θα σκάσει? Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης θα μας εξηγήσει. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο ακούμε την λέξη τεχνητή νοημοσύνη AI και στο δρόμο, στις παρέες, στις διαφημίσεις, τόσο πιο κοντά είμαστε στο σκάσιμο αυτής της φούσκας. Τώρα, να πρέπει να ξεχωρίσουμε την τεχνολογία από την χρηματιστηριακή της αξία, η χρηματιστηριακή αγορά γύρω από την οποία για την οποία μιλάμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η φούσκα, αν υπάρχει φούσκα. Έχω κάνει συνέντευξη με έναν καθηγητή, ο οποίος μου είχε πει κάτι πολύ έτσι εύκολο να το κατανοήσουμε, ότι οι χρηματιστηριακές φούσκες, οι τεχνολογικές, κρίνονται από 4 παράγοντες. Ο πρώτος είναι αν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα βγάλει χρήματα από την AI, ακόμη είναι πολύ αβέβαιο αυτό, να υπάρχει μια ισχυρή αφήγηση, αυτό που λέμε, που βλέπουμε ότι η AI παρουσιάζεται σε μια τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα, να υπάρχουν κάποιες εταιρείες στις οποίες μπορεί κάποιος να επενδύσει άμεσα. Εδώ έχουμε μια τέτοια, την Nvidia για παράδειγμα, mm-hmm. που φτιάχνει τα τσιπάκια. Και τέλος να υπάρχει επενδυτικός ενθουσιασμός, μια μαζική, να το πούμε έτσι, εισρωή κεφαλαίων και συμμετοχή μικροεπενδυτών. Mm-hmm. Ο καθηγητής αυτός λέει ότι 4 στα 4 υπάρχουν. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Sam Altman της OpenAI έχει πει ότι ναι, υπάρχουν υπερβολικές αποτιμήσεις και έχουμε να κάνουμε με μια φούσκα.
0: Mm-hmm. Πράγμα που είχαμε δει και στο παρελθόν, όταν... Πότε ήταν?
1: Το 2000.
0: 2000, ναι. Με τις εταιρείες του διαδικτύου. .com, ναι. Ναι. Περίφημο .com.
1: Ναι, είναι αναπόφευκτη σύγκριση και εύλογη. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τότε κατέρευσε η αγορά, αλλά δεν κατέρευσε το ίντερνετ. Το ίντερνετ, δηλαδή η τεχνολογία, όπως αντίστοιχα εδώ και η τεχνητή νοημοσύνη, άφησε πίσω πολύ σημαντικές υποδομές που αξιοποιήθηκαν και τώρα, ας πούμε, έχουμε πόσες εφαρμογές στα κινητά μας, στη ζωή μας, στην καθημερινή, από το GPS και οτιδήποτε. Επομένως, ακόμη και αν καταρρεύσει, αν σκάσει αυτή η φούσκα, θα αφήσει πίσω data centers, θα αφήσει υποδομές που θα μας είναι χρήσιμες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Τώρα, το ερώτημα είναι και αν θα σκάσει και ίσως πότε θα σκάσει. Το πότε θα σκάσει κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Επιστρέφω αυτό που είπα αρχικά, ότι όσο περισσότερο ακούμε για AI, τόσο πιο κοντά είμαστε.
0: Πάντως πρέπει να κάνουμε ένα απαραίτητο διαχωρισμό, κύριε Ανδριωτάκη.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε θα σκάσει φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν εννοούμε απαραίτητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο θα αποτύχει. Δηλαδή, έτσι όπως μπήκε στη ζωή μας, μια μέρα κάπως έτσι θα βγει.
1: Ακριβώς. Όπως δεν απέτυχε το ίντερνετ όταν έσκασε η φούσκα των .com, έτσι δεν θα αποτύχει. Είναι μια παραστατική τεχνολογία. Αυτό το καταλαβαίνει κάποιος και με μια απλή χρήση του ChatGPT καταλαβαίνει πολλές φορές ότι είναι σαν μαγικό αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια τώρα οι εταιρείες πρέπει να βγάλουν χρήματα, γιατί επενδύονται μόνο από ένα νούμερο το 2026 κάπου 660 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτά τα χρήματα κάπου κάπως πρέπει να έρθουν πίσω. Με τις συνδρομές των 20 δολαρίων και των ακόμη και των 200 δεν έρχονται αυτά τα χρήματα. Επομένως, το ζήτημα είναι αυτό, πώς δηλαδή τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα υπηρετήσουν αυτή την επανάσταση τεχνολογική θα καταφέρουν να είναι βιώσιμα. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε αυτό και αυτή είναι η ανησυχία των επενδυτών, ας πούμε, και της αγοράς, ότι όλα αυτά που επενδύονται σε data center, σε startups, σε κεφάλαιο ανθρώπινο, δεν θα φέρουν πίσω τα αναμενόμενα κέρδη και εκεί θα έχουμε το αν σκάσει και όταν σκάσει, ναι, θα υπάρξει, θα χαθούν περιουσίες πολλές. Και εδώ φοβούνται πολύ οι ειδικοί ότι θα είναι λίγο διαφορετικά, ίσως δηλαδή να μην μείνει μόνο στον τεχνολογικό τομέα και να διαχυθεί στην οικονομία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είναι ένας οικονομικός πόλεμος αυτός που μένεται. Έχουμε δυστυχώς και πραγματικούς πολέμους και μιλώντας για πόλεμο, ένας σταθερός πυλώνας είναι πάντα η Κίνα. Ναι. Το διάβαζα και σήμερα αυτός ο ανταγωνισμός. Καλά κρατεί λόγω Κίνας. Γιατί εντάξει, οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που ξεκίνησαν πρώτοι, έχουν το προβάδισμα το τεχνολογικό. Οι Κινέζοι, απ' την άλλη, έχουν αποδείξει ότι μπορούν σε χρόνο κυριολεκτικά να αντιγράψουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για το πιο απλό γκατζετάκι, είτε μιλάμε για εξοπλισμούς, για τεχνολογίες αιχμής.
1: Ναι, τώρα στην AI δεν αντιγράφουν μόνο. Είναι και αρκετά μπροστά. Κάνουν πολύ αξιοπρόσεκτα πράγματα και στο ανοιχτό λογισμικό και είναι πολύ δυνατοί παίχτες και φοβάται, δηλαδή το νιώθει το χνότο, να το πούμε έτσι, η Αμερική.
0: Και το λαιμό. Θέλω, έτσι πριν κλείσουμε, κυρία Ανδριωτάκη, ένα σχόλιο για μια δήλωση που έκανε ο Μάσκ πρόσφατα και συζητήθηκε πάρα πολύ. Γιατί, τι μας είπε και μας το λέει ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, ότι τα χρήματα θα πάψουν να έχουν σημασία όταν πια η τεχνητή νοημοσύνη εδραιωθεί και αναπτυχθεί σε όλο της το εύρος, γιατί τα ρομπότ θα παράγουν τόσα πολλά αγαθά και υπηρεσίες, θα υπάρχει τέτοια μεγάλη αυθονία, άρα το χρήμα θα χάσει τη σημασία που έχει σήμερα.
1: Ναι. Αυτός ο τεχνοοπτιμισμός, τεχνοουτοπισμός όπως λέγεται, είναι χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων τώρα που διακινούν αυτήν την ιδεολογία, αλλά όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε όλοι, είναι καθαρά ένα ζήτημα πολιτικό, δεν είναι τεχνικό, δεν είναι... Ναι, αυθονία ήδη υπάρχει, έτσι, υπάρχουν οι πόροι για να τραφεί όλος ο πλανήτης και ωστόσο υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Οπότε απλώς νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια του Μάσκ να δείξει ότι τελικά ίσως οι πολιτικοί, ότι μπορούν οι επιχειρηματίες, να το πούμε έτσι, αυτοί που είναι οι builders, οι doers, ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά από τους πολιτικούς, αλλά φοβάμαι πως θα χρειαζόμαστε πολιτικούς και την πολιτική να λύνει τα προβλήματα και όχι το οικονομικό συμφέρον. Ναι, δεν συμμερίζομαι αυτό που λέει.
0: Ευτυχώς. Έτσι. Βέβαια μας είπε ότι και εκείνος δισεκατομμυριούχος μόνο στα χαρτιά είναι. Δηλαδή η περιουσία του τι είναι? Είναι μετοχές, εταιρείες.
1: Δεν έχει
0: cash στην άκρη.
1: Ναι, δεν έχει σπίτι. Δηλαδή λέει όταν πηγαίνει σε διάφορες πόλεις έχει πουλήσει τα περισσότερα του στοιχεία. Είναι φιλοξενούμενο σε καναπέδες άλλων. Αυτό ίσως να είναι και ένας καλός οδηγός για όλους μας, ότι να είμαστε ολιγαρκείς και να ακολουθούμε το παράδειγμά τους. Αυτοί ζουν με ένα πολύ έτσι σπαρτιάτικο τρόπο.
0: Ναι, έχει μπει σίγουρα στον κατάλογο των πιο αμφιλεγόμενων προσωπικότητων του αιώνα μας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ευκολία.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Maskism, δηλαδή είναι πια ιδεολογία.
0: Ιδεολογία, σωστά. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα
1: εγώ.
0: Πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εύχομαι. Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και γνώστης. Γι' αυτό λοιπόν του ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι εστί φούσκα και μάλιστα φούσκα που σκάει της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας. Να σας πω, έχω αμελήσει να σας πω δύο σημαντικά μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Kiel, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει έδρα και στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους, και φέρνει στο κέντρο της πόλης την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα, στην καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες, σας δίνει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. 5 είναι τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα. προγράμματα σπουδών που θα βρείτε: νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Συν 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Η Vodafone είναι επίσης μαζί μας. Η Vodafone σας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι άλλο απειλεί την επιχείρησή σας. Vodafone.gr / business βρίσκεται τις υπηρεσίες αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
0: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από την Καλυθέα μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς θυελώδεις άναμοι. Δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενωμένεται από χθες και η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων νοσοκομείου των Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρνο μέτωπο που και στην περιοχή της Πρέβελης. Πριν από λίγη ώρα που εγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαχοσωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα ακόμη 51 άτομα που εγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάσταση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Παλαιόπουλη και Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοηθείες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός, αίθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιοφώνα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας αυτό το απόγευμα της 5ης 30 Ιουλίου. Ένα απόγευμα που το φανταζόμασταν διαφορετικά. Φαντάζομαι είστε και εσείς σε μια παρόμοια ψυχολογία. Αν αύριο ξεκινούν και επισήμως οι διακοπές σας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μέτωπο στην Κρήτη που δεν λέει να τελειώσει, να τεθεί υπό έλεγχο, να τυθασευθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μας ανησυχεί όλους, σε συνδυασμό βεβαίως με τις τρεις απώλειες συνανθρώπων μας πυροσβεστών που έφυγαν χθες εν ώρα καθήκοντος. Στην Κρήτη τα πράγματα δεν είναι καλά. Τα μηνύματα του 112 αποστέλλονται κατά ρηπάς. Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά που είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Αυτή η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Υπάρχει μια δεύτερη αιστεία στον ασώματο. Και εκεί δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία κρίνεται επικίνδυνη στην Πάρο. Αναζωπήρωση της προχθεσινής φωτιάς που ξέσπασε στον χιτά του νησιού. Και ένα μέτωπο στην Άνδρο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσχεραίνει και την κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων που δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύξωες συνθήκες. Άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν και χθες είναι ήδη άνθρωποι που επιχειρούν και σήμερα. Οι άνεμοι θα επιμείνουν έως το βράδυ. Έως το Σάββατο η κατάσταση θα είναι δύσκολη και όλοι εμείς καλούμαστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στα νεότερα βάλτε και το ότι αυτή τη στιγμή στην Πρέβελη, σε αυτό το μοναδικό μέρος μεγάλης ομορφιάς, το πόσιμο για την Κρήτη, είχαμε νωρίτερα την εκένωση της παραλίας, ένας άντρας υπέστη εγκάβματα εκεί στην φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί. Μεταφέρεται τώρα, αναμένεται μάλλον να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Επίσης στην Άνδρο, που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε από το μεσημέρι σήμερα μια φωτιά, ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί ελαφρά. Έχει ελαφρά εγκαύματα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Έτσι έχουν τα πράγματα, καθόλου ευχάριστα δηλαδή. Άντε να ξελεγράρουμε λίγο με τη βοήθεια του Εμιλίου. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι ώρα να πάμε σινεμά. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πώς πάμε, πώς πάνε οι εισπράξεις? Ένα δις διάβαλα χθες.
1: Εισπράξεις, ούτε εμείς να τα παίρναμε.
0: Έλατε. Αυτό λέω. Εμείς λέμε. Ναι, έχει τόνι Μελενιού, έχουν χυθεί κριτικές, διαφωνούμε, μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Ο Νόλαν τι να πει, ο Νόλαν αυτή τη στιγμή τέλος. Έβαλε και την τελεία, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι όλα. Η ταινία έχει πάει πάρα πολύ καλά και παγκοσμίως. Είναι κάπου είναι πάνω από τα 700 εκατομμύρια τώρα στις πράξεις. Πιστεύω μέχρι το τέλος του επόμενου του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται θα έχει πιάσει το ένα δις. Στην Ελλάδα επίσης είναι εξαιρετική. Δηλαδή, η τελευταία αναφορά είναι πάνω από τις 400.000 συντήρημα. Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο για κάρτες, δηλαδή δεν είναι 2 εβδομάδες. Πολύ 2 εβδομάδες συμπληρώνονται σήμερα, αλλά αυτό το νούμερο είναι περισσότερο σήμερα. Είναι αναμενόμενα τα πράγματα, δηλαδή φάνηκε μου το άνοιγμα αυτό θα γίνει. Βέβαια έχει και λίγο ανταγωνισμό από αυτή τη εβδομάδα, γιατί κυκλοφορεί και ο ίδιος Spider-Man.
0: Άμα σου κοτάει, βγάλε ταινία ενώ παίζει ο Ιωδίσια. Αυτός είναι ο τίτλος. Αλλά όμως λες, εσύ τώρα φαντάζομαι αναφέρεσαι στο Spider-Man.
1: Ναι, εγώ λέω για το Spider-Man. Το οποίο είναι σοβαρός ανταγωνισμός. Δηλαδή, βέβαια, δεν απευθύνονται ακριβώς στο ίδιο κοινό. Οπότε, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ.
0: Σε ποιο κοινό απευθύνεται το Spider-Man, δηλαδή?
1: Λίγο πιο νεανικό. Το Spider-Man απευθύνεται.
0: Δεν είναι all-time κλασικό ο Spider-Man.
1: Ωραία, είναι. Αλλά αυτοί που πάνε να δουν το. Είναι οι ηλικίες, ας πούμε, 12-25. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πλειοψηφία του Spider-Man είναι 12-25. Τον Νόλαν εντάξει.
0: Το βλέπουν όλοι. Το είναι ο Νόλαν τώρα. Άμα δεν έχει δει τον Νόλαν, δεν στέκεσαι σε συζήτηση του φετινού καλοκαιριού. Ναι. Δύο είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Νόλαν και ο Λαγοκέφαλος. Φέτος.
1: Ο Νόλαν και ο Λαγοκέφαλος. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Οκ. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Πάντως ο Spider-Man ο καινούριος είναι. Εντάξει, είναι αρκετά καλός. Δηλαδή έχει νόημα να πάει να το δει κανείς. είτε είναι μεγάλο. Καλά, οι μεγάλοι φαν νομίζω θα πάνε ό,τι και να πούμε εμείς. Αλλά και οι υπόλοιποι είναι μια διασκεδαστική ταινία, αρκετά καλοφτιαγμένη. Εμένα λίγο το φινάλε με χάλασε. Κατά τα άλλα θα ήταν και πολύ καλή, δηλαδή θα ήταν και από τις κορυφές της Marvel. Αλλά έχει νόημα, είναι έτσι, ο ήρωας με έναν ωραίο τρόπο αναπτύσσεται, ας πούμε. Δεν είναι αρπακόλα για να βγάλουμε μόνο τα λεφτά. Mm-hmm. Θα βγάλει και αυτή η ταινία πάρα πολλά λεφτά. Πιστεύω ότι θα βγάλει και περισσότερα για την Οδύσσια.
0: Περισσότερα από την Οδύσσια, είπες.
1: Ναι, στο παγκόσμιο box office. Όχι, δεν λέμε για Ελλάδα. Στο παγκόσμιο box office, ναι. Γιατί είναι αυτό που σου είπα. Είναι, η Οδύσσια είναι rated R στην Αμερική. Για να πάει να τη δει ανήλικος, πρέπει να είναι μισθωδή ανηλίκων. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ το κοινό που θα πάει να δει το Spider-Man, μιλάμε. Εκεί βγαίνουν τα πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Στους εφήβους, αυτούς όλους.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, επανεκδόσεις.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ωραίες επανεκδόσεις και μία βασικά που είναι η επανέκδοση. Βγαίνει ο ταξιτζής, το Μάρτιν Σκορσέζε. Ο κλασικός ταξιτζής, ο οποίος συμπληρώνει 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια, πω. Έβαλα τη σκηνή, αυτή την κλασική σκηνή που λέει και την περίφημη ατάκα. Τον έβλεπα και ο χρόνος είναι αδυσόπιτος τελικά, ακόμα και αν μιλάμε για τα σπουδαία ταλέντα. Είναι παιδάκι ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Πόσο είναι εκεί, είναι 30, μπορεί και να μην είναι.
1: Όχι, είναι πάνω από 30.
0: Α, είναι πάνω από 30.
1: Ναι, αλλά
0: 50 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι 2 χρόνια μετά τον Ονό, έχει παίξει το δεύτερο Ονό, ο Ντενίρο το 74 και το 76 κυκλοφορεί ο ταξιτζής. Τρομερή ταινία, δεν το συζητάμε, πολύ μπροστά από την εποχή της, πολύ τολμηρή. Εκείνη τότε παραλίγο τα μη βγει ούτε rated R, θα τη βάζανε αυστηρά μόνο για ενήλικες. Το τάκτη γλίτωσαν. Με φοβερά παρασκήνια, τι να πει κανείς τώρα για τον ταξιτζή. Και το καλό είναι ότι κυκλοφορεί η επανέκδοση, η οποία είναι ψηφιακά αποκατεστημένη 4K από τον ίδιο τον Σκορσέζε και τον διευθυντή φωτογραφία του, τον Τζάπμαν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ, έχει γίνει φοβερή δουλειά. Καλά, εντάξει, έκανε και ο ίδιος ο Σκορσέζε, θα ήταν φοβερή. Οπότε η ταινία δεν φαίνεται γερασμένη, τουλάχιστον από άποψη εικόνα δεν φαίνεται καθόλου γερασμένη. Δεν θα έλεγα από καμία άποψη. Ούτε σενάριο, ούτε τίποτα. Είναι ένα τρομερό έργο. Το σενάριο του Paul Schrader, ιδιοφιέστατο. Με σχόλια για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με τα πάντα, με ό,τι θέλουν. Είναι και φοβερό πλενήρο, έτσι, εντάξει. Ίσως καλύτερη ερμηνεία της καριέρας.
0: Ναι, έτσι λες, ναι.
1: Εντάξει, να δεν είναι η πρώτη, να είναι μέσα στις τρεις, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έκανε πραγματικά τον ταξιτζή. Αυτό είναι ένα ωραίο παρασκήνιο, ας πούμε. Είχε πάρει ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει άδεια κανονικά. Είχε βγάλει δίπλωμα ταξιτζή και είχε πάρει ένα ταξί και γυρνούσε στη Νέα Υόρκη για να
0: μπει στο ρόλο. Για να μπει στο ρόλο.
1: Ναι. Αυτό το έκανε τύπου 2 μήνες.
0: Είδες όμως ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
1: Καλά, ναι.
0: Και αν είναι, θα είναι για λίγο. Μετά θα στραβώσει. Εδώ μιλάμε για ένα σπάνιο ταλέντο. Και 50 χρόνια λοιπόν ταξιτζής, 35 τα ψηλά τα κούνια.
1: Σωστά, ψηλά τα κούνια, Πέντρο Αλμοδόβαρ, μία από τις πολύ χαρακτηριστικά αλμοδοβαρικές ταινίες. Το ψηλά τα κούνια με τη Μαρίσα Παρέδε, στη κριτική που έφυγε από τη ζωή πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τις πρωταγωνίστριες της, πολύ αγαπημένες. Μια ωραία ταινία, οικογενειακή και αυτή η ιστορία, μάνα, κόρη.
0: Οικογενειακή ακριβώς, όχι με την κλασική έννοια του όρου, με την αλμοδοβαρική έννοια του όρου.
1: Ναι, ποτέ δεν είναι κλασική έννοια. Το αλμοδόβαρ δεν είναι ποτέ κλασική έννοια. Αλλά η αισθητική αυτή είναι εκεί, γνωστή με τα πολύχρωμα, με το περίεργο χιούμορ λίγο, το τολμηρό.
0: Εντάξει.
1: Ερωτικά τρίγωνα.
0: Ήρθε και ξεμπρόσια σε ένα σύστημα, έναν πουριτανισμό που τουλάχιστον στην Ισπανία, λόγω και των πολιτικών βιωμάτων, υπήρχε. Και όχι μόνο, έτσι, παντού υπήρχε.
1: Υπήρχε και τώρα το 1991 δεν ήταν και το πιο απλό.
0: Τώρα είναι σύνηθε να συζητά για τέτοια
1: τώρα
0: θέματα.
1: Είναι
0: τώρα είναι walk. Το έλεγα και στην αρχή. Αυτά είναι, πώς να το πω, και στις πολιτικές ατζέντες πια των κομμάτων θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα έχουμε 2 επανεκδόσεις και οι 2 είναι ωραίες ταινίες, πολύ πετυχημένες ταινίες, έτσι, σταθμοί. σπουδαίων σκηνοθετών. Και όποιος θέλει μπορεί να δει και Spider-Man. Όποιος μπούχτησε να έχουμε κάποιους ακροατές εδώ που λένε. Δεν εντυπωσιάστηκαν από την Οδύσσια. Έχουμε ακούσει τα πάντα για αυτή την Οδύσσια. Δεν την έχω δει, οπότε δεν εκφέρω άποψη.
1: Όταν τη δεις θα το ξανασυζητήσουμε.
0: Θα γίνει και αυτό. Ναι. Προσεχώς τώρα, στην άδεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε δύο εβδομαδούλες να τα πούμε. Αλλά μετά, αν είσαι εδώ, 17 Αυγούστου, πόσο θα έχει, 20 Αυγούστου.
1: Λέμε τώρα. Εκεί θα είμαι, θα είμαι και εγώ.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε τότε λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλές βουτιές. Να είσαι καλά, Εμίλια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Λοιπόν, να μπω και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω για ακόμα μία φορά πως η Vodafone σας δίνει ό,τι χρειάζεστε για να κοιμάστε ήσυχος. Αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ψηφιακές επιλές, τα ακούμε, τα διαβάζουμε καθημερινά. Η Vodafone σας δίνει όλα τα εργαλεία για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από Κερκαιού. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο vodafone.gr/business και να αναζητήσετε τη λύση online προστασίας που σας ταιριάζει περισσότερο. Το δεύτερο είναι ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Σας υπόσχεται ισχυρό διεθνώς πτυχίο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία. Προσφάτως απέκτησε έδρα και εδώ, στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτου, στο κέντρο της πόλης. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και προπτυχιακά προγράμματα 5 για να διαλέξετε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. kilgreece.gr. Και να σας πω, όπως με ενημερώνει και εμένα η Σοφία Καλαβρού, ότι το πλοίο που ξεκίνησε 9 και το πρωί για Ανδροτίνο Μύκονο δεν έφτασε ποτέ εκεί, δεν κατάφερε να δέσει. Έφτασε τώρα 8 παρατέταρτο με 9 μποφόρ στο Λαύριο.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα,

0: διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις

πραγματικά σας αξίζει. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Υπέροχος Αλκίνος Ιωαννίδης. Έλα σε μένα, όπως το ερμήνευσε στο Ηρώδειος, στο αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε άλλους τόπους θα πάμε και εμείς τώρα. Θα πάμε στην Αίγινα που έχει αποκτήσει τα τελευταία 20 χρόνια ένα ακόμα σημείο αναφοράς. Είναι το μουσικό φεστιβάλ της. Φέτος ξεκινά σε λίγες μέρες, 3 Αυγούστου. Αλλά ας μην τα πω εγώ όλα. Η κυρία Πόπη Μαλαπάνη είναι πιανίστα, είναι παραγωγός, μία από τις βασικές διοργανώτριες του μουσικού φεστιβάλ Αίγινας, είναι και μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλαπάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η σύνδεση δεν ήταν ιδανική, διότι έχουμε και εμείς αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, φέτος στο φεστιβάλ της Αίγινας. Μάλιστα

0: Θα είναι και η καταληκτική μας συναυλία, την οποία περιμένουμε με πάρα πολύ ανυπομονησία, όπως και όλες άλλες τις συναυλίες του φεστιβάλ μας φέτος.
1: Και το ωραίο, αυτό που έχετε κατακτήσει, είναι να μας δίνετε μια άλλη έννοια της συναυλίας. Δηλαδή, φεύγει η συναυλία από την αίθουσα και πάει σε σημεία, πώς να το πω, ατμοσφαιρικά, οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Πια γίνεται μια εμπειρία άλλου τύπου, διότι συνδυάζεται με το αεράκι της θάλασσας, με το κύμα της θάλασσας, με το φεγγάρι που βγαίνει, με τα βουνά, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, και είναι μια συνδυαστική αισθητηριακή εμπειρία, δεν είναι μόνο η μουσική, πια είναι και αυτό που βλέπει κανείς και αυτό που αισθάνεται και αυτό που εισπράττει από το χώρο.
1: Είναι 20 χρόνια πια, κυρία Μαλαπάνη, που θα πει ότι έχετε χτίσει ένα μασίφ κοινό το οποίο σας ακολουθεί, δηλαδή κλείνει από τώρα εισιτήρια για να βρίσκετε, εντάξει είναι και μεγάλο το εύρος, είναι από 3 μέχρι 22 Αυγούστου για να παρακολουθήσει μία από τις αρκετές έτσι, δράσεις, πώς να το πω, που έχετε προγραμματίσει για το οργανώσει.
0: Είναι πλέον από τα ιστορικά πια φεστιβάλ της Ελλάδας, τα καλοκαιρινά και μάλιστα τα εκτός Αθηνών. Και πραγματικά είχε ένα σταθερό, επίμονο κοινό, πιστό κοινό, και είναι πολλοί ο κόσμος που περιμένει το πρόγραμμα προκειμένου να κλείσει έτσι τις βραχίες διακοπές του στην Αίγινα, το οποίο συνδυάζει με μία ή δύο συναυλίες. Δηλαδή αυτό το έχουμε πάρα πολύ συχνά από κόσμο από την Αθήνα που έρχεται για κάποιες συναυλίες, ειδικά στην Αίγινα για το φεστιβάλ.
1: Φαντάζομαι τώρα ότι αυτή η συναυλία στην οποία αναφερθήκατε, με την οποία θα ρίξατε και την αυλαία, Μαλκίνος Ιωαννίδης, Έλλη Πασπαλά, τραγούδια αγαπημένα του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς, και η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο, και η Ντόρα Μπακοπούλου στο πιάνο μάλιστα, που είναι και από τις παλιές συνεργάτηδες του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι πραγματικά μια συναυλία πολύ αναμενόμενη από όλους μας. Και πιστεύουμε ότι θα έχει και την αντίστοιχη ανταπόκριση.
1: Εντάξει, αναφερθήκατε τώρα στην κυρία Μπακοπούλου. Είναι, το όνομά της έχει ταυτιστεί, ήταν ένα όραμα, μια φιλοδοξία που ευδοκίμησε.
0: Ακριβώς. Αυτό το φεστιβάλ είναι καθαρά το δικό της όνειρο και το δικό της πείσμα. Διότι πραγματικά χρειάζεται κανείς να επιμείνει στεναρά για να εδραιωθεί ένα φεστιβάλ. Η Ντόρα το έκανε αυτό, γιατί από ό,τι την έχω έτσι καταλάβει και την έχω ψυχολογήσει, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να φανταστεί το καλοκαίρι της στην Αίγινα χωρίς συναυλίες κλασικής μουσικής, αλλά και άλλες συναυλίες, που να είναι όμως αυτό το ύφος που της αρέσει και που την ευχαριστεί.
1: Ναι, εντάξει. Η Αίγινα είναι ταυτισμένη με τον πολιτισμό μας, Καζαντζάκης, ναι. Μόραλης και βέβαια, πάει λέγοντας. Και αυτό το φεστιβάλ έχει καταφέρει αυτά τα 20 χρόνια να κάνει και κάτι άλλο σημαντικό, να δώσει χώρο και στους νεότερους. Εντάξει, οι καταξιωμένοι μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε, κυρία Μαλαπάνη. Σημαντικό δεν είναι να προβάλλουμε και τους νέους σολίστ, έτσι.
0: Τώρα, εντάξει, μιλάτε στην καρδιά μου, γιατί εμένα είναι από τους στόχους και από τα πράγματα που κάνω έτσι κι αλλιώς και ως πιανίστα, να προσπαθώ να δίνω βήμα σε νέους καλλιτέχνες, και μάλιστα μέσω ενός μεγάλου διαγωνισμού που διοργανώνω και είναι μια σύμπραξη πολύ σημαντικών φορέων της Ελλάδας. Στην Αίγινα, λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός βρίσκει πάντα έναν καλό συνομιλητή, και κάθε χρονιά, τα τελευταία 3 χρόνια, φέρνουμε κάποιους διακριθέντες από το διαγωνισμό αυτό να παίξουν στο φεστιβάλ της Αίγινας. Φέτος έχουμε 2 νέα παιδιά. Ο ένας παίζει στις 9 Αυγούστου, λέγεται Φίλιππος Γκάντζης, και ο άλλος παίζει στις 18 Αυγούστου και λέγεται Οδυσσέας Τσακαλίδης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 με 22 Αυγούστου. Να είστε καλά. Μακάρι να τα καταφέρω. Να είστε καλά, κυρία Μαλαπάνη. Λοιπόν, βάλτε το στο πρόγραμμα. Μια μικρή απόδραση δίπλα είναι η Αίγινα και αξίζει πραγματικά τον κόπο. Έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος, βραδινό μαγκαζίνο, και αμέσως μετά με τα στιγμιότυπά του. Εμείς τα λέμε αύριο στις 2 για αρχή και αργότερα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κανελόνια με γέμισε κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ίσως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. 5η 30 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά, αρχίζει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σοφία Καλαβρίου, Θανάση Καραγιάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, στην αρχισυνταξία η Αγγελική Καρδιόλακα, στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς και είναι τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται από εχθές η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων πλέον στην περιοχή. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Αθηνών θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες άνδρας, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο πύρινο μέτωπο που καίει στην Πρέβελη της Κρήτης. Πριν από λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρονται με ένα βαγωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οικισμοί Αγκαριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος του νησιού, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Η εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων εξετάστηκε λόγω των αρμοδιοτήτων τους και του γεγονότος ότι ο χώρος από τον οποίο φέρεται να ξεκινήσει η πυρκαγιά ανήκει στην περιουσία του Δήμου Πάρου. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Άνδρο, στην περιοχή Παλαιόπολη. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Στο Λαύριο έφτασε αργά το απόγευμα το επιβατικό χηματογό πλοίο Superstar, το οποίο είχε αποπλέψει 9 το πρωί από τη Ραφίνα, καθώς λόγω των δεσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους ως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Στο πλοίο επέβαιναν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το δρομολόγιο Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με επιστροφή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, και στην Ελασσόνα Θεσσαλία, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυφύρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ήταν και το τελευταίο για την τρέχουσα περίοδο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Τη δέσμευση ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του σημερινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου των Κύκλων Πολιτικής του Κόμματος. Στο σύνορο, στους 34 ανήλθαν νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα υπόσημο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Ισόδωρο Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθριξης και ανθρωποκτονία που πρόθεσε στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίζεται ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε το στόχο. Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος του πυράβλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Διευκρίνησε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, δύο πυράβλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο ένας από αυτούς επέστρεψε στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για ρωσικό πυράβλο κρούς, ωστόσο πρέπει να επιβεβαιωθούν, όπως ανέφερε 100% ο τύπος και η προέλευσή τους. Σημείωσε ότι για το περιστατικό βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 74 πυράβλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Λιβλ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9:30 το βράδυ την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα. Η αναμέτρωση θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky. Με στόχο το 2-2 και την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο τη Δυναμό Κιέβου. Στον πρώτο μάτσο ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει με 2-3. Ο 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σά αποτελεί την 11η προσθήκη του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ τώρα, ο Σίλβεν Φραντσίσκο θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για να αποκτήσουν τον 28χρονο Γάλλο Γκάρτ, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και πάμε να δούμε αναλυτικά αυτά τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα και στο έλεος των πολύ ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν τις φλόγες και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα, όπως θα ακούσετε συνέχεια, είναι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα. Το Ρέθυμνο είναι ξανά στο επίκεντρο, καθώς νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος. Στην Άνδρο είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολη, ενώ στην Πάρο σημειώθηκε αναζωπήρωση στο χώρο απορριμμάτων που ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Και τέλος στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, υπάρχει νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Πάμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα η αναζωπηρώση είναι συνεχής λόγω των θηριωδωλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Τα του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκκαινώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει κενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτη Κοφαράκι είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων που πλέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Η κατάσταση είναι δραματική στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Οι συνθήκες πυρόσβεσης είναι πολύ δύσκολες λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων. Ο Χάρης Λιοντάκης βρίσκεται την πρώτη στιγμή στα μέτωπα και πάμε να ακούσουμε πώς έχουν οι τελευταίες εξελίξεις.
3: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011, όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά. Από τις πηγές του Κουρταλιώτη, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο Φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταλιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταλιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από τον Τριμισιανό ο Φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυρκές του Κουρταλιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν. Είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης, αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
0: Ο Χάρης Λεοντάκης. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η χώρα θα πενθεί και το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για 3 στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους 2 πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες. Ενώ αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο. Στο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Τεζάρης.
7: Για πρώτη φορά, δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήταν λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
8: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους 2 πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα 2 αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
8: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
9: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκαμε.
8: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
3: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
8: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
10: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
8: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
11: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας, αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
8: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
12: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής, να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στον πυροσβεστικό σώμα.
8: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
13: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
8: Η εξόντες ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: Χαλιστεζάρης πένθανε το κλίμα και στο Αγρίνιο, τόπος καταγωγής του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μεταφέρει το κλίμα.
14: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Πραγματικά βρισκόμαστε από το πρωί εδώ συντετριμένη η οικογένεια, αλλά και όσοι γνώριζαν τον 27χρονο. Πραγματικά μιλούν με σπαρακτικά λόγια. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε τόσο γρήγορα, τόσο νέος. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, όταν έβαζε κάτι στο μυαλό του, κάποιο στόχο, ήθελε πάντα να τον πετύχει, πάλεψε για να φτάσει εκεί που έφτασε και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι χάθηκε. Να πούμε ότι η κηδεία θα γίνει αύριο με τιμές ήρωα, θα πούν το τελευταίο αντίο εδώ στην περιοχή του Αγρινίου από όπου καταγόταν.
0: Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλές σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού σώματος. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης με το ρεπορτάζ.
15: Δεν μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
1: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
3: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
1: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
15: Έχουν διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
1: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
16: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here. But it can maybe happen also come here. I don't know.
17: The management of the hotel. to pack our things and go immediately to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
18: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock. So that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
19: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σαντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
20: Άγιος Παύλος!
1: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
20: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιόμετρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
3: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο Νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
20: Που φυσάει αέρας,
3: δεν
20: μπορεί να σηκωθεί ένα ελικόπτερα, τις μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
21: Ενώ κινδυνεύσαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
20: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
22: Αγκαζέ πήγαινα με δύο-δύο άτομα να περπατήσουμε στον δρόμο. Όχι στο χωράφι, έριχνε, δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
3: Η κτηνοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα 3 αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
20: Μέσα στο χωριό συμπήρει, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις από το καλύτερο.
19: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνε σένα τον ίδιο σε έριξη κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, και ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα μεγάλα μέτωπα της Κρήτης, νέες πυρκαγιές θέτουν σε συναγερμό και άλλες περιοχές της χώρας. Η Μαρία Δουρουδή έχει το ρεπορτάζ.
23: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και μικροεστίες.
20: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότατα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουν, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας δεν σταματάει.
23: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. θερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω τη εξέλιξη τη φωτιά, ενεργοποιήθηκε το 112 με του κατοίκου και του επισκέπτε που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προ τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
2: Στις 11:15 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πλέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
23: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Μαρία Δουρουδή, στο ρεπορτάζ Ελεύθερη, αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από το χώρο του Χιτά. Περισσότερα από τον Μιχαλή Τεζάρη.
8: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίσας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμβρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν 2 άτομα νεαρά ηλικίας 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέτος το καλοκαίρι.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας.
4: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
26: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι 8:30 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο. Η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας παρουσιάσει το χάρτη επικινδυνότητας.
27: Εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης, εδώ που εθελοντές του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εθελοντές δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, αλλά και πολιτική προστασία 24 ώρες το 24ωρο είναι σε επιφυλακή. Ισχυρή άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Μέσα από 20 θερμικές κάμερες επιβλέπουν, επιτηρούν μεγάλο τμήμα του Ημιτού αλλά και της Νότιας Αττικής. Έτσι λοιπόν, ακούμε και τα σήματα, υπάρχει κινητοποίηση, είναι σε επιφυλακή τόσο οι θελοντές όσο και ο κρατικός μηχανισμός. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό λοιπόν οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Αύριο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, επίπεδο 4, σε πολλές περιοχές της χώρας, Αττική, Πελοπόννησο, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, αλλά και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτές οι περιοχές είναι στο επίπεδο 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν για αύριο Παρασκευή, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
0: Διαρκής είναι η μάχη όχι μόνο των πυροσβεστών αλλά και των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα. Διασώστες και ασθενοφόρα βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Βάσια Γανάρα έχει τις λεπτομέρειες.
6: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.
0: Η Βάση Γανάρα στο ρεπορτάζ και η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
7: Είναι αλήθεια ότι σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μέρα μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Οι άνεμοι έφτασαν στο Αιγαίο ακόμα και τα 9 από βόρεια. Είχαμε πολύ θελώδεις ανέμους. Να πω ιδιαίτερα για την Κρήτη. Στην Κρήτη έδειξαν οι σταθμοί ρηπές ανέμου που φτάσαν τα 90 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, η πιο μεγάλη ένταση σημειώθηκε 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά όμως είναι στο παρελθόν. Οι επόμενες ώρες νομίζω τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Και πάλι όμως θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Νομίζω οι ρηπές θα είναι εκεί στα 70 με 80 χιλιόμετρα και τις επόμενες ώρες. Η αυριανή ημέρα, η Παρασκευή, θα είναι μια ημέρα που θα έχουμε ακόμα θελώδους ανέμους. Νομίζω θα είμαστε μισό μποφόρ κάτω. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα είναι σχεδόν όπως σημερινή ημέρα, ίσως λίγο καλύτερα. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι τη νύχτα σήμερα θα υπάρχει μια μικρή εξασθένιση των ανέμων.
9: Αυτό να κρατήσουμε, γιατί άμα μας λες ότι χθες είχαμε τα ξημερώματα 90 και 20 και 120, που μας είπες την ένταση και την ταχύτητα των ανέμων, δεν θα το έχουμε αυτό σήμερα.
7: Όχι, και δεν θα το έχουμε ούτε και αύριο, πιστεύω.
9: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Κρατούμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τις επόμενες 2 μέρες, για την αυριανή κυρίως, και από Σάββατο εξασθένιση.
7: Από το Σάββατο μεσημέρι, από το Σάββατο απόγευμα, δεν θα έχουμε πλέον ούτε 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στα ελληνοτουρκικά. Διότι και εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό την ώρα που η επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για τις συνομιλίες είναι αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Η Μαρία Τσελινίκου έχει το ρεπορτάζ.
10: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες.
11: Και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
10: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούν προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών. Δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν.
10: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
12: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει Και σε αυτόν αναφέρεται ο Γενικός Γραμματείας με τη μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
10: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής. Μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
8: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
10: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέτ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση Κύπρου στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
0: Η Μαρία Σελήνικου στο ρεπορτάζ και έχει αξία η στάση της Άγκυρας. Εννοείται πάντα έχουν σημασία οι δηλώσεις και εκτιμήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Μανώλης Κωστίδης, μέσα στο κλίμα ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, κάθε νέο περιστατικό προκαλεί διεθνή συναγερμό. Στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά σημειώθηκε έκρηξη στο λιμάνι της Δαμιέτας μετά από χτύπημα που αποδίδεται σε μη επανδρομένο αεροσκάφος. Δεν υπήρχαν θύματα τραυματίες, ωστόσο αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι στο ρεπορτάζ.
10: Σε επίθεση με ντρόουν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Δαμιέτα, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Αιγύπτου.
0: Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου, διευκρίνησε ότι το περιστατικό στο λιμάνι της Δαμιέτα δεν προκάλεσε θύματα ή τραυματισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάστασης.
10: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το λιμάνι και ρημουλκά να καταβρέχουν τα πλοία. Σύμφωνα με το Reuters, το ντρόουν έπληξε αμερικανικών συμφερόντων τάνκερ αποθήκευσης LNG, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε αυτό πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δεξαμενόπλιο ελληνικής ιδιοκτησίας.
0: Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτό το ντρόουν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί από ποια κατεύθυνση σύλληφθη στον Αιγυπτιακό αέριο χώρο, φυσικά την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου.
10: Για την επίθεση στην Αίγυπτο ενημερώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Σχετικά με την απέθεση δεξαμενόπλου LNG στην Αίγυπτο, τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό και υπάρχουν ενδείξεις ότι σχετίζεται με το Ιράν? Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω μια πληροφορία, έχω ενημερωθεί, είναι λίγο μία από τα ίδια, αλλά θα διευθετηθεί, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Αραβικά δίκτυα συζητούν για το ενδεχόμενο διάχυσης του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ. Οι φιλοϊρανοί Χούθοι πάντως δηλώνουν ότι δεν ευθύνονται για την επίθεση στο λιμάνι της Νταμιέτα.
0: Δύο ιρανικές πηγές ανέφεραν στο New York Times ότι η επίθεση στην Νταμιέτα είχε ως στόχο να καταδείξει την ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία. Στην εκπομπή Iran Time του κρατικού Ιρανικού δικτύου Χαμπάρ, ένας Ιρανός αναλυτής μίλησε για τη σημασία της ύπαρξης συμμάχων που θα επιτρέπουν στην Τεχεράνη να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο και να ανοίγει μέτωπο εκεί όταν είναι απαραίτητο.
3: Η επίθεση γίνεται κοντά στη διόργα του Σουέζ, η οποία αποτελεί την τελευταία ασφαλή διαδρομή για το σαουδοαραβικό πετρέλαιο προς τις παγκόσμιες αγορές.
0: Η Χρυσά Τσίχλη, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση με ακατάλληλα στρατιωτικά πλήγματα και απειλές για νέα κλιμάκωση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολύωρους βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, κυρίες και κύριοι, απάντησε με επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η Βάνα Κουτρουλού έχει το ρεπορτάζ.
15: Επί δύο ώρες στη διάρκεια της νύχτας, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πυροκοπούσαν το Ιράν. Μεταξύ των στόχων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες υποδομές επιτήρησης. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις τελευταίες επιθέσεις χτυπήθηκαν σπίτια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 2 ετών στο νησί Κέσμ, ενώ επλήγησαν και άλλες τοποθεσίες στα νότια και δυτικά της χώρας. Τρεις φρουροί της επανάστασης σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική επαρχία Ζασντάν. Τις νέες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα.
0: Ξέρουν οι Ιρανοί τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά γνωρίζετε πως θα προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες τη νύχτα. Επομένως είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε στη συμφωνία κάποια στιγμή, αλλά τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Απαντάω.
15: Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε αμέσως, δημοσιεύοντας εικόνες από τα πρωινά πλήγματα εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 3 αμερικανικά F-35. Μέσω του πρακτορείου Τασνίμ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στη βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και προειδοποίησαν για σκληρά αντίπεινα εναντίον κάθε χώρας που συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναβεβαιώνοντας τον ιρανικό έλεγχο στο Ορμούζ.
0: Η φρουροί της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και οι γενναίες ναυτικές δυνάμεις μας έχουν δυνατότητα να το ελέγχουν.
15: Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετά σχέδιο του επικεφαλής της CENTCOM για εντατικούς βομβαρδισμούς του Ιράν διάρκειας έως 2 εβδομάδων, με στόχο να εξουδετερωθεί η πυραυλική ισχύ της Ταχεράνης. Η Σαουδική Αραβία, εντωμεταξύ, όπως ανέφερε το δίκτυο Al Monitor, ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πολυεθνικό στρατιωτικό συνασπισμό για την προστασία της ναυσιπλοείας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Bab el Mandeb.
0: Ιβάν Κουτρούλη, στο ρεπορτάζ φαίνεται πως οι Ιρανοί απειλούν με περαιτέρω διάχυση του πολέμου αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε βάρος του Τεχεράνη. Προειδοποιεί σχετικά την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ η Ιρανική εφημερίδα βλέπει και στην Ελλάδα πιθανούς στόχους για τα ειρηνικά αντίπεινα. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ.
3: Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, το Ιράν προειδοποίησε Λευκοσία και Σόφια να μην επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να επιτεθούν στην Τεχεράνη. Στο σχετικό τηλεφώνημα μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και του Κύπριου ομολόγου του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος, όπως αναφέρεται από την Ιρανική πλευρά, δήλωσε ότι οι Κυπριακές αρχές έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι βάσεις της Κύπρου δεν θα χρησιμοποιηθούν για επίθεση σε οποιαδήποτε χώρα. Την ίδια ώρα, πάντως, καθημερινή Ιρανική εφημερίδα, που ανήκει σε μεγάλο πανεπιστημιακό δίκτυο με στενούς δεσμούς με το Ιρανικό καθεστώς, δημοσιεύει ανάλυση που κατονομάζει κρίσιμες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ως πιθανούς στόχους αντιπίνων της Τεχεράνης. Μεταξύ αυτών είναι και ελληνικές υποδομές στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο, οποιαδήποτε χώρα η οποία απευθείας ή μέσω αντιπροσώπων επιτίθεται στα συμφέροντα του Ιράν θα πληρώσει το τίμημα. Η Ευρώπη έχει επεκτείνει τα ενεργειακά της συμφέροντα στην περιοχή από το Τουρκμενιστάν μέχρι την Ιταλία και από το Ομάν μέχρι την Ελλάδα μέσω 15 εν λειτουργία αγωγών και υποκατασκευή 8 κοιτασμάτων πετρελαίου αερίου, 4 υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και 6 μεγάλων υποδομών υδρογόνου. Κατόπιν κατονομάζονται και περιγράφονται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, ο πρωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός EastMed και ο νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, μέσω του οποίου αζέρικο φυσικό αέριο μεταφέρεται στην Ευρώπη, διασχίζοντας και την Ελλάδα. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ανάλυση εφημερίδες και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη δήλωση από το Ιρανικό κράτος.
0: Χρήσα Τσίχλη στο ρεπορτάζ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα μέτωπα στο πολιτικό πεδίο. Νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και χμές προς όλες τις πλευρές. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
16: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
18: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
19: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το Γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
17: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά τα ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό. Ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Και δεν σου να βλέπει στο ρεπορτάζ, παραμένουμε στην πολιτική.

0: θέμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε, γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει η εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανε και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Και αναφερόμενος στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
1: Έχουμε όμως και νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke agenda επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωοποιρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Αφορμή στάθηκε η αναπαραγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματος από παλαιότερη ομιλία της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έντονες ήταν οι επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα, στα δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνος.
0: Αναζωοποιρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές σέριδες για τη woke agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
0: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητας η κυβέρνηση, με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
3: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
2: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
2: Με βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
0: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
4: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσουμε και την Ελλάδα.
5: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαηλίδου? Τι οικογένεια? Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
0: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ. Νέο πρωτοφανές επεισόδιο εκτελήθηκε στους διαδρόμους της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, με την οποία ήδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η Δέσποινα Βλεπάκη με περισσότερες πληροφορίες.
6: Στο περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε στο κηλικείο των αστυνομικών όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου στο χώρο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και του φρουράρχου της Βουλής, ενώ έγραφε με το κινητό της τηλέφωνο όσα διαδραματίζονταν. Μιλώντας λίγο αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου και κάθε σχέση με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε: είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνηθεί από μένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κηλικείο της Φρουράς των αστυνομικών ως μειόφιλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

0: Για τον αρχηγό της Ελλάς. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρά μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του 100 μετά από την κλίση μου.
1: Τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, προφυλακίστηκε ο 35χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για την αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
2: Ο 35χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, ναι, μεν παραδέχτηκε στην ανακρίτρια ότι εκείνος έδωσε την εντολή στον 30χρονο ομοεθνή του για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας. Ωστόσο, όπως είπε, και ο ίδιος είχε λάβει την ίδια εντολή από κάποιο άλλο πρόσωπο να βρει κάποιον να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα σε σπίτι τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνώριζε. Φέρεται να είπε Χριστίνα στην απολογία του. Εγώ επικοινώνησα με κάποιον Έλληνα ώστε να τον κατευθύνω για να λάβει ο άλλος Αιγύπτιος τη χειροβομβίδα. Είμαι ενδιάμεσος. Μου είπαν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χώρο. Έδωσα την εντολή να λάβει τη χειροβομβίδα χωρίς να την τοποθετήσει. Είχαμε αποφασίσει να μην το κάνουμε. Ο σκοπός δεν ήταν να εκραγεί, απλά να την αφήσουμε για να βρεθεί. Μετά την απολογία του, 35χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία, προφυλακίστηκε. Ενώ να θυμίσουμε ότι χθες προφυλακίστηκε και ο 30χρονος Αιγύπτιος στην κατοχή του οποίου είχε βρεθεί χειροβομβίδα.
1: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και περνάμε και σχεδόν στην αθλητική επικαιρότητα. Αυτή την ώρα να μετράει το ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε 9.30 την ΠΑΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Η αθλητική επικαιρότητα με τον Νίκο Παγκάκη.
3: Καλησπέρα Νίκο από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που με τράμε αντίστροφα για το σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την Ουγγρική Πάξη. Οι πράσινοι έχουν πρήκα το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης, ωστόσο πρέπει να κάνουν μια σωστή διαχείριση, να είναι πιο ουσιαστικοί στα τελειώματα των φάσεων και να καταφέρουν σήμερα να σφραγίσουν, και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, όχι τόσο εμφανίσεις, την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση όπου τους περιμένει η Τσέσκα 1948. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τον προπονητή του, τον Τζέικομπ Νίστρουπ, στο Ολυμπιακό Στάδιο μετά τα φιλικά που έδωσε στο Απόστολος Νικολαίδης και είναι καθόλου έτοιμος και ψυχολογικά και αγωνιστικά για αυτό το σημαντικό ραντεβού, χωρίς να έχει προβλήματα, και μάλιστα και το Van Drogelen για πρώτη φορά στην σύνθεση της αποστολής του. Σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, ο Πένια θα έρχεται τα δοκάρια, ο Τσάπρας, ο Ντεφράι, ο Τουμπάου Κυριακόπουλος, ο Καμαρά, ο Γιάγκουζης, ο Τσέρινο Ζαρουρί, ο Τετέ και ο Αντίνο Πανεφερές, το σχήμα με αυτό που είχε στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, που θα έχει και στη συμπαράστασή του σήμερα, προς συμπαράστασή του, τον 12ο παίκτη, περίπου 20 με 25.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να κατακλείσουν εδώ το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να βοηθήσουν τον Τριφύλλη σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Είναι 8 και 59 πρώτα λεπτά, σε λίγο διακοπή και συνέχεια το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμή.

0: στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άναμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δασός της Πρέβελης, την ώρα που η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. 8 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Νωρίτερα το απόγευμα, ακόμη 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ίδιο σημείο με πιλωτό σκάφος του λιμενικού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε στις 8 το απόγευμα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Κυπαρίσι, στην περιοχή πνέουν ισχυρή άναμη έως 7 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Κενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112. Εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότια-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο. Στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονο από το Δήμο Αχαρνών Αττικής που προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Το επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ. 41χρονος στην Δροσιά συνελήφθη για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία άνδρας 60 ετών συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Στα Σπάτα άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Στους 34 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Τρίτη την νότιο-ανατολική Ιαπωνία. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας 5 εκ των τραυματιών. Την ίδια ώρα, οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν κατοίκους να σχηματίζουν ουρές για να ανεφοδιαστούν με καύσιμο ή με πόσιμο νερό, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην περιοχή. Περίπου 13.500 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο πρώτο αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βοριάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: καλησπέρα σα. Στην γνώτη μα, Σκάι 100,3 Δημήτρη Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την θερινή του άδεια. Θα είμαστε μαζί σα, κυρίε και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170 έως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Skyradio.gr ιστοσελίδα, βραδιά ενημέρωση και αθλητισμού. ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου, ισόπαλε σε δύο ομάδε, Ντούμπα 0-0. Πρώτο αγώνα 3-2 υπέρ του ΠΑΟΚ εκτό έδρα. Και ο Παναθηναϊκό σε λίγο αντιμετωπίζει την Πάξη. Αυτή την ώρα παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη ο Σίριλ Ντέσσερς στην τηλεόραση του Sky, η οποία έχει και την μετάδοση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ελεύθερα σε 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι έξω, φορούν τη φανέλα για το ζέσταμα, την προπονητική φανέλα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Σημειωτέρω ότι η γκαρνταρόμπα εντός εισαγωγών του Παναθηναϊκού, οι φανέλες του, αλλά και γενικά όλα τα ρούχα του, είναι το ένα ωραιότερο από το άλλο. Είναι πραγματικά να έχει κανείς συλλογή. Πάμε όμως, αυτή είναι ωραία. Πραγματικό είναι τα ωραία της βραδιάς. Πάμε όμως στην σκληρή πραγματικότητα, στην Κρήτη όπου μένονται οι πυρκαγιές. Ο Χάρης Λοντάκης είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα, Χάρη.
1: Ναι, όπως το πες, μένονται ακόμα. Η δεύτερη πυρκαγιά.
0: Σε ποιο σημείο?
1: Είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι γύρω στη 1.30 από το Κουρταλιώτη Κοφαράγγι, περίπου 20 χιλιόμετρα απόσταση από την πρώτη πυρκαγιά. Δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής γιατί είναι ένας πολύ αγαπημένος τόπος, έφτασε μέχρι την Πρέβελη, έφτασε μέχρι το ποινικό δάσος της Πρέβελης, το οποίο είχε καεί πάλι το 2011. Αύριο πλέον θα δούμε την καταστροφή εκεί. Έχει κάψει και αυτή η πυρκαγιά τεράστιες εκτάσεις και καίει τώρα προς την περιοχή Δρυμίσκος, είναι ανατολικά της Πρέβελης. Πέρασε και άγγιξε κατοικημένες περιοχές, άγγιξε οικισμούς, είναι διάσπαρτη μικρή οικισμή εκεί, τα Λευκόγια, η Γιαννιού. Και το κύριο μέλημα και των κατοίκων και των πυροσβεστών ήταν φυσικά να αφενός πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή και στη συνέχεια να μην κάψει σπίτια, αλλά έχει κάνει ανυπολόγιστες ζημίες σε καλλιέργειες. Δυστυχώς ελαιόδεντρα δεκάδων ετών έχουν καταστραφεί. Ελαιόδεντρα, ελαιώνες που αποτελούν κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους εκεί της περιοχής κάηκαν, και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και απόψε γιατί οι άνεμοι συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα
0: να πνέουν
1: με απίστευτες ταχύτητες. Και δεν είναι μόνο ότι συνεχίζουν να πνέουν οι άνεμοι, έχουμε και τις ρηπές που κατά διαστήματα υπάρχουν, που μεταφέρουν τη φωτιά με ασύλληπτη ταχύτητα σε εκατοντάδες μέτρα μακριά. Δυστυχώς, σήμερα αποτέλεσε το αμάρι τους δύο πυροσβέστες που εχθές έχασαν τη ζωή τους στην κρύα βρύση. Λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σήμερα είχαμε έναν τραυματισμό, έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και το πρωί, γιατί η τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε ήταν γύρω στις 10 το βράδυ, η φωτιά έκαιγε όλο το βράδυ, έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Το πρωί έκαιγε στην Τριόπετρα.
0: Ναι. Είναι τουριστικός προορισμός.
1: Σωστά. Θυμίζω, είχε γενοποιεί η Αγία Γαλήνη, οι άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στα καταλήματά τους, ενώ αυτή την ώρα περνάω, πέρασα την κρύα βρύση και συνεργεία της ΔΕΗ προσπαθούν ακόμα και τώρα να αποκτήσουν την ηλεκτροδότηση. Απέναντί μου είναι η Ορνέ, το χωριό Ορνέ, και τη βλέπω δεν έχει ρεύμα ακόμα. Το πρωί λοιπόν η φωτιά μπήκε, άγγιξε αυλές την Τριόπετρα. Η Τριόπετρα είναι ένας σκισμός καλοκαιρινός, δηλαδή υπάρχουν μικρές μονάδες με 5-10 διαμερίσματα δωμάτια η κάθε μία, ή με μονωμένα σπίτια τα οποία νοικιάζονται. Πέρασε λοιπόν και από εκεί, κινήθηκε χθες το βράδυ προς την Αγία Παρασκευή και τις Λίγκρες, γι' αυτό υπήρξε και εντολή εκένωσης, ενώ το μεσημέρι υπήρξε εντολή εκένωσης του Κεραμέ, ενός χωριού που είναι μετά τις Λίγκρες, με κατεύθυνση προς Πρέβελη. Αυτά είναι στη σειρά. Τριόπετρα, Αγία Παρασκευή, Λίγκρες, Κεραμές.
0: Πολύ όμορφα χωριά, πολύ ωραία.
1: Είναι πανέμορφη περιοχή, μια πολύ όμορφη περιοχή, με ήπια τουλάχιστον μέχρι στιγμής τουριστική ανάπτυξη, που έχει φανατικούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Το λέω γιατί δεν ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή, την επισκέπτομαι πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, και δυστυχώς για μια ακόμα φορά κάηκε. Και κανείς δεν ξέρει, θα φτάσει και από την πλευρά, την ατολική πλευρά της Πρέβελης, τον Δρυμίσκο, θα φτάσει μέχρι τη θάλασσα για να σβήσει η φωτιά. Τώρα που περνάω, κατευθύνομαι προς Αγία Γαλήνη, γυρίζω ανατολικά, γυρίζω προς Ηράκλειο, η περιοχή που χθες ήμουν και εγώ όταν το βράδυ πριν φύγω, και σήμερα ήταν όλα καμένα, τώρα βλέπω μέσα στους κορμούς των δέντρων ακόμα υπάρχει η φωτιά, δηλαδή βλέπεις πώς είναι το κάρβουνο που σου δίνει αυτή τη... υπάρχει ακόμα, φαίνεται ακόμα δηλαδή μέσα στους κορμούς των δέντρων ότι υπάρχει φωτιά. Έξερε δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς για μας και για ολόκληρη την περιοχή εδώ, και αύριο οι άνεμοι θα είναι αυτές τις εντάσεις.
0: Ναι, φυσικά. Άνα δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Συνεχώς το ρεπορτάζ για τις φωτιές στο Ρέθυμνο. Μην νομίζετε και ότι ο απεγκλωβισμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή ήταν εύκολη υπόθεση, είτε με το λιμενικό σώμα είτε με τα καΐκια. Οι άνεμοι ήταν πάρα πολύ ισχυροί και είχαν περιστροφική πορεία και δεν επέτρεπαν στα σκάφη να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή πορεία. Έντονο σχηματισμό και ισχυρή άνεμη. 9 και 18 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3 2148 0070 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα για να δούμε και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω στον κόσμο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφοβουλέ. Ελπίζω να πάνε όλα κατευθείαν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να σταματήσουν οι πυρκαγιές και να έχουμε όσο γίνεται το λιγότερες απώλειες.
0: Προφανώς. Εδώ στη μάχη για την αντιμετώπιση πυρκαγιών χρησιμοποιείται και τεχνολογία, και πάμε να δούμε όσο είναι εφικτό πώς προχωράει η Ελλάδα στον τομέα γενικότερα της καινοτομίας. Γιατί κακά τα ψέματα, παρά τη σημαντική πρόοδο της τομέα της έρευνας, η χώρα μας καταγράφει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη μέτριες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα της καινοτομίας.
2: Ναι.
0: Πώς μπορεί αυτό, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τη γνώση που παράγεται ήδη σε παραγωγική αξία, εξαγωγικά προϊόντα, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας?
2: Αναφέρεται σε ένα κομβικό ζήτημα, είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι η επιδίωξη και του Υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όπου η έρευνα δεν θα είναι πλέον εγκλωβισμένη σε ακαδημαϊκά εργαστήρια. Δεν θα είναι μια θεωρητική άσκηση. Πρέπει να μετουσιώνεται σε εμπορικά προϊόντα, σε παντέντες, σε καινοτόμες επιχειρήσεις, και κυρίως θα πρέπει να υπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και να καλύπτουν και τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, όπως και το κάνουμε, όπως είναι, ας πούμε, η διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος, η πρόληψη των φυσικών καταστροφών και μπορεί να συνεισφέρει πολύ η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες σε αυτόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι αλήθεια ο κατεγραμματισμός της έρευνας και οι δυσκολίες στην εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Αυτό προσδοκούμε να το θεραπεύσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την οποία εργαζόμαστε κατόπιν εντολής και εξαγγελίας του Πρωθυπουργού, κάποιοι λίγοι σε μια ομάδα που συστάθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Έρευνας, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, που θα λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές, με βασικό στόχο την ενοποίηση της ερευνητικής κοινότητας και βεβαίως την στόχευση ουσιαστικά στις ανάγκες της κοινωνίας και το πάντρεμα, να το πω έτσι λιγάκι πιο απλά, του υψηλού παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε εργαλεία. Και έχουμε και δράσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα του ερευνών και ανατομών που μέσα από το ΕΣΠΑ το χρηματοδοτούμε με πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και ακριβώς ενθαρρύνουμε και ο στόχος του προγράμματος είναι η σύμπραξη επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με στόχο την ένταξη της καινοτομίας στην πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία. Έχουμε επίσης κάνει βήματα όσον αφορά την θεσμική κατοχύρωση των ερευνητικών κέντρων να ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, τους τεχνολογαστούς, τις spin-offs, οι οποίες είναι εμφασισμένες σε δικά τους ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που είναι ουσιαστικά ένας liaison και το οποίο το ξαναχρηματοδοτούμε μέσα από ΕΣΠΑ με 25 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι, αν θέλετε, αυτός είναι τα γραφεία που μετατρέπουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε εμπορική αξιοποίηση και που ενθαρρύνουν τη δημιουργία spin-offs και τη συμφωνία LICESEC. Και έχουμε και το πρόγραμμα Horizon Europe, που είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μέσω του οποίου διασφαλίζουμε τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Κάνουμε δηλαδή πρώτον συγκεκριμένες δράσεις για να καλύψουμε αυτό το κενό και δεύτερον κάνουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση που σας είπα προηγουμένως με τη δημιουργία του νέου Υπουργείου.
0: Άρα ναι, το ένα είναι το μακροπρόθεσμο, αν και είναι και έχει μια προϋπόθεση πολιτική, γιατί να είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση της χώρας και αργότερα και μέσα τότε...
2: Ναι, συγγνώμη που σας δεκώ, δεν σας κρύβω ότι άκουσα και άλλα κόμματα να μιλάνε γι' αυτό, ενώ το είχε εξαγγείλει και το καλωσορίζουμε αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να μιλάνε για την έρευνα. Το πρόβλημα θα ήταν να μας λένε ότι γίνει άλλα κόμματα, ότι γίνει επίπεδη και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε.
2: Ακριβώς, μα ακούσαμε με χαρά αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός πριν από 8 μήνες, το έχει εξαγγείλει, έχει συστήσει ομάδα εργασίας, είμαστε 15 άτομα, 8, κάποια ομάδα ακαδημαϊκών και πρετάνων πρώην και νυν και κάποιων τεχνοκρατών και μέλος της κυβέρνησης. Και κάτι αντίστοιχο εξήγηλε και ο κύριος Τσίπρας στο πρόγραμμά του, οπότε αυτό το καλωσορίζουμε. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή.
0: Είναι τα κόμματα σε μια θετική ατζέντα. Δηλαδή
2: ακριβώς,
0: για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή ωφελημένοι θα βγουν οι πολίτες όσα περισσότερα κόμματα συμπράττουν, αποδέχονται ή συμπράττουν με αυτή τη λογική των συνεργασιών.
2: Και να ενισχύσω αυτό που λέτε, σας διακόπτω και πάλι, ακριβώς επειδή βαδίζουμε ολοταχώς σε μια νέα οικονομία, σε μια οικονομία της γνώσης, ξέρετε, έχουμε υποχρέωση όσοι μιλούμε με όρους μέλλοντος να δρομολογήσουμε και να κάνουμε τις δράσεις εκείνες που απαιτούνται για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε έναν σημαντικό ρόλο της Ελλάδος σε ένα μέλλον που διαμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και ένα μέλλον που, αν θέλετε, βάζω και αυτή την παράμετρο, θα νοηματοδοτηθεί και θα σηματοδοτηθεί και από την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, σας παρακαλώ, κύριε Καλαφάτη, διότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνει ραγδαία και τις οικονομίες και τις κοινωνίες παγκοσμίως. Η Ελλάδα πρόσφατα ανακοίνωσε και νέες πρωτοβουλίες, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ποιες όμως είναι οι προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να συμβάλλει, αν μπορεί, στην οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα?
2: Να σας πω. Η τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία. Οι νέες τεχνολογίες είναι πολλές που διαμορφώνουν το μέλλον. Είναι πάρα πολλές. Είναι κβαντική υπολογιστική, είναι τα microchips. Είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που παράγουμε, που καινοτομούμε. Και είναι σημαντικό να πούμε μέσα από την εκπομπή και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι από τις πρώτες χώρες που με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη διαθέτουμε πλέον εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, ευθυγραμμισμένη με το Ευρωπαϊκό AI Act. Η Ελλάδα δηλαδή δεν ακολουθεί απλώς ευρωπαϊκές ψηφιακές στρατηγικές, αλλά έχει προετοιμαστεί και κατάλληλα και αναπτύσσει υποδομές εθνική εμβέλεια, που είναι το δεύτερο στοιχείο. Πρώτο λοιπόν έχει στοιχείο είναι η στρατηγική. Δεύτερο στοιχείο είναι οι υποδομές. Και αναφέρουμε ουσιαστικά στο νέο εθνικό υποπολογιστή Δέδαλος, που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος, που αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα AI factories εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, λειτουργώντας και παράλληλα ως κεντρικό hub για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι οι διεθνείς συνεργασίες που κάνουμε με μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως είναι η AI, η OpenAI, η Microsoft, η Google, μέσα από τους οποίους εκπαιδεύουμε και πολλούς δημόσιους λειτουργούς εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν ασφαλή και ηθικό τρόπο.
0: Και ηθικό, αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι. Και ηθικό τρόπο, και θα σας πω και κάτι παραπάνω πάνω στο κομμάτι της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως έχουμε και τον υπορυπολογιστή στην Κοζάνη, 30 εκατομμυρίων ευρώ, που συμμετέχει και η περιφέρεια. Αυτά είναι όσον αφορά τις υποδομές. Οι διεθνείς εργασίες είναι το τρίτο που σας ανέφερα, και το τρίτο είναι τα data centers, που είναι ουσιαστικά και ένας άλλος επενδυτικός προορισμός. Αν δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, θα υπήρχε και ένας άλλος επενδυτικός προορισμός που είναι τα τάντα
0: centers. Και τα data centers έχουν πάνω τους κάποια ζητήματα σε σχέση με την ενέργεια που δαπανε.
2: Βεβαίως, και ακριβώς, και εκεί πέρα πάλι παίζει ρόλο μεγάλη τεχνολογία. Γιατί και η ενέργεια και το κομμάτι της διαχείρισης των νερών.
0: Φυσικά, ναι, αυτό είναι καθοριστικό, γιατί υπάρχει.
2: Πρέπει να γίνει εξοικονόμηση και σωστή αξιοποίηση και διαχείριση του νερού, γιατί απαιτούνται πάρα πολύ. Πάρα πολύ το νερό.
0: Είναι κομβικό και για την Ελλάδα αυτό.
2: Γιατί... Είναι μεγάλο, είναι κομβικό για την Ελλάδα και υπάρχει και ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, το Mega Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα σας έβαλα ένα πλάνο. Στρατηγική, υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και data centers αποτελούν ένα τετράπτυχο που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Κλείνω όμως.
0: Ναι, προλάβω να κάνω δύο ερωτήσεις ακόμη, γιατί φτάνουμε στους τίτλους.
2: Ωραία. Ότι δημιουργούμε ένα νέο Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά, το οποίο αφορά την ίδρυση ενός ερευνητικού του ηθικής θεολογίας και φιλοσοφίας στην επιστήμη και την τεχνολογία, που είναι καρπός τη συνεργασία του ΕΚΕΤΑ και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πανταρικών Μελετών με έδρα την Μονή Βλατάδου στη Θεσσαλονίκη, και σκοπό του είναι να λειτουργεί ως κέντρο διαλόγου και έρευνα για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση βεβαίως με τη συνεργασία θεολόγων, φιλοσόφων, επιστημόνων, μηχανικών και ειδικών της τεχνολογίας.
0: Ναι. Άρα, πώς βλέπετε εσείς, κύριε Καλαφάτη, συνολικά τον ρόλο της Θεσσαλονίκης σε αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας?
2: Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εφόδια για να μεταξελιχθεί σε κεντρική τεχνολογική πύλη, σαν τεκκέντεγουέ, θα λέγαμε, της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καθώς συγκεντρώνει ένα μοναδικό πλέγμα υποδομών, έχει τρία πανεπιστήμια, έχει τα δύο καινούργια μη κρατικά πανεπιστήμια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, έχει τεχνολογικούς κολοσσούς όπως είναι η Pfizer, η Deloitte, η Accenture, η Deutsche Telekom, που ψηφίζουν να έχουν πρακτικά Θεσσαλονίκη, φορείς παγκόσμιες εφέλειες όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, όπως και το Νόησης, αλλά και η Αλεξάνδρα Ζώνη Κινητομίας και η Τεκνόπολης. Άρα έχουμε τους stakeholders, τους μετόχους ενός πολύ δυναμικού οικοσυστήματος, και με αυτούς μπορούμε να αναδείξουμε την πόλη σε ψηφιακό λιμένα της νοτιολογικής Ευρώπης, θα έλεγα, σε ένα ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας. Και το όραμα αυτό δεν είναι τυχαίο, υπηρετείται από ένα master plan των 30 μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη το 2030, για το οποίο έχει την ευθύνη να σχεδιάσω κατόπιν οδηγιών και εντολής του Πρωθυπουργού και σε συνεργασία με το γραφείο του. Και στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού για τα 30 έργα Plus για την Θεσσαλονίκη του 2030 βρίσκονται ακριβώς αυτές οι νέες ερευνητικές υποδομές στο ΕΚΕΤΑ, παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε κάνει σειρά νέων κτηριακών εγκαταστάσεων αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με τη δημιουργία ενός κέντρου τεχνητής νοημοσύνης, το AI Nucleus, που είναι μια επένδυση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που εγκαινιάσαμε πρόσφατα και που τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στο Διεθνή Χάρτη των Τεχνολογιών Επεξεργασίας Δεδομένων. Είναι επίσης και μια άλλη υποδομή πάλι στο ΕΚΕΤΑ, που έχει να κάνει με τη βιομηχανική έρευνα, και με μια σειρά άλλων νέων εγκαταστάσεων, κυρίως του ερευνητικού κέντρου του, που είναι κορυφαίο, όπως σας είπα, το ΕΚΕΤΑ, που παράλληλα με το λιμάνι, τις οδικές και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, τις ενεργειακές υποδομές, το νέο δηματικό μυστικό κέντρο στο Ρόβεδο Γκόμ, δημιουργούν μια βάση, ας πούμε, αν θέλετε, ανάπτυξης, καινοτομίας, λογιστικής και εμπορίου, και καθιστούν τη Θεσσαλονίκη ένα ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας.
0: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, 9:29 πρώτα λεπτά. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας Παναθηναϊκός Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ η διακοπή μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από τον Sky 100,3.
3: Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι φιελώδεις άναμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρνο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκκαινώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. 59 άτομα που εγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το απόγευμα στο Κυπαρίσι Ηρακλείου στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε και ενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότιο-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Παναγιώτη Πάσκα, 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα ξεκίνησε και αναμέτρηση στο Ολυμπιακό στάδιο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την Πάξη. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα με 2-1 εκτός έδρας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος ενός αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα και η σημερινή αλλά και η χτεσινή για το πυροσβεστικό σώμα. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων πυροσβεστών, οι οποίοι εν ώρα υπηρεσίας στο καθήκον άφησαν την τελευταία τους πνοή. Είναι κάτι που λυπεί όλη τη χώρα, όχι μόνο εμάς. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε λίγο στην άκρη όσο γίνεται τους συναισθηματισμούς τους ατομικούς ο καθένας, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη αγροτοδασικές πυρκαγιές και στην Κρήτη, στην περιοχή του Ρεθύμνου, αλλά η χτεσινή η οποία ξεκίνησε στην Κρία Βρύση, αλλά και, και η δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Ρεθύμνου, η οποία από ό,τι φαίνεται παρουσιάζει μεν βελτιωμένη εικόνα, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλο το νησί της Κρήτης έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσχέρεια τόσο για την αεροπυρόσβεση, όπου κάποια στιγμή μες την ημέρα οι ρήψεις ήταν μηδενικές των αεροσκαφών λόγω των πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα των ανέμων, και τα ισχυρά μποφόρ δημιουργούσαν ζητήματα πάρα πολλά τόσο στην υδροληψία αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Γι' αυτό οι επίγειες δυνάμεις κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι είναι εφικτό για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την πυρκαγιά, να μην εξαπλωθεί σε κατοικίες, σε εξοχικές κατοικίες, αλλά και να μην κινδυνεύσουν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι με την βοήθεια και της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του λιμενικού σώματος έχουν απομακρυνθεί για να μην επηρεαστούν από τους έντονους καπνούς που υπήρχαν και είχαν καλύψει όλη την περιοχή.
0: Από τη μία πλευρά δηλαδή οι ψηλές έντασης άνεμοι, και από την άλλη που δεν επιτρέπουν να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το επιχειρησιακό σχέλος του σχεδίου πυροσβεστικής υπηρεσίας, και από την άλλη ο καπνός επιβαρύνουν την κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς, σωστό είναι αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Άνδρο, που σε κάποια στιγμή ενώ επιχείρησαν να κάνουν ρήψεις στα αεροσκάφη, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από τις επίγειες δυνάμεις γίνονται άλλο τόσο μεγάλες προσπάθειες από τους χειριστές και της πολεμικής αεροπορίας αλλά και από τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος, για να μπορέσουν οι πιλότοι και οι χειριστές των αεροσκαφών να κάνουν με ασφάλεια, με την ασφάλεια πτήσεων, όλες τις ρήψεις που να είναι στοχευμένες και έτσι ώστε να ενισχύσουν το έργο των επίγειων δυνάμεων. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που υπάρχει και στην Πάρο φαίνεται ότι είναι και αυτή σε λίγο πιο βελτιωμένη εικόνα, όμως οι άνεμοι που πλέουν σε όλο το Αιγαίο καθιστούν το έργο δύσκολο, δημιουργούν νέες εστίες με τις κάφτρες οι οποίες από τα μποφόρ, τα 8 έως 10 μποφόρ που πλέουν στην περιοχή, να δημιουργούν νέες εστίες. Όμως οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, σε όλες τις πυρκαγιές οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι εκεί, και τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έγινε αλλαγή πληρωμάτων σήμερα, γιατί η κόπωση ήταν εξαιρετικά υψηλή όλου του προσωπικού. Έγιναν οι αλλαγές πληρωμάτων, να μπουν συνάδελφοι να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή, να επιστρέψουν, να ξεκουραστούν αυτοί οι οποίοι ήδη επιχειρούσαν, είτε μονάδες δασοκομάντων, είτε τα πληρώματα των οχημάτων, των πυροσβεστικών οχημάτων που.
0: Ναι. Σε ένα νησί, πώς γίνεται αυτό, κύριε Τσίγκα? Έρχονται από το κέντρο, για παράδειγμα, έρχονται. Από πού οι άνθρωποι?
1: Έχουν πλησιάσει και από τα γειτονικά νησιά και από την Άξο και από τη Σύρο δυνάμεις, αλλά και από την Αθήνα έχουν σπεύσει δυνάμεις. Υπάρχουν αερομεταφερόμενα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών μετακινούνται τα οχήματα. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, το προσωπικό δηλαδή του πυροσβεστικού σώματος, μετακινείται και αεροπορικώς, είτε με τα αεροσκάφη τα οποία κάνουν και αεροπυρόσβεση, είτε με τα ελικόπτερα, τα Super Puma, τα οποία μεταφέρουν μέχρι 18 άτομα για να μπορέσουν να γίνονται εναλλαγές είτε στους δασοκομάντους είτε στα πληρώματα των οχημάτων. Βέβαια, τα περισσότερα πληρώματα ήταν διπλά τα οποία μετέβησαν στα περισσότερα νησιά. Όμως, λόγω της αναγκαιότητας, τα πληρώματα τα οποία έπρεπε να ξεκουραστούν κάποιες στιγμές από μόνοι τους οι συνάδελφοι πηγαίναν μόνοι τους στην πυρκαγιά, γιατί σε όλο αυτό το πλαίσιο που διακατέχει αυτή τη στιγμή τη χώρα και την πατρίδα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, δεν περισσεύει κανένας. Όμως θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε να έχουμε καθαρό μυαλό και νου, για να μπορούμε και να επιχειρούμε και να συντονίζουμε, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες
0: και
1: κινδυνεύουν οι περιουσίες
0: τους. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοι στο πυροσβεστικό σώμα, που ξεκουράζονται, δηλαδή υπάρχουν υποδομές, δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει ένα κρατικό πρόγραμμα, αλλά για να υπάρχει στέγη. Αλλά τους το δίνουν, δηλαδή στην Πάρο έχουν ένα κατάλημα.
1: Σε τρία σημεία γίνεται, είτε σε χώρους στρατοπέδων, σε όλες τις πυρκαγιές, είτε σε καταλήματα εντός του πυροσβεστικού κλιμακίου, είτε και σε κάποια άλλα καταλήματα Airbnb, ξενοδοχεία, γίνεται ανέβρεση.
0: Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και μια αξιοπρεπή ξεκούραση.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Όμως βλέπουμε ότι στα
0: περιοχικά σε πολλά νερό, νησιά, δεν υπάρχουν, γιατί ακούμε
1: το
0: και
1: μπάνιο, τα ρούχα.
0: Το μπάνιο, τα ρούχα. Μην είναι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι υπηρέτες μας. Δηλαδή λίγο έχει καταξηγηθεί ο λόγος και επειδή υπάρχει μια κερδοσκοπία στα νησιά, θέλουμε να δούμε αν τηρείται η διαδικασία από τους τοπικούς φορείς, αν είναι καλή διάθεση. Για πείτε μου.
1: Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό το πλαίσιο που αναφέρατε να επιτευχθεί λόγω και της καλοκαιρινής περίοδου όπου είναι τουριστικοί όλοι αυτοί οι προορισμοί. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να, σε κεντρικό επίπεδο από το Εθνικό στο Νησικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, να βρεθούν χώροι οι οποίοι να μπορούν να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν όπως είπαμε και να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια.
0: Να μην συμβαίνει.
1: Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, όμως η διοικητική μέρημνα, η οποία κάθε φορά που ξεσπά μια πυρκαγιά σε κάποιο νησί, υπάρχει προσωπικό αντίστοιχο το οποποίο ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι.
0: Είναι από πλευρά του πυροσβεστικού σώματος
1: να βρεθεί.
0: Είναι από πλευρά των νησιών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν έχουν προνοήσει να έχουν όλα αυτά.
1: Είναι αντικειμενικό αυτό το πρόβλημα που λέτε. Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όμως πάνω απ' όλα προτεύει το κατασταλτικό κομμάτι, το επιχειρησιακό όλο αυτό.
0: Προφανώς. Που τα βάζετε πίσω όλα αυτά για να σβήσετε τις πυρκαγιές.
1: Ακριβώς, κύριε Κουφόπουλε.
0: Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση για το πώς οι συνάδελφοί σας έχασαν τη ζωή τους στα δύο διαφορετικά μέρη, στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο?
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι δύο συνάδελφοι στο Ρέθυμνο βρέθηκαν εκτός αυτοκινήτου. Ενδεχομένως για κάποιο λόγο η πυρκαγιά τους έκλεισε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες στο Ρέθυμνο με τους ισχυρούς ανέμους και με τον σκροβελισμό ο οποίος υπήρχε σε όλη την περίμετρο και την περιοχή της πυρκαγιάς. Ερευνούνται τα αίτια. Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Αυτό θα αποτυπωθεί σε βάθος χρόνου. Όμως το λυπηρό είναι ότι φύγαν από τη ζωή δύο συνάδελφοι οι οποίοι πέσαν στο βουμό του καθήκοντος. Το ίδιο συνέβη και στο Γήθιο που ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης ήταν ένας αντιπυραγός αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, όπου έφτασε από τους πρώτους στην περιοχή της πυρκαγιάς, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να μπορεί να μας αποτυπώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Αυτές είναι οι καθημερινές τραγωδίες. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν ξέρουν να ξαναδούν την οικογένειά τους και όλα τα υπόλοιπα πλέον δεν έχουν καμία σημασία όταν για όλους εμάς βρίσκονται εκεί. 9.42 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0 της Δυναμού Κιέβου στην Τούμπα. Παναθηναϊκός Πάξη, είναι ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς να έχουν πετύχει κάποιο τέρμα. Στο Ολυμπιακό στάδιο, δίπλα στην ομάδα, είναι και ο πρόεδρος της, ο Γιάννης Αλαφούζος.

0: 2-10-48-00-170 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην πρωτεύουσα, καθώς ένα νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια και στη διαχείριση της κυκλοφορίας ξεκινάει με το σύστημα Οδυσσέας. Είναι μια νέα υποδομή ψηφιακής υποπτείας που συνδέει τεχνολογία, τεχνολογικά δεδομένα, τεχνολογία δεδομένα και επιχειρησιακή δράση με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκαιο και προφανώς τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η παρουσίαση έγινε το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τη συμμετοχή υπουργών και στελεχών. Είναι μαζί μας ο κ. Ιωάννης Μελάς, διοικητής οδικής υπηρεσίας συστημάτων ασφάλειας και υποπτείας με τον συνοπτικό τίτλο Οδυσσέας. Με ένα σίγμα. Καλησπέρα, κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, ο Οδυσσέας τι θα προσφέρει σε εσάς? Είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων?
1: Ο Οδυσσέας δεν είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων. Ο Οδυσσέας είναι ένας καινούριος φορέας που συστάθηκε τον Δεκέμβριο 2025 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος είναι να αποτελέσει τον φορέα ομπρέλα στην οδική ασφάλεια και να μπορέσει να είναι ο επιτελικός φορέας ο οποίος θα συντονίσει τους διάφορους φορείς της πολιτείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, μπορεί να είναι το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να συντονίσει δράσεις για την οδική ασφάλεια. Όμως αυτό είναι το κομμάτι, το πώς με μια επιτελική δομή θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και θα δημιουργήσει δράσεις για να ενημερώσει πώς πρέπει να είναι η ασφαλή οδήγηση στη χώρα μας και η ασφαλή μετακινήση στη χώρα μας. Όμως για να το γίνει αυτό, η σύγχρονη κοινωνία με τη χρήση τεχνολογίας μπορεί να συλλέξει δεδομένα από διάφορα μεταφορικά μέσα και αυτά τα δεδομένα να αξιοποιηθούν για να διαμορφωθούν πολιτικές. Αυτό θα γίνει στον Οδυσσέα με το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, όπου θα στηθεί εκεί υπό τη μορφή κέντρο ελέγχου. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι μια δομή η οποία θα συλλέγει δεδομένα. Θα γίνεται επιστημονική ανάλυση από ακαδημαϊκούς φορείς και από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των μεταφορών. Θα αξιοποιούμε το σύνολο των δεδομένων που μπορεί να παραχθούν από το μεταφορικό έργο στη χώρα, από την ΟΣΥ, από τη στάση, από τις αεροπορικές μετακινήσεις, από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις κάμερες, από τις παραβάσεις που θα καταγράφονται, σε ποια σημεία καταγράφονται. Και θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο είτε να χαράσουμε κεντρικές πολιτικές, είτε να βοηθάμε την τοπική αυτοδιοίκηση και επιμέρους φορείς να διαμορφώνουν στον τομέα αρμοδιότητάς τους τις συνθήκες που τους αφορούν και συνθήκες τέτοιες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια στη χώρα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει να διαπιστωθεί ότι στα σχολεία ή σε συγκεκριμένες περιοχές σχολείων υπάρχει κάποια αυξημένη παραβατικότητα σε ό,τι αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εκεί λοιπόν θα γίνεται πλέον δράσεις. Μπορούν να εκπαιδευτούν επαγγελματικές ομάδες και οδηγοί.
0: Κέριο αυτό το σημείο.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος και για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία οργανώνει έναν τέτοιο φορέα ο οποίος θα έχει αυτή την συνολική υποπτία της οδικής ασφάλειας στη χώρα. Και αυτό έγινε σε ένα τέτοιο πλαίσιο που ήρθε σε συνέχεια δράσεων και ενεργειών που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και φτάσαμε το 2025 η Ελλάδα να έχει καταφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από ατυχήματα στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να γυρνάνε οι συμπολίτες μας στο σπίτι, στους αγαπημένους τους, και να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στον δρόμο. Οπότε ήρθε ο Οδυσσέας πλέον να αναλάβει δράση και έναν επιτελικό ρόλο για την οδική ασφάλεια.
0: Ναι. Να το δούμε στην πράξη. Για παράδειγμα, η μικρή παραλιακή, η λεωφόρος Ποσειδώνος, έχει κλείσει τον περασμένο Ιούλιο εξαιτίας έργων που γίνονται στο τέρμα της οδού Θησαίος, έργων που σχετίζονται με την απορροή των υδάτων.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας του έργου είχε επεκταθεί στο ένα έτος. Μέχρι τώρα δεν έχει αυτό ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να φτάσουν στο Φάληρο, εδώ, στη γειτονιά, να χρησιμοποιούν πλέον τους δρόμους της Καλυθέας και τους Μοσχάτου και να περνούν και από μέρη που υπάρχουν σχολεία. Άρα υπάρχει μια πλέον επιβάρυνση. Στην περίπτωση σας, λοιπόν, μετά, γιατί αυτό είναι το δεδομένο, ο Οδυσσέας τι θα μπορεί να κάνει? Θα ρωτήσει πότε θα τελειώσει το έργο και θα δώσει οδηγίες?
1: Όχι, προφανώς και δεν είναι αυτός ο ρόλος. Ναι, ο ρόλος όμως είναι ο εξής. Έργα υποδομών τα οποία προφανώς διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών όταν ολοκληρωθούν. Έργα τα οποία βοηθούν στην ασφάλεια των δρόμων. Έργα τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη καλύτερων υποδομών, όπως υποδομές ίδρυυσης ή αποκέντρωσης. Είναι έργα απαραίτητα.
0: Για να δούμε.
1: Και αυτό δεν το συζητάει νομίζω κανένας. Από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχει ένας συντονισμός λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί και υπάρχουν για το χρονικό διάστημα ή τον τρόπο ή να ξέρουμε από πριν τα χρονοδιαγράμματα που θα γίνουν αυτά τα έργα, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να εισφέρει ένα μικρό κομμάτι και ο Οδυσσέας σε όλη αυτή τη συζήτηση, εφόσον είναι και φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ναι, μα γι' αυτό να υπάρξει συντονισμό στο ρόλο για να ξέρουν και άνθρωποι.

0: όπου πηγαίνει κοινό, και σίγουρα το να υπάρχει μια ασφαλή μετάβαση από και προς αυτούς τους χώρους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είτε σε μικρότερο επίπεδο, όπως σας είπα, στις τοπικές κοινωνίες και στην αυτοδιοίκηση, είτε σε μεγαλύτερο, στα έργα τα οποία είναι πιο μεγάλα. Οπότε εκεί, με τη χρήση δεδομένων που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εισφέρουμε και εμείς ένα μικρό κομμάτι στο σχεδιασμό των έργων για την υλοποίησή τους με τη λιγότερη επιβάρυνση για τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιοφωνό του Sky. Καλώς
0: βράδυ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλή.
1: Ιωάννης Μαλάς, διοικητής Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Ασφάλειας και Εποπτείας, εν συντομία Οδυσσέας. 9 και 51 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ομάδα από την Ουγγαρία έχει μπει με απειλητικές διαθέσεις. Ο Παναθηναϊκός παίζει ένα στρωμένο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με πλασέ του Κωνσταντέλια με 1-0 επί της Δυναμό Κιέβου, με, και είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Euro.

στιγμή ότι Παρασκάει 100,3 ο Παναθηναϊκός έχασε πριν από λίγη ώρα ένα μεγάλη ευκαιρία με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος βγήκε μόνο από αριστερά. Στη συνέχεια υπάρξει προέκανε μια πολύ δυναμική αντεπίθεση. Ο Τουμπά τραυματίστηκε σε ένα τάκλινγκ διότι έβγαινε ο παίκτης ουγγρικής ομάδας μόνος του με το τέρμα. Έχει διακοπεί αγώνες διότι νωρίτερα σε μια κεφαλιά συγκρούστηκαν δύο παίκτες, τα κεφάλια τους δηλαδή, κατά διεκδίκηση της μπάλας. Ο διαιτής δεν έδωσε κάτι. Και βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, 2-10-48-01-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα αρκετός κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο για να συνδράμει τον, για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να περάσει την επόμενη φάση του Conference League. 2-10-48-00-170-4 αν θέλετε να σχολιάσετε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα θέματα των σύγχρονων τεχνολογιών, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεχίζοντας αυτή την ενότητα της εκπομπής που αναπτύξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, με 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. 9 και 54 πρώτα λεπτά. Εδώ στο Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Και υπάρχει και μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες. Η τελεία εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού της Σέγγεν με την Ισπανία.

από το κέντρο της επίθεσης έξω από τη μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία του ροδοφύλακα, την οποία αποκρούει ο Άγγλος κίπερ, και ο Παναθηναϊκός είχε με τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, κέρδισε τουλάχιστον το κόρνερ.

0: Και το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς θύλων δυσάνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στην ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, καθώς και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκενώθηκαν οι περιοχές Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δασός της Πρέβελης. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης παρουσιάζεται βελτιωμένη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν το απόγευμα από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμετικού και επιδαφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγγεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβμα, το οποίο στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο, με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νότιο-ανατολικά προς την περιοχή Χαλή. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονο από τον Δήμο Αχαρνών Αττικής, που προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ. 49χρονο στη Δροσιά συνελήφθη για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία, άνδρας 60 ετών συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέντα στο νότιο-δυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξεο στο Ολυμπιακό Στάδιο, με στόχο να σφραγίσει ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Μόλις δέχθηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, προς το παρόν ήταν με 1-0. Τώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου με στόχο το 2-2 και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον πρώτο αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-3. Αυτήν την ώρα προηγείται με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βορειάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Sky 100,3, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει θερινή του άδεια. Μαζί κυρίες και κύριοι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Τα δεδομένα όσα έχουν ως εξής. Ο Παναθηναϊκός χάνει 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο από την Πάξη σε μια στιγμή αδράνειας, αν και είχε ευκαιρίες, αλλά η ουγγρική ομάδα στέκεται καλά μέσα στο γήπεδο. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στο χώρο της τεχνολογίας, της εξελίξης στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς στο ραδιοθάλαμο, μηχανικός λογισμικό, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να δούμε καταρχήν από το αντικείμενό σας, οι προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη.
1: Με πολύ απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι είναι μια δυνατότητα ούτως ώστε να προσαρμόζεται η κάθε οθόνη, δηλαδή τα στοιχεία που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του, ανάλογα με τον χρήστη. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει, παραδείγματος χάρη, αν κάποιο χαρακτηριστικό της εφαρμογής το χρησιμοποιεί περισσότερο, να του είναι πιο εύκολο στην πρόσβαση.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι.
1: Ακριβώς.
0: Απαραίτητο.
1: Όχι μόνο το περιεχόμενο που είναι το πιο γνωστό, δηλαδή να προσαρμόζεται μια διαφήμιση ανάλογα ποιος τη βλέπει. Εγώ τώρα προσπαθώ να βρω έναν τρόπο ώστε να μεγαλώνει το μέγεθος της διαφήμισης, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάμε, αυτό είναι το πεδίο σας. Πάμε τώρα να δούμε τι υπάρχει τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολλοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν και θεωρούν ότι γνωρίζει τα πάντα. Τι υπάρχει λοιπόν πίσω από κάθε απάντηση, από την απάντηση που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η αλήθεια?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και προφανώς μία απάντηση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε το κειμενάκι. Μιλάμε για ολόκληρα εργοστάσια, ολόκληρα data center. Μιλάμε για μία ολόκληρη οικονομία που βρίσκεται πίσω από μία απάντηση. Μέχρι εμείς να καταφέρουμε να πάμε στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, το αποτέλεσμα του ερωτήματός μας.
0: Ναι, όταν εμείς κάνουμε μια ερώτηση στο chatbox, αυτό που μας δίνει είναι αληθινό, η απάντηση δεν είναι αληθινή? Ψάχνει την αλήθεια ή ψάχνει να βρει ποια δεδομένα ισχύουν και απλώς τα συγκρίνει?
1: Στην ουσία χωρίζει την ερώτησή μας σε διάφορα κομμάτια ανάλογα με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, που τα ονομάζουμε και tokens, και στην ουσία προσπαθεί να βρει μοτίβα ούτως ώστε η απάντηση να βασίζεται πάνω σε αυτά τα μοτίβα. Mm-hmm. Χωρίς βέβαια να κρίνει αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα, καθώς λειτουργεί με πιθανότητες.
0: Με πιθανότητες.
1: Ακριβώς. Το πιο πιθανό μοτίβο, αυτό είναι το πρώτο.
0: Γι' αυτό και όταν κάποιος κάνει μια κρίση ότι δεν είναι σωστή απάντηση, επανέρχεται. Κάπως έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά μήπως εκεί που αναζητούμε την αλήθεια, παίρνουμε, λαμβάνουμε κάτι που δεν είναι αληθινό, δηλαδή μήπως έχουμε ψευδεστήσεις?
1: Γενικότερα, όπως σας είπα,
0: έχει το μηχάνημα ψευδεστήσεις, τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ζαλιστεί από τα δεδομένα, το εγκλαϊκεύω έτσι.
1: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει την αλήθεια, την ψέματα.
0: Ναι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει ένα μοτίβο, μια πιθανότητα, ούτως ώστε να μας δώσει το αποτέλεσμα. Ανάλογα την ερώτηση που κάνουμε σε ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο, όπως είπα, το χωρίζει σε κομμάτια. Οπότε, αν μια ερώτηση που έχουμε κάνει κρύβει κάποια προκατάληψη, κάποια γνώμη ήδη, αυτό που κάνει πιο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι? Να μας δώσει στην ουσία μια απάντηση, ούτως ώστε να είναι πιο κοντά σε αυτό που ήδη πιστεύουμε. Είναι αρκετά δύσκολο να μας βγάλει λάθος, έτσι. Μιλάω για γενικά ερωτήματα.
0: Πάντως, έχει έναν τρόπο να απαντά ιδιαίτερως πιστικά σε κάθε ερώτηση.
1: Εννοείται, χρησιμοποιεί.
0: Ναι. Και ζητάει και συγγνώμη και τα λοιπά, αν κάνει λάθος, ναι.
1: Χρησιμοποιεί έτσι μια επίσημη γλώσσα.
0: Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 1-1. Με τον Γιάνκουσιτς, συγγνώμη για διακοπή, αλλά ήταν απαραίτητο αυτό να συμβεί.
1: Εννοείται. Στην ουσία, αυτό το οποίο δίνει την νοημοσύνη είναι παραπάνω από μία απάντηση.
0: Παραπάνω.
1: Ναι, γιατί όπως μπορείς
0: να δεις. Στα ζώδια πέφτει μέσα.
1: Όχι. Η απάντησή της έχει να κάνει με το πόσο καλά δομημένη είναι, καθώς μας τα δίνει στοιχισμένα, μας τα δίνει πολύ ωραία. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι κάπως επίσημη, μπορούμε να πούμε, ούτως ώστε να γίνει ιδιαίτερη πιστική. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι πλέον έχει δίκιο. Και υπάρχει μια διαφορά. Η τεκτή νοημοσύνη, ένα γλωσσικό μοντέλο, δεν θα απαντήσει με το νομίζω.
0: Ναι.
1: Με το ίσως. Που ένας επιστήμονας, άμα θέλει να είναι σωστός, που προφανώς είναι ο άνθρωπος, θέλει να βάλει ότι το συγκεκριμένο δεν το έχει ελέξει, θέλει παραπάνω χρόνο να το ψάξει και όλα. Ναι. Η τεκτή νοημοσύνη δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, δεν γνωρίζω, θα το ψάξω και θα επανέλθω.
1: Ακριβώς, οπότε γι' αυτό γίνεται ιδιαίτερα πιστική.
0: Ναι. Ωραία. Έστω ότι κάνει λάθος. Ναι. Αυτό το μικρό ποσοστό. Την απορρίπτουμε.
1: Όχι, δεν μπορούμε να την απορρίψουμε απευθείας. Η τεκτή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Mm-hmm. Προφανώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε το εκάστοτε εργαλείο για την εκάστοτε δουλειά. Mm-hmm. Δεν γίνεται, τι να σου πω, μια βίδα. Δεν είναι σωστή. Δεν πάει να πει ότι την απορρίψουμε τελείως. Έτσι ακριβώς είναι και η τεκτή νοημοσύνη με τα εκάστοτε εργαλεία που προσφέρει.
0: Ναι. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα με τους ανθρώπους που έχουν απορίες σχετικά με την ιατρική και αντί να ρωτήσουν τον γιατρό, το βάζουν στο σύστημα και μετά δεν κατανοούν τι είναι αυτή η απάντηση που λαμβάνουν ή θεωρούν ότι το μηχάνημα έχει δίκιο και ο γιατρός δεν ξέρει. Τι πιστεύετε?
1: Πολύ σωστά. Ένα γλωσσικό μοντέλο όταν μας απαντάει πρέπει να ξέρουμε ότι μας δίνει μία μόνο απάντηση. Δεν έχει την εμπειρία που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας και προφανώς τη γνώμη που ρωτάμε ένας απλός χρήστης, ότι έχω ένα πονοκέφαλο, τι πρέπει να κάνω, δεν πρέπει να τα παραλαμβάνουμε σοβαρά, ούτε νομικές υποδείξεις, ούτε τίποτα. Υπάρχουν άτομα που είναι εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε και εμείς αυτούς πρέπει να πάμε να συμβουλεύουμε.
0: Άρα η ανθρώπινη εμπειρία τουλάχιστον στον τομέα της ιατρικής δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, όταν κάποιος έχει δει πάρα πολλά στη διαδρομή του και ξέρει που παράγεται σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς όσο μεγαλώνει θα βάλει μέσα όλες αυτές τις γνώσεις.
1: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο στην ιατρική. Πιστεύω σε οποιοδήποτε εργασία, σε οποιοδήποτε κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η εμπειρία μαζί με τη σωστή χρήση του AI είναι αυτό το οποίο θα μας πάει πιο μπροστά και τον εκάστοτε αλλά και την κοινωνία. Ναι.
0: Άρα χρειάζεται τόσο όσο. Δεν είναι ένα φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Για τις βράδες, δηλαδή το πατάμε το κουμπί και δίνει την απάντηση. Και αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Είναι ένα σύστημα που μαθαίνει.
1: Μαθαίνει, ναι. Κάθε μοντέλο εκπαιδεύεται. Ναι. Ναι, υπάρχουν δεδομένα στα οποία στηρίζεται, εκπαιδεύεται, υπάρχουν επιστήμονες που τα εκπαιδεύουν μέχρι να βγει στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ώστε κάθε φορά να είναι όσο δυνατόν καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός Πάξη ισόπαλε σε δύο ομάδες με 1-1, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια όμως με ένα γκολ του Γιάνγκο. Του Γιάνγκο Σίτζε να επανακάπτει. 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ της Δυναμό Κιέβου και έχει σφραγίσει το εισιτήριο της ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League. Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Η δημοσιογραφία τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν στα ντοκουμέντα. Δηλαδή, μια φωτογραφία μπορεί να ήταν μια αποκάλυψη από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ή κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν έπεσε η ατομική βόμβα. Στη συνέχεια, ένα ηχητικό απόσπασμα από υποκλοπές εποχής Νίξον ή ένα βίντεο ολίγων δευτερολέπτων. Τώρα όμως, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Ξαφνικά, όταν βλέπεις μια εικόνα, δεν είσαι σίγουρος ότι είναι πραγματική ή όχι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, λοιπόν.
1: Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης, καθώς όλο αυτό που περιγράφεται μπορούμε να το πούμε με μια έννοια ως deepfake.
0: Ναι.
1: Στην ουσία είναι μια τεχνολογία όπου παρουσιάζουμε ένα φτιαχτό προϊόν, το οποίο προήρθε από χρήση τεχνητής νοημοσύνης και το παρουσιάζουμε ως αληθινό. Με ένα τέτοιο προϊόν μπορούμε να έχουμε φωτογραφίες που ο καθένας μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, ένα βίντεο που να προσομοιάζει ακόμα και τη φωνή μας, τις κινήσεις μας, όλα τα πάντα. Άρα πλέον υπάρχει ιδιαίτερα.
0: Ας πούμε στην Κύπρο διοχετεύτηκε ένα βίντεο που επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις με μια συνομιλία που αποδείχθηκε μετά, λέει η κυπριακή κυβέρνηση, ότι ήταν πλαστό, ότι ήταν αποτέλεσμα deep fake. Δηλαδή είχε κάπου δημιουργηθεί.
1: Πολύ σωστά. Γενικότερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Δηλαδή ο καθένας και τώρα οι ακροατές μας μπορούν απλά με το κινητό τους να φτιάξουν ένα τέτοιο βίντεο, μια τέτοια φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά αυτή η φωτογραφία θα διωθεί σε χρόνο τετέ. Χωρίς φίλτρα, χωρίς σύνορα, θα το ξέρουν όλοι και θα θεωρούν ότι είναι μια είδηση. Ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός.
1: Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί συνήθως χρησιμοποιείται για κάτι το οποίο ξαφνιάζει, ευνηδιάζει, εντυπωσιάζει, συνήθως με τον άσχημο τρόπο, και παίρνει πολύ χρόνο ούτως ώστε να βγει η διάψευση. Και προφανώς η διάψευση ενός τέτοιου βίντεο, μιας τέτοιας φωτογραφίας, ενός τέτοιου ηχητικού ντοκουμέντου, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερη δουλειά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην φτάσει σε όλους. Όμως υπάρχει και μια μεγάλη έτσι, σημείωση σε όλο αυτό. Μπορεί να γίνει και το ακριβώς αντίθετο.
0: Δηλαδή
1: να υπάρχουν πραγματικά ντοκουμέντα και κάποιος για να θεωθεί ή οτιδήποτε να στηρίξει το επιχείρημά του οτιδήποτε να πει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ.
0: Είναι κατασκευασμένο.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ λεπτή γραμμή γιατί πλέον μπορεί να χρησιμοποιείται και για να πούμε ότι αυτό που έγινε είναι αλήθεια, αλλά να μην έγινε ποτέ, αλλά και να πούμε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ, αλλά όντως συνέβη.
0: Γιατί παλαιότερα μία φωτογραφία ήταν ένα αδιάψευστο ντοκουμέντο. Μπορούσε κάποιος να τη χρησιμοποιήσει στα δικαστήρια, τη χρησιμοποιούσε η αστυνομία, οι δημοσιογράφοι. Ήταν πιστήριο, ήταν δεδομένο, ήταν fact, γεγονός.
1: Ακριβώς.
0: Είχε αποτυπώσει ένα γεγονός μάλλον. Τώρα έχουμε ψεύτικες αποδείξεις. Μπορούμε να έχουμε πλέον και ψεύτικες αποδείξεις.
1: Μπορούμε να έχουμε και ψεύτικες αποδείξεις. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σήμανση για το οτιδήποτε παρουσιάζει, να υπάρχουν τεχνικές ούτως ώστε να πιστοποιούμε ότι το εκάστοτε ηχητικό, φωτογραφία, βίντεο είναι αυθεντικό.
0: Ποιος θα το φτιάξει, ποιος θα πει ότι ο Κακόβλος δεν το κάνει.
1: Όχι, ο Κακόβλης θα το κάνει, αλλά αυτός που έχει τραβήξει την αυθεντική τη φωτογραφία, προφανώς υπάρχουν κάποια μεταντάτα που θα πιστοποιούν ότι.
0: Τώρα όμως έρχονται εκλογές. Και έχουμε δει ότι στο παρελθόν επηρεάστηκε η εκλογική διαδικασία σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, με άλλα συστήματα. Cambridge Analytica, για παράδειγμα. Τώρα όμως η ζωή έχει προχωρήσει κατά πολύ από την πρώτη εκλογή Τραμπ. Άρα δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λεγόμενα bots ή ακόμα και διαφημίσεις. Δεν χρειάζεται καν να μιλάμε.
0: Δηλαδή να αποτρέψει τέτοιου είδους επιθέσεις με ψεύτικα βίντεο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί. Θα είναι.
1: Κοιτάξτε, ποια είναι η διαφορά. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο βίντεο ή μια τέτοια εικόνα, ηχητικό ακόμα, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή, μιλάμε. Εγώ έκανα κάτι κακό. Έβλαψα κάτι, είπα μια γνώμη για μια κοινωνική ομάδα και ούτω καθεξής. Εάν όμως έχω μια στρατιά, αν μπορούμε να πούμε έτσι πολύ εύκολα, από χρήστες οι οποίοι είναι τεχνητοί, δεν υπάρχουν, έτσι, μπορώ να δημιουργήσω μια κοινή γνώμη.
0: Να
1: δημιουργήσω ένα κλίμα. Αυτό είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο να προβλεφθεί. Είναι πολύ δύσκολο το πώς θα καταφέρουμε αυτό να το σταματήσουμε. Και αυτό είναι και που επηρεάζει και τον ψηφοφόρο.
0: Φυσικά, γιατί όταν από κάτω υπάρχουν από ένα βίντεο πάρα πολλά σχόλια, υποτίθεται ότι διεξάγεται ένας διάλογος. Και ότι μπαίνουν πάρα πολλοί, επικροτούν, είναι αρνητικοί κτλ. Άρα κάθε φορά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως αυτό να μην συμβαίνει. Ακριβώς. Να μην είναι πραγματικό, να είναι απλώς bots. Την ίδια ώρα, όταν διαψευστεί κάτι, δεν είναι σε τόσο ισχυρή βάση, γιατί υπάρχει μια προτεραιότητα εντός εισαγωγικών στο βίντεο που διοχετεύτηκε. Στην λεγόμενη αποκάλυψη, ασχέτως αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος, γιατί αυτό είναι που τραβάει τα βλέμματα. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, αυτό είναι που τραβάει τα βλέμματα.
0: Ωραία. Εδώ συνήθως υπάρχει όμως μια πλατφόρμα στην οποία γίνεται όλη αυτή η μάχη. Διεξάγεται αυτός ο πόλεμος. η κυβέρνηση τώρα λέει, υπουργοί της, όπως ο κ. Μαρινάκης, λένε να έρθει η ανωνυμία, να γίνει άρση ανωνυμίας στα social media και να ξέρουμε ποιο είναι το νόμο, ποιος βρίζει κτλ. Μάλιστα, αυτή είναι μία διάση. Ευθύνη δεν έχει η πλατφόρμα για όλη αυτή την κυκλοφορία των ενδεχομένως ψευδών ειδήσεων?
1: Έχει, εννοείται ότι έχει ευθύνη.
0: Το X, ο Elon Musk, είναι στο πυρόβλητο, η Meta?
1: Όχι, κάθε πλατφόρμα έχει ευθύνη. Απλά υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Δηλαδή, κάθε φορά. Κάθε χρήστη χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα. Ναι. Υπάρχει Facebook, Instagram, το X, πρώην Twitter, ακόμα και Reddit, οτιδήποτε. Οπότε και κάθε φορά, άμα πάμε να λογοκρίνουμε αυτές τις πλατφόρμες, ο κόσμος θα μετακυλιστεί σε κάποια άλλα πλατφόρμα.
0: Θα φύγει από εκεί και θα πάει άλλο.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να λύσουμε στον πυρήνα το πρόβλημα. Να μην δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά η τεχνολογία εξελίσσεται. Πώς θα κοπεί αυτό, δεν γίνεται. Πώς θα διακοπεί, δηλαδή.
1: Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό επειδή μπορούμε να κάνουμε κάτι να το κάνουμε. Επειδή ναι, μπορούμε να δημιουργήσουμε.
0: Στην πολιτική μας επικρατεί κινησμός. Πρέπει να κερδίσεις εκλογές. Άρα θα ρίξεις ό,τι έχεις μέσα.
1: Σίγουρα. Οπότε, πέρα από την πλατφόρμα, υπάρχει μεγάλη ευθύνη και για τον πολίτη, ο οποίος πλέον πρέπει να ψάχνει περισσότερο, να είναι πιο υποψιασμένος. Να ελέγχει αν αυτό το οποίο βλέπει είναι αλήθεια ή ψέματα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τσέκ που μπορεί να γίνει, ένας έλεγχος, είναι αν αυτό που παρουσιάζεται ως είδηση αποκάλυψη έχει περάσει, έχει δημοσιευτεί και σε κάποιο μεγάλο μέσο ενημέρωση, σε κάποιον σοβαρό οργανισμό που έχει φίλτρα.
1: Σίγουρα, εννοείται. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως και πάλι, εφόσον πλησιάζουμε, καθώς πλησιάζουμε, συγγνώμη, προς τις εκλογές, καταλαβαίνετε εκεί υπάρχει και το άγχος να προλάβω να ανεβάσω πρώτος κάτι άμα βλέπω μια φωτογραφία σε όλα τα μέσα, σε όλους τους λογαριασμούς, απευθείας πείθομαι ότι είναι και αληθινή.
0: Θεωρούμε ότι ισχύει. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ώστε να ελεγχθούν τα ψεύτικα βίντεο, τα ψεύτικες φωτογραφίες? Δηλαδή να πάμε ανάποδα.
1: Ναι. Εννοείται ότι μπορεί να βοηθήσει, όμως πιστεύω δεν είναι η λύση. Γιατί κάθε φορά, όπως είπατε και εσείς, η τεχνολογία εξελίσσεται, κάθε φορά θα φτιάχνουμε ακόμα καλύτερα βίντεο, πάντα θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά η τεχνολογία. Οπότε αυτό που προτείνω είναι να δημιουργηθεί ένας έλεγχος, όπου ώστε κάθε βίντεο να υπάρχει ένα έχνος αυθεντικότητας, ας πούμε. Ούτως ώστε έτσι με το καιρό να φαίνεται τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Παρά να αρχίσουμε να βγούμε στο κοινί και να ψάχνουμε ένα-ένα η φωτογραφία ή το βίντεο αν είναι αληθινό ή όχι.
0: Ωραία, η τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε πλέον πάρα πολύ για πολύ χαζά πράγματα. Δηλαδή ρωτάμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Ή τι λέει το ζώδιό μου. Ή τι θα...
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης ασφαλίσεις όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζω. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Και οι ειδήσεων και οι τίτλοι στο ημίωρο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και άλλα πράγματα που είναι μέσα στη ζωή μας και πλέον παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Γεράσιμος Τζιβράς είναι μηχανικός λογισμικού, εκπαιδευτικός και υποψήφιος δάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές, χρήζεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και είμαστε, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το αόρατο περιβαλλοντικό κόστος που, και ταυτόχρονα και το οικονομικό, κ. Τζιβρά.
1: Πολύ σωστά.
0: Να το δούμε πώς αυτό διαμορφώνεται.
1: Ναι, μιλάμε για ένα κόστος το οποίο, όπως σας είπα, υπάρχει στο περιβάλλον, υπάρχει στην κοινωνία, καθώς πλέον μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια παινία ιδεών, καθώς είμαστε πολύ, δεχόμαστε πολύ εύκολα οποιαδήποτε απάντηση, ναι, πάρουμε από ένα γλωσσικό μοντέλο. Γενικότερα πλέον...
0: Και ταυτόχρονα, συγγνώμη, σας διώξα.
1: Μιλάμε, θα αρχίσει να αυξάνεται περισσότερο η κρίση του κάθε πολίτη, καθώς αυτός είναι που θα πρέπει να διαχωρίσει το σωστό και το λάθος και το πώς θα χρησιμοποιεί το εκάστοτε μοντέλο.
0: Ναι, αλλά ξαφνικά υπάρχει και μια άλλη ανισότητα. Ορισμένες πολύ ισχυρές εταιρείες με κράτη και κράτη από πίσω μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και χρηματιστήρια, και από την άλλη μικρές χώρες με ακόμη πιο μικρές εταιρείες που μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Εννοείται ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο για μια νεοσύστατη εταιρεία, για μια μικρή χώρα που τώρα ξεκινάει να μπει στο παιχνίδι, να κάνει ένα γλωσσικό μοντέλο της τάξεως του ChatGPT ή του Claude. Οπότε πλέον εκεί που θα πρέπει να εστιάσουν είναι το να δημιουργούν την καλύτερη λύση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και όχι να κάνουν γενικά μοντέλα για όλες τις χρήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι εκεί μεγάλη. Ήδη.
1: Ακριβώς, είναι ήδη πολύ μεγάλη.
0: Μπορούμε να απέχουμε.
1: Να απέχουμε γενικότερα.
0: Από την ιστορία αυτή. Να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς θα μείνουμε, θα είμαστε λουδίτες. Θα σπάσουμε τα μηχανήματα.
1: Άμα θέλουμε να μένουμε κοντά σε εξελίξεις, να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας, γενικότερα, όχι, δεν θα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να βρούμε μια θέση στον ήλιο της τεχνητής νοημοσύνης, διαμορφώνοντας κάτι που είναι πιο κοντά σε εμάς, πιο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το γλωσσικό μοντέλο της OpenAI, μιλάει για το ChatGPT, το οποίο αυτό είναι το οποίο έχει γίνει πιο γνωστό και αυτό άρχισε. Είναι για. Ξεκίνησε πρώτη φορά πριν 3 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Ήδη έχει γίνει κομμάτι τη καθημερινότητά μα.
0: Είναι σαν έναν αιώνα εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Ήδη οι συνάδελφοί μου, όλη η κοινωνία, βλέπω ότι πιο εύκολα ψάχνει στο ChatGPT παρά Google πλέον. Ναι. Ακόμα και το αποτέλεσμα τη Google πάνω-πάνω φέρνει ένα αποτέλεσμα από το Gemini. Οπότε πρέπει να βρούμε. Ποιο είναι εκείνο το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε συγκεκριμένα και να βρούμε την κατάλληλη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Την πιο αποδοτική, την πιο οικονομική.
0: Σωστό. Ωραία, μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη ένα εργαλείο γεωπολιτικού ελέγχου.
1: Εννοείται, πλέον έτσι έχει γίνει.
0: Έτσι είναι ήδη.
1: Ναι, γιατί έχει, νομίζω πριν 2 εβδομάδες περίπου, ένα μοντέλο της Claude, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ενώ βγήκε στην κοινωνία το μοντέλο Fable, επειδή υπάρχουν κόντρες με την Αμερικανική κυβέρνηση,
0: ναι,
1: οτιδήποτε, το απέσυρε από την κοινωνία. Το απέσυρε από τον κόσμο, οπότε για μια εβδομάδα δεν μπορούσε κανένας να έχει πρόσβαση σε αυτό. Mm. Και προφανώς, όταν μιλάμε για έναν οικονομικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας, προφανώς μιλάμε για στρατηγικές θέσεις, για στρατηγικά πλεονεκτήματα, οπότε όλα παίρνουν σημαντική θέση σε αυτή τη σκακέρα.
0: Ωραία. Πάμε να μπούμε σε μια ενότητα για να δούμε πού μπορεί να φτάσει αυτή η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αν υπάρχει κάποιο όριο φυσικό, τεχνικό, που να μπει ο κανόνας, να μπει το σύνορο ή όχι.
1: Ναι, υπάρχουν 3 όρια.
0: Τρία.
1: Τρία. Το ένα είναι το τεχνικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερο μοντέλο. Το άλλο είναι το οικονομικό και το περιβαλλοντικό. Δηλαδή, αν αξίζει να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο, τους πόρους που θα ξοδέψουμε, αν όντως θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε αυτό το καλύτερο μοντέλο. Και τέλος είναι το κοινωνικό ήθικο, μπορούμε να πούμε ότι εάν η κοινωνία, αν ο κόσμος είναι έτοιμος για το επόμενο μοντέλο, για το ακόμα καλύτερο, αν το χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε πριν για τα deepfake. Το να κάνουμε μια τεχνολογία που να μην μπορούμε να βρούμε το τι είναι αληθινό και το τι είναι ψεύτικο, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει την κοινωνία.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε μια μικρή βελτίωση στην απόδοση πάβει να αξίζει το οικονομικό και πέρα το περιβαλλοντικό κόστος? Μια βελτιωμένη εκδοχή ενός υφιστάμενου μοντέλου στη τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν αρκεί ένα νέο μοντέλο απλά να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Πρέπει να δούμε ότι το κόστος για να γίνει αυτό το καλύτερο μοντέλο έχει όντως αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε. Στην ουσία θα καταλήξουμε να κυνηγάμε την ουρά μας. Άμα κάθε φορά προσπαθούμε να φτιάξουμε ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο και δεν γίνεται απόσβεση της επένδυσής μας και είναι δυσανάλογο το κεφάλαιο που δαπανείται με το κέρδος.
0: Ναι. Υπάρχουν, δηλαδή, εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες με βάση την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ή είναι, έχουμε μπει ήδη σε πολύ εμπορικές χρήσεις γιατί έχουν δαπανηθεί πολλά κεφάλαια?
1: Όχι, θεωρώ ότι...
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, και...
0: Όχι, δεν εξυπηρετούνται οι πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.
1: Είναι λίγο διτός ο λόγος, γιατί, κοιτάξτε, το να φτιάξουμε ένα deepfake για να κοροϊδέψω, να θέλω να πειράξω ένα συνάδελφο,
0: ναι,
1: προφανώς δεν είναι μεγάλη κοινωνική ανάγκη τώρα για να, ναι, το φτιάξω, αλλά από την άλλη, όταν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου πιο γρήγορα, να
0: πάρω
1: καλύτερο αποτέλεσμα, προφανώς. Οπότε, πάλι, είναι ένα εργαλείο, είναι ανάλογο το πώς το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ωραία. Πρέπει να υπάρχουν υπεραρχή διαφορά ανάμεσα στην ερευνητική ανάπτυξη του ενός συστήματος και στην ελεύθερη διάθεσή του στο κοινό.
1: Ναι. Το να μπορούμε να κατασκευάσουμε κάτι δεν πάει να πει ότι πρέπει να το διαθέσουμε και στο κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να μεσολαβήσει η δικαιοσύνη, η κοινωνία, οργανισμοί διάφοροι. Αν όντως μπορεί αυτό το νέο μοντέλο, αυτή η νέα εξέλιξη... Να βγει στην κοινωνία.
0: Ωραία. Μπορεί μια κοινωνία να αποφασίσει δημοκρατικά ότι αυτή η εφαρμογή της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Γιατί μπορεί να προκαλέσει όλεθρο.
1: Γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Θα πρέπει
0: μπορούμε
1: να
0: εμείς να κόψουμε την επικίνδυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο.
1: Θα πρέπει να γίνεται. Βέβαια δεν θα μπορούμε πάντα να στηριζόμαστε στην κοινωνία. Γιατί για να φτάσει ένα πρόβλημα να γίνει γνωστό,
0: ναι,
1: στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία, στους θεσμούς, πάει να πει ότι ήδη έχει εμφανιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πλέον ίσως είναι αργά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, να μπορεί...
0: Πάλι εξαρτάται από τα πρόσωπα όμως, δεν είναι θεσμοί, δεν είναι κανόνες. Δηλαδή ποιος θέτει τα όρια? Οι επιστήμονες, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες.
1: Είναι ένας συνδυασμός.
0: Πολίτες.
1: Είναι ένας συνδυασμός.
0: Ναι, αλλά καθαρός κανόνας δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Για το οποίο αποφασίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχουν οργανισμοί που προσπαθούν,
0: ναι,
1: όσο γίνεται να πάρουν αυτό το ρόλο. Mm. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τόσες γρήγορες εξελίξεις
0: που δεν
1: προλάβουμε. Πάλι, ναι.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Γίνονται τεράστιες επενδύσεις για να προσφέρουν μια υπηρεσία όπως τεχνητή νοημοσύνη πάρα πολύ φθηνά. Είναι δυσανάλογο το κόστος.
1: Έως και δωρεάν κάποιες φορές.
0: Ναι, έχεις κατά, ναι. Και από το περιβαλλοντικό και το οικονομικό.
1: Οι εταιρείες με αυτόν τον τρόπο, το πιο απλό που μπορώ να πω είναι ότι κερδίζουν τη συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, συνηθίζει ο χρήστης να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν, οπότε έτσι είναι πιο ευάλωτος να το αγοράσει και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να δίνεται δωρεάν, ούτως ώστε να κερδίσει χρήστες, όσο δυνατόν πιο γρήγορα να το χρησιμοποιήσουν περισσότερο.
0: Για να μπει στο οικοσύστημά της και να χρησιμοποιεί μόνο αυτά τα προϊόντα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό το μοντέλο της Apple, που έχει καλή τεχνολογία,
1: Πολύ σωστά.
0: Και σε κλειδώνει μέσα. Δεν χρησιμοποιείς όλα τα προϊόντα της.
1: Ναι,
0: λέω σαν παράδειγμα, όχι ως προτροπή εμπορική, αλλά λέω ότι...
1: Ναι, μιλάμε για ένα κλειστό περιβάλλον που εάν, παραδείγματος χάρη, εδώ το στούντιο ήταν όλες οι κονσόλες με μια συγκεκριμένη μάρκα, λέω εγώ τώρα, θα ήταν πολύ δύσκολο να πάρουν μια καινούργια κονσόλα διαφορετική μάρκα. Μιλάμε για διαφορετικό κόστος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί ξανά από την αρχή ο χειριστής του.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι ένας τρόπος να κλειδώσει και τους χρήστες έτσι. Γιατί όταν χρησιμοποιείται αρκετό καιρό, υπάρχει ιστορικότητα, έχει συνήθεια,
0: ναι,
1: έχει ήδη εκπαιδευτεί ο χρήστης, είναι πιο εύκολο στο μάτι. Ακόμα δηλαδή και αυτό μετράει. Και αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε ακόμα και εμπορικά ως επιχείρηση, όπου μέσω διαφόρων άπη, προφανώς μετά είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ότι επειδή είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να μείνουμε πίσω. Άρα, αν είμαστε μια τέτοια εταιρεία, προφανώς θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο μπροστά, να χρησιμοποιούν οι χρήστες το δικό μας μέσο και θα πάρουμε το κέρδος.
0: Από πού όμως κερδίζει μια εταιρεία, από ποιο κομμάτι, από τις υποδομές, το chatbox, τις υπηρεσίες που είναι γύρω-γύρω?
1: Το chatbox μπορεί να θεωρηθεί ως μια πόρτα, μπορούμε να πούμε έτσι πολύ λαϊκά, προς το οικοσύστημα της εταιρείας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν χρησιμοποιούμε επαγγελματικούς λογαριασμούς, προφανώς το κόστος είναι το πραγματικό. Δηλαδή, στην οικογένειά μου είμαι ο μόνος προγραμματιστής, αλλά τα εργαλεία που χρησιμοποιώ επιπληρωμή, προφανώς και κοστίζουν παραπάνω από ό,τι χρησιμοποιεί όλη η οικογένειά μου.
0: Εννοείται. Άρα
1: κερδίζουν από το API, από τις υπηρεσίες, και όσο περνάει ο καιρός και όλες οι εφαρμογές, όλα τα προϊόντα σιγά σιγά πάνε και ενσωματώνουν μια AI λειτουργία, ίσως και για εμπορικούς σκοπούς, marketing, οτιδήποτε, είναι τόσο πιο δύσκολο να ανακοπεί αυτή η πρόοδος, αυτή η εξέλιξη.
0: Δεν υπάρχει όμως κίνδυνος να δημιουργηθεί μονοπόλιο, λιγοπόλιο, να φτάσουμε σε μια κατάσταση δηλαδή η οποία θα είναι ιδιαίτερα προβληματική, και η Πάξη έβαλε και δεύτερο γκολ. 2-1 προηγείται του Παναθηναϊκού, 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι ομάδες είναι στα ίσα. 3-3. Ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα πριν, πάξε μια αντεπίθεση, κατάφερε ξανά να σκοράει. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Από την Ουγγαρία η Πάξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τη μία το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα, υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα μονοπόλιο, ένα ολιγοπόλιο.
1: Ναι, άμα αρχίσουμε και χρησιμοποιούμε μόνο έναν πάροχο, μόνο μια τεχνολογία, προφανώς κλειδώνουμε σε αυτή τη τεχνολογία, άρα είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε. Είναι το λεγόμενο κόστος αλλαγής παρόχου. Όπως σας είπα,
0: σωστά, ναι.
1: Το οποίο είναι κόστος για όλους. Για την εταιρεία, για το προσωπικό, για όλους. Οπότε, για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, όλες οι εταιρείες που είναι σε αυτόν τον αγώνα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αγώνα, δίνουν διάφορα πλεονεκτήματα ώστε να χρησιμοποιούνται πρώτα.
0: Ναι. Τι θα συμβεί τώρα αν όλες οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί εξαρτηθούν πλήρως από λίγους παρόχους?
1: Δεν θα μπορούν να αλλάξουν, και προφανώς όποιος έχει την πηγή της γνώσης, αν αρχίσουμε να βασιζόμαστε πλήρως σε αυτό εδώ, θα μπορεί να ελέγξει και την απάντηση, για να επανέλθω στην αρχή του θέματος. Γιατί εκπαιδεύεται το γλωσσικό μοντέλο, άρα αν εμείς βλέπουμε μονόπλευρα τις απαντήσεις, προφανώς θα λαμβάνουμε και λάθος απαντήσεις. Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, απλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα δυνατό εργαλείο.
0: Που θέλει είναι σαν το όπλο, με άλλο το μαχαίρι. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Θα κάνεις το σωστό ή θα κάνεις το λάθος? Είναι, δηλαδή, είναι εμπορικό προϊόν ή είναι θα γίνει μια κοινωνική υποδομή?
1: Εμπορικό προϊόν είναι εφόσον το χρησιμοποιούν οι εταιρείες, τα API όπως είπα πιο πριν. Κοινωνικό προϊόν μπορεί να γίνει εφόσον χρησιμοποιείται στις κοινωνικές δομές του κράτους,
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε αναλογικοί εργαζόμενοι.
1: Πολύ σωστά.
0: Είμαστε στα δεδομένα της προηγούμενης τριετίας. Ακόμη και αν θεωρούσαμε τους αυτούς μας ψηφιακούς, ξαφνικά πρέπει να μάθουμε μια σειρά από πράγματα. Όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, κάνουμε καλά, κλέβουμε.
1: Όχι, δεν κλέβουμε. Όταν χρησιμοποιείται.
0: Ποιος κάνει τη δουλειά, ο εργαζόμενος ή το εργαλείο?
1: Ο εργαζόμενος πάντα κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Γιατί η τελική κρίση είναι πάντα στον εργαζόμενο. Mm. Αυτή τη στιγμή, να σου πω, έχουμε μπροστά μας ένα λάπτοπ που μπορεί να διαβάσουμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, αλλά κάποιος γράφει τις ειδήσεις. Και έρχεται το chat και τις αντιγράφει και τις πολλαπλασιάζει.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: τις έχει.
1: Ισχύει, αλλά διαβάζεται τις ειδήσεις από ένα λάπτοπ. Δεν τη διαβάζει την εφημερίδα που μπορεί να γράφτηκαν το πρωί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε μια διαρκής εξέλιξη και οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Εσείς κρίνετε, παίρνω σας ως παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς κρίνετε αν κάτι αξίζει να διαβαστεί, αν κάτι.
0: Σωστά. Και έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε και, και ποιες ειδήσεις είναι πραγματικές και ποιες είναι αποτέλεσμα παρέμβαση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ακριβώς. Οπότε το εργαλείο που είναι ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης όπως μιλάμε, θα παράξει το υλικό. Ναι. Όμως μια εργασία δεν περιέχει μόνο το υλικό. Περιέχει το σκοπό, περιέχει την επιλογή, περιέχει τον έλεγχο, αλλά και το τέλος την τελική ευθύνη για το προϊόν. Είμαι
0: ένας άπειρος εργαζόμενος που ξεκινάει να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται αποκτά προβάδισμα από έναν παλιό έμπειρο που δεν την ξέρει.
1: Αποκτά σίγουρα ένα προβάδισμα σε σύγκριση πως ήταν παλιότερα άπειροι επαγγελματίες, όμως χρειάζεται εμπειρία. Ο ισχυρότερος συνδυασμός είναι εμπειρία μαζί με σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιος άπειρος, προφανώς χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να έχει μια πιο γρήγορη εξέλιξη, μπορεί να βλέπει πιο εύκολα μοτίβα, πιο γρήγορα workflows, να εξελίσσεται πιο γρήγορα, όμως στη διαχείριση της κρίσης, στην διαχείριση ενός προβλήματος, στο να καταλαβαίνει ένα βήμα παραπάνω, αν μπορούμε να πούμε, ο άπειρος δεν μπορεί ακόμα.
0: Ο άπειρος δεν μπορεί.
1: Εκεί είναι που βασίζεται η εμπειρία.
0: Ποιες άνθρωπες δεξιότητες άρα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα επόμενα χρόνια?
1: Σίγουρα το πώς μιλάμε εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το λεγόμενο prompt engineering. Mm-hmm. Δηλαδή

0: κριτική σκέψη, σίγουρα να επιλέγουμε τι πρέπει να γίνει, τι όχι, σίγουρα να μπορούμε να παράξουμε νέα πράγματα, νέες ιδέες, νέα workflows, ούτως ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα και καλύτερα.
1: Ωραία. Αν εγώ συγγνώμη για το πρωτονικό, ένας δημοσιογράφος τι πρέπει να κάνει, να βγάζει περισσότερες ειδήσεις ή να γίνει άριστος χρήστης τέχνης της νοημοσύνης για να επιβιώσει? Διγνώμη σας θέλω.
0: Για να επιβιώσει θα πρέπει να κρίνει τις ειδήσεις. Ναι. Δεν γίνεται επειδή κάτι είναι είδηση, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε είδηση, να βγαίνει. Μετά θα υπάρχουν όπως είναι αυτά.
1: Όχι,
0: τα
1: η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει ειδήσεις. Δεν μπορεί να
0: δημοσιεύσει. Όχι, δεν μπορεί να παράξει.
1: Ο δημοσιογράφος έχει περισσότερο μέλλον αν, για παράδειγμα, συνεχίζει να βγάζει ειδήσεις ή αν μάθει καλά τα εργαλεία και τις αναδιατυπώνει.
0: Όχι, αν μπορεί να βγάλει ειδήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Το να τις αναδιατυπώνει.
1: Ναι, θέλω να φτάσω στην ερώτηση πόσο κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας. Γιατί έχουν διατυπωθεί διάφορες εκτιμήσεις που διαρκώς αλλάζουν.
0: Συνήθως δεν επηρεάζει το επάγγελμα. Αυτό που επηρεάζεται είναι κάποια συγκεκριμένη εργασία επαναλαμβανόμενη, συνήθως που σχετίζεται με τον υπολογιστή ή ένα καθήκον. Μιλάμε για μια ρουτίνα. Mm-hmm. Ναι, ή κάτι πολύ απλό. Ναι. Μια δακτυλογράφηση, οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να αυτοματοποιηθεί, μπορεί να γίνεται την νοημοσύνη. Αλλά ως επάγγελμα δεν γίνεται.
1: Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα είναι πολύ εκτεθειμένα και δεν τις βράζει στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι χολύπτες, για παράδειγμα, είναι, θα είναι. Ή χρειαζόμαστε, θα μπορεί το μηχάνημα να ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο ή θα... ή πρέπει να είναι ο άνθρωπος πάνω από το χέρι και να φτιάχνει την ένταση?
0: Το μηχάνημα θα μπορεί να καταλαβαίνει σύμφωνα με μοτίβα πώς θα πρέπει να είναι ο σωστός ήχος, αλλά δεν μπορεί να προσομοιάσει το ανθρώπινο αυτή. Mm-hmm. Δεν θα ακούει κάτι στην πραγματικότητα, απλά θα βλέπει αν το μοτίβα που ακολουθείται, αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Ωραία, να δούμε τα θέματα των προκαταλήψεων, έτσι, τα οποία είναι και των ανισοτήτων, τα οποία είναι πολλαπλά. Δηλαδή, άλλα σκέφτονται οι άνθρωποι στην Κίνα, άλλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα στο Ισλάμ και άλλα στη Δυτική ή την Ανατολική Ευρώπη.
0: Ναι. Γενικότερα, ένα γλωσσικό μοντέλο, όπως είναι αυτά που χρησιμοποιούμε, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας καθρέφτης προκαταλήψεων. Τα οποία...
1: καθρέφτης προκαταλήψεων.
0: Ναι. Ακριβώς. Γιατί οι προκαταλήψεις μας μπορούν να προέρχονται και από τα δεδομένα εκπαίδευση του μοντέλου και από την επιλογή των δεδομένων mm-hmm. για να εκπαιδευτεί και από την ανθρώπινη αξιολόγηση, καθώς κάθε μοντέλο αξιολογείται από ανθρώπους.
1: Δηλαδή θα υπάρχει η χριστιανική AI, η μουσουλμανική,
0: αν το έχουμε εκπαιδεύσει έτσι,
1: η καπιταλιστική, η κομμουνιστική, δεν ξέρω. Άρα είναι θέμα εκπαίδευσης. Τι θα βάλουμε μέσα?
0: Ναι, η AI δεν έχει κάποια προτίμηση. Για να πει.
1: Προφανώς δεν έχει προτίμηση, αλλά άρα εξαρτάται από το δεδομένο που φορτώσουν. Συγγνώμη, άρα υπάρχει και μια πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρχει μια κατεύθυνση ως προς προκαταλήψεις και αυτά που πιστεύουν ήδη οι δημιουργοί, οι εταιρείες, οι άνθρωποι που τις φτιάχνουν.
0: Ακριβώς. Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να δίνεται ακόμα και από τα δεδομένα που δίνουμε εμείς, ακόμα και από το ερώτημά μας.
1: Ναι. Μπορεί αυτό να. Πώς μπορούμε να διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ώστε να είναι περισσότερο καθαρές, αντικειμενικές, να μην επηρεάζονται από προκαταλήψεις?
0: Θα πρέπει να μην αφήνουμε περιθώρια προκατάληψη, δηλαδή να μην έχουμε κάποιο συμπέρασμα μέσα στην ερώτησή μας. Mm-hmm. Εάν κάνουμε μια ερώτηση, παραδείγματος χάρη, και πούμε ότι είναι καλό να πάρω αυτό το φάρμακο, αυτό σημαίνει ότι θα μας απαντήσει με επιχειρήματα, με όσο δυνατόν πιο επίσημη γλώσσα δεδομένου του, ώστε να είναι καλό αυτό.
1: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Τεχνητή νοημοσύνη, αντί να ενισχύει τις προκαταλήψεις μας, μπορεί να μας βοηθήσει να τις ξεπεράσουμε, να φύγουν τα σύννεφα από το κεφάλι μας?
0: Ναι, ρωτώντας ουδέτερα. Ώστε έτσι να πάρει το ρόλο του ερευνητή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου.

0: Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: επιτυχίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι τις χαιρένουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά την διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια Δαμνώνη και Αμμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και σήμερα το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, επισήμανε ο Δήμαρχος του νησιού, ενώ υπογράμμισε ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηφίρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθυριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική απασχόληση, με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Νωρίτερα περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώρουφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξαφεκριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky, ενώ 2-1 προηγείται η Πάξη. Στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι 33 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανώς βόρειες Κυκλάδες και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά έθριος. Από το Σάββατο απόγευμα, οι βορειάδες, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Sky στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δύο πυρκαγιές στην Κρήτη. Ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης, μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο, ποια είναι τα δεδομένα που έχετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Φόβουλα. Οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες. Έχουμε ανέμους, έχουμε δυνάμεις που παραμένουν στο πεδίο. Παραμένουμε και εμείς. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τεθεί η φωτιά ή η φορέλα.
0: Κάντε ό,τι μπορείτε για να περιορίσετε την πυρκαγιά, φαντάζομαι, γιατί σας ακούμε καλά.
1: Ο σκοπός είναι αυτός. Να κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε την πυρκαγιά. Είχαμε αντίξει τις συνθήκες, τα αέρια δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν σήμερα. Οπότε επιχειρούμε οι πύγες δυνάμεις με κάθε τρόπο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ανέμους.
0: Είναι πολύ ισχυρή άνεμη και συνεπώς δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πυρκαγιά.
1: Έχουμε συνεχόμενες αναζωπηρώσεις, έχουμε κυλιδώσεις, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, θα κάνουμε τα πάντα, παρόλο που το προσωπικό είναι ήδη κουρασμένο, υπάρχει κόπος μετά από ένα 24ωρο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Παραμένουμε στο πεδίο όλοι μαζί.
0: Τώρα να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα μέτωπα.
1: Τα μέτωπα για τις αναζωπηρώσεις που έχουμε κατά κύριο λόγο είναι στο πρώτο αιτήμα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στην Τριόπατρα.
0: Και...
1: στην Αγία Παρασκευή, εκεί για να έχουμε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω όμως να επιτρέψω.
0: Μάλιστα. Μην σας ταλαιπωρούμε περισσότερο, γιατί και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς. Κουράγιο και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κρήτης. 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Αν θέλετε κάτι να σημειώσετε, αν θέλετε να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, αν απλώς θέλετε να συμμετάσχετε στην απογευματινή, στη βραδινή αυτή η πάρα, εδώ είμαστε στον αέρα του σταθμού μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα για να δούμε πώς μπορούμε να τη βγάλουμε και απόψε. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να χάνει με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο και έχασε πριν από λίγο και μια ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Χρειάζεται ένα γκολ για να μπορέσει να αποκριθεί, έστω και με ισοπαλία. Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν, κυρίες και κύριοι, στην παράταση. Και ο αγώνας βρίσκεται στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο διαιτητής έχει αφήσει όλες τις σκληρές φάσεις πάντως. Θα μπορούσαν οι παίκτες ΠΑΚΣΗ να έχουν τιμωρηθεί με περισσότερες κάρτες. 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα.

0: πάμε στους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, που βρίσκονται επιποδός πάρα πολλά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη εθελοντική ομάδα, αυτή στον ομό Πιερία, στην Κατερίνη, για να προστατεύουν τον Όλυμπο, έχοντας μια πάρα πολύ απλή σκέψη, ένα παρατηρητήριο και ανθρώπους που θέλουν να διαθέσουν τον χρόνο τους. Ο κύριος Ηλίας Τσολακίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τσολακίδη.
1: Καλησπέρα από την Κατερίνη, γεια σας. Με ακούτε καλά, κύριε Κουφόπουλε?
0: Μια χαρά σας ακούμε, μια χαρά, ξέρετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να δούμε τα δικά σας δεδομένα. Υπήρξε κάποια πυρκαγιά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι τώρα στο βουνό, στον Όλυμπο?
1: Βεβαίως. Από τις αρχές του Ιούνιου μέχρι σήμερα είχαμε αρκετές.
0: Γκολ ο Παναθηναϊκός, σας διακόπτω. 2-2 ισοφάρισε. Είστε γουρλής.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Ναι. Λοιπόν, από τις αρχές του καλοκαιριού είχαμε...
0: Δεν σας ακούμε πάντα. Να σας ξανακαλέσουμε. Είναι κακή γραμμή και εσάς. Και στην Κρήτη είχαμε πυρκαγιά, αλλά τώρα με εσάς δεν δικαιολογούμαστε. Συγγνώμη. Αν μπορούμε, σας παρακαλώ να σας καλέσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο Ραστόντερ, ο νέος επιθετικός του Παναθηναϊκού, είναι κύριος Παναθηναϊκός Κοράρη και δίνει μια μεγάλη ανακούφιση στο τριφύλι, κυρίες και κύριοι. Καθαρή φάση, δεν υπάρχει offside. Εξαιρετική η εναλλαγή της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή της Πάξη και η ισοφάριση 2-2 με τον Ραστόντερ με ένα σκαστό σούτ στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Ουγγρικής ομάδας. 11 και 14 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα. Πάμε να επιχειρήσουμε ξανά να συνομιλήσουμε τον κύριο Τσολακίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Κατερίνη, μιλώντας για την προσπάθεια που κάνουν να προστατεύσουν το σημαντικότερο βουνό της χώρας σε επίπεδο φήμης, ιστορίας, μυθολογίας. Σας ακούμε, κύριε Τσολακίδη.
1: Λοιπόν, από τις αρχές του καλοκαιριού, κύριε Κουφούπουλε, όπως κάθε χρόνο, έχουμε πολλά περιστατικά φωτιάς, τα οποία όμως έγκαιρα δηλώνονται στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία τα αντιμετωπίζει εν τη γενέση τους.
0: Πολλά περιστατικά φωτιά, μας λέτε.
1: Αν δεν έχω μπροστά μου το βιβλίο συμβάντων, διότι βρίσκεται στο παρατηρητήριο, νομίζω ότι πρέπει να είναι 6 περιστατικά μέχρι στιγμής.
0: Ψηλά στο βουνό, χαμηλά, σπαριθές.
1: Χαμηλά. Χαμηλά, δηλαδή κάτω από τον, από την εθνική οδό, μέσα σε κάμπινγκ, κάθε χρονιά είναι διαφορετικά. Λοιπόν, συνήθως μετά από μεγάλες καταιγίδες έχουμε σε ψηλά σημεία του Ολύμπου φωτιές που προκαλούνται από πυρκαγιές, τα οποία όμως είναι κάτι το φυσιολογικό. Δηλαδή το να υπάρχει, να έχουμε μια πυρκαγιά από κεραυνό είναι κάτι το
0: φυσιολογικό.
1: Υπάρχει, κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Το πρόβλημα όμως είναι οι άλλες πυρκαγιές, διότι όπως γνωρίζετε το 95% των πυρκαγιών που έχουμε οφείλονται στην συμπεριφορά του ανθρώπου,
0: ναι,
1: σε ανθρωπογενείς παράγοντες.
0: Στην ανθρώπινη επιπολαιότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν το 95% οφείλουμε να το μειώσουμε. Και οφείλουμε να το
0: μειώσουμε. Ας πούμε, έχετε περιστατικό εργασιών με τροχό, με κάτω, κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
0: Παρά την όλη την προσπάθεια που γίνεται.
1: Τα περισσότερα περιστατικά είναι μέσα στον Ιούνιο, όταν έρχονται Θεσσαλονικοί ή τέλος πάντων από άλλες πόλεις στο Λιτόχωρο, στα εξοχικά τους και καίνε τα ξερά κλαδιά από τη συναυλή τους.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αφού υπάρχει απαγόρευση. Και...
1: υπάρχει, έτσι λοιπόν. Όπως το λέτε, έτσι είναι. Υπάρχει απαγόρευση, αλλά αυτό γίνεται. Κάθε
0: είναι
1: χρόνο.
0: Τρέλα αυτό.
1: Δηλαδή, να σας αναφέρω ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό το οποίο το ζήσαμε πέρυσι. Λοιπόν,
0: έρχονται δηλαδή κάτω από τον Όλυμπο να κάψουν τα κλαδιά.
1: Ναι.
0: Τα ξερόχορτα.
1: Ναι. Για να σας αναφέρω ένα περιστατικό, να δείτε πόσο τραγικό είναι.
0: Μου, τι...
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις βάρδιες και αμέσως στην πρώτη βάρδια δίνει περιστατικό καπνού στην πυροσβεστική υπηρεσία μέσα στο Λιτόχωρο, βγαίνει το όχημα, πηγαίνει στο σημείο και τον κάνουν τσακωτό τη στιγμή που καίει κάποια πράγματα μέσα στην αυλή του. Και λέει, καλά, λέει, πότε προλάβατε και ήρθατε, πού το είδατε? Λέει, άνοιξε το παρατηρητήριο κάτω. Αχ, δεν το ήξερα. Δηλαδή, αυτό αν, το ήξερε,
0: δεν αν το ήξερε. Αν το ήξερε, δηλαδή, δεν θα το έκανε.
1: Δεν θα το έκανε.
0: Τρομερό όμω είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ως αντίληψη. Ως οι άνθρωποι αυτοί. Και πώς θα. Σε αυτόν τον συνέλαβαν.
1: Εννοείται, βέβαια. Είναι ένα από τα εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες πρόστιμα, τα οποία επιβάλλει κάθε χρόνο η περιοριστική υπηρεσία σε τέτοιες συμπεριφορές. Όμως, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Κατά τη γνώμη σας, αρκεί αυτή η αντιμετώπιση με τα πρόστιμα?
1: Όχι.
0: Ή
1: δεν
0: θέλει κάτι άλλο?
1: Δεν
0: σας διέκοψα.
1: Δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται, κύριε Χρυσόπουλε, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση των πολιτών. Και ακριβώς αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα.
0: Εσείς δουλεύετε με την πρόληψη, με τους εθελοντές.
1: Το χαρίζω μια μέρα το καλοκαίρι μου στο δάσος. Είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία. Πρέπει να εκπαιδεύσει τους πολίτες. Κύριε Κουφόπουλε, έρχονται κάθε χρόνο τρία σχολεία από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο και κάνουν μάθημα κάθε Απρίλιο στον καπνικό σταθμό Κατερίνης, όπου είναι η έδρα μας.
0: Ναι.
1: Και διδάσκονται τι σημαίνει πυροπροστασία,
0: ναι.
1: Τι σημαίνει εθελοντισμός.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τα παιδιά το πρόβλημα. Η μεγάλη είναι η επιπόλαιη.
1: Ναι, από εκεί ξεκινάμε.
0: Οι άνθρωποι. Ναι, φαντάζομαι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Μήπως είναι ο 55, ο 60, ο 70 που λέει, ξέρω εγώ.
1: Αυτόν δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε.
0: Δεν
1: μπορεί. Να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε τα παιδιά. Να μάθουν τα παιδιά από τώρα ότι. Είναι υποχρέωσή τους να χαρίσουν μια μέρα από το καλοκαίρι τους στο δάσος.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Έρχονται τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Μαθαίνουν τι σημαίνει 199. Βγείτε έξω και ρωτήστε τον κόσμο τι θα κάνεις αν δεις αύριο καπνό, αν δεις κάποια φωτιά.
0: Τα μαθήματα ποιος θα κάνει, κύριε Τσόλη?
1: Τα μαθήματα τα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, εκ των έσω.
1: Εμείς. Ναι, εμείς ναι. Μαζί με την πυροσβεστική.
0: Μα αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν συμμετέχει, αν υπάρχει η συνεργασία της υπηρεσίας.
1: Κύριε Κουφόπουλε, η πυροσβεστική υπηρεσία πίνει νερό στο όνομά μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία λέει ότι είμαστε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει εκεί έξω. Είμαστε τα μάτια της πυροσβεστικής. Ξέρετε τι σημαίνει να υπάρχουν, ένα σημαντικό, σε σημαντικό σημείο στρατηγικής σημασίας για την πυροσβεστική υπηρεσία? Υπάρχει κάτω από τον Όλυμπο το παρατηρητήριο της πλάκας λιτοχώρου.
0: Πόσο παρατηρητήριο?
1: Ένα έχουμε. Λοιπόν, είναι στρατηγικής σημασίας, όπου από εκεί μπορείς να δεις ολόκληρο τον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ίχνος καπνού μπορεί να το δει η πυροσβεστική μέσα από το παρατηρητήριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Από τη στιγμή που δει ένας παρατηρητής καπνό και δώσει την πληροφορία αυτή, ναι, στην πυροσβεστική, ναι, φεύγει όχημα να πάει να δει τι συμβαίνει, αλλά ο εθελοντής συνεχίζει να δίνει χρήσιμες πληροφορίες στην πυροσβεστική. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει συμπεριφορά καπνού. Δηλαδή, πώς εξελίσσεται ο καπνός? Αν ο καπνός αυξομειώνεται, δηλαδή μία φορά εμφανίζεται, την άλλη ξαναεμφανίζεται, την άλλη ξαναεμφανίζεται, σημαίνει ότι κάποιος τροφοδοτεί την εστία φωτιάς με καύσιμη ύλη. Άρα ξέρει αμέσως η πυροσβεστική, αυτή την πληροφορία τη δίνει ο εθελοντής. Ξέρετε, είναι η διαφορά μεταξύ του μόνιμου εθελοντή, ο οποίος βρίσκεται στο παρατηρητήριο, και ενός περαστικού, ο οποίος είδε μία φωτιά και πήρε ένα τηλέφωνο στο 199. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο εθελοντής καθοδηγεί, δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, της φωτιάς, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και αυτά τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι η πυροσβεστική λέει ότι η φωτιά ζει.
0: Ωραία, πώς είναι σίγουρος η σίγουρη πυροσβεστική ότι είναι σωστή η πληροφορία?
1: Η πυροσβεστική λέει, δώστε μου πληροφορία και είναι λάθος.
0: Okay.
1: Ξέρετε πόσες φορές έχουμε δώσει πληροφορίες λάθος? Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο που τρέχει σε ένα χωματόδρομο που από 2 χιλιόμετρα μακριά δεν βλέπεις το αυτοκίνητο, αλλά βλέπεις τη σκόνη.
0: Ναι.
1: Λέει, ακόμη και αυτό, δώστε το μου, εγώ θα πάω και ας είναι λάθος.
0: Δεν είναι ταλαιπωρία, δηλαδή δεν λένε. Ναι, όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, στην περιοχή του Ολύμπου, παρεπιπτόντως, είμαστε πολύ ευτυχείς που ο Όλυμπος έχει ενταχθεί πλέον στην.
0: Με προλάβατε.
1: ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μετά από πολλά χρόνια επιτέλους προστατεύεται ο Όλυμπος, και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των πολιτών που έχει κάνει κάτι για αυτό το βουνό, διότι αυτή η υποψηφιότητα έχει ενισχυθεί από αυτήν τη δράση μας.
0: Μάλιστα, πόσα χρόνια κάνετε αυτή την...
1: 19 χρόνια.
0: 19 χρόνια είστε στην υπηρεσία του βουνού, του Όλυμπου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, καίγεται αυτή τη στιγμή από τη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία. Βλέπετε τι συμβαίνει. Όποιος δεν έχει καταλάβει ότι ζούμε, βιώνουμε τις τραγικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ότι πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τρόπο σκέψης και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δούμε διαφορετικά, ξέρετε, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
0: Σας διακόπτω, κύριε Τσολακίδη. Έληξε ο αγώνας στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός πάξε 2-2. Το τριφύλι προκρίνεται στον επόμενο γύρο του UEFA Conference League απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ουγγρική ομάδα, νεανική, τραυματική.
1: Αν και δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος, συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαιρόμαστε κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα πάει μπροστά.
0: Φυσικά έτσι είναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά είναι. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, σας παρακαλώ.
1: Ναι, να επιστρέψουμε.
0: Για την κλιματική κρίση και τι γίνεται στην Ισπανία.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει η πολιτεία. Καλά κάνει η πολιτεία και αγοράζει και ελικόπτερα και αεροπλάνα, και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ενισχύσει και το σώμα της πυροσβεστικής με πρόσθετο προσωπικό. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι στην εκπαίδευση,
0: ναι,
1: στα σχολεία. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει με την παιδεία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Μπορεί, όπως είπατε, το παιδί να μην έχει άμεσες επιπτώσεις η εξέλιξη του παιδιού, η μόρφωση του παιδιού με την πυροπροστασία, αλλά σε βάθος χρόνου αυτή είναι η επένδυση.
0: Πρέπει να μάθω.
1: Και ξέρετε κάτι, ξέρετε τι όμορφη εικόνα είναι να είναι μια οικογένεια με τα παιδιά της στο παρατηρητήριο να περνάει 5 ώρες, δεν είναι μία μέρα. Δεν λέμε, η δράση λέγεται χαρίζω μία μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος, αλλά οι βάρδιες είναι 2 καθημερινά, από τις 10 μέχρι τις 3 και από τις 3 μέχρι τις 8, τις οποίες τις μοιράζονται 2 οικογένειες. Τι όμορφη εικόνα είναι να βρίσκεται ο πατέρας, η μάνα και 2-3 παιδιά και να αφιερώνουν 5 ώρες από το καλοκαίρι του στο δάσος. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό μάθημα. Δεν υπάρχει πιο σημαντική, πιο μεγάλη επένδυση από αυτήν για το μέλλον της χώρας. Ειδικά μετά από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε το τελευταίο καιρό.
0: Ναι, και πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζωρική. Ένα μήνυμα που δέχτηκα τις προάλλες, χωρίς με και το πρωτανικό, ήταν ενώ η τεχνολογία προχωρά, εσείς συζητάτε, θέτετε ερωτήσεις για παρατηρητήρια. Είναι απαραίτητα τα παρατηρητήρια?
1: Ναι, είναι απαραίτητα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί τα drones να υποκαταστήσουν τα παρατηρητήρια. Αυτό το μεγάλο όφελος είναι η ευαισθητοποίηση του πολίτη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Η ευαισθητοποίηση του πολίτη, έτσι ακριβώς. Με ευαίσθητους πολίτες, με ενεργούς πολίτες, όσα drones και να βάλετε δεν θα μπορούσαν να συναγωνιστούν.
0: Επίσης, ξέρετε, τα drones κάποια στιγμή σταματούν. Δεν μπορούμε να πετάξουμε όλο τον καιρό.
1: Πέρα από αυτό, τα drones είναι ένα πολύ καλό εργαλείο.
0: Φυσικά.
1: Και εμείς έχουμε τώρα μία ομάδα η οποία θα εκπαιδευτεί, έχουμε πάρει ένα ντρόν με το οποίο θα μπορέσουμε να εποπτεύουμε και εμείς μία περιοχή κάτω από την Εθνική Οδό. Αλλά αυτό είναι ένα εργαλείο. Έτσι. Αυτό όμως το σημαντικότερο από όλα είναι η πρόληψη και ευαισθητοποίηση του πολίτη. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και εκεί νομίζω ότι πρέπει να επενδύσει η πολιτεία. Και να σας πω και κάτι, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Ανατρέξτε να δείτε στα τελευταία 20 χρόνια ποιες ήταν οι πυρκαγιές στον Όλυμπο.
0: Πείτε το μας, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε. Έχει κάποια μεγάλη πυρκαγιά?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι, τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι, υπήρχαν πυρκαγιές οι οποίες όμως γίνονται ψηλά από κεραυνούς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Είχαμε πριν 2 χρόνια μία...
0: Το μοντέλο σας λειτουργεί λόγω της... Λόγω του
1: γνώσης
0: του αθλητισμού, με να ρωτήσω αν είναι εξαιτίας της θέσεως που έχει το παρατηρητήριο ή...
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: χρήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
0: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Ο Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Παντού, βλέπω παντού καπνός, παντού φωτιά.
5: Ναι.
4: πάντως,
5: και τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν άλλη στοχοπροσύλωση. Δηλαδή γνωρίζουν στην Πάρο ότι υπάρχει μια χωματερή. Τη λένε χιτά, αλλά είναι μια χωματερή. Ο υπερτουρισμός όλοι, και δίπλα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Ήταν από τις λίγες πλέον που δεν υπήρχαν σπίτια, μπορούσε κάποιος να περπατήσει. Και ξαφνικά καίγεται για τρίτη μέρα. Υπάρχει ένα θέμα.
4: Το αφήνω σχολίαστο, κύριε Κουφόπουλε. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, καταρχήν μιλάμε εν έτη 2026 για χωματερή στην Πάρο. Τι να τον κάνω εγώ τον υψηλό το τουρισμό όταν μιλάμε ακόμα για χωματερές. Τι να σας πω. Έτσι. Λοιπόν, όμως θα ήθελα να κλείσω
5: με την επιτυχία αυτή.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλη επιτυχία, ξέρετε γιατί. Διότι 24 νέοι και νέες από το εξωτερικό, από 9 διαφορετικές χώρες, βρίσκονται από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου στην Κατερίνη για να φυλάξουν το βουνό των Θεών. Το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Μπορεί να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πείσει τις εκάστοτε κυβερνήσεις αυτής της χώρας ότι πρέπει να κάνουν κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά...
5: Τι να κάνουν κύριε Τσολακίδη,
4: να μπει στην εκπαίδευση. Να σας πω κάτι.
5: Δεν ζητάτε λεφτά, μισό λεπτό, για να καταλαβαίνω. Για να κατανοητό, γιατί όλοι είναι πονηρεύονται. Ο άλλος δουλεύει δωρεάν. Πώς το κάνει? Θέλει απλώς να εκπαιδεύσει τον κόσμο, περίεργο.
4: Ναι, έτσι. Ακριβώς, επειδή είναι κάποια πράγματα τα οποία σταματήσαμε πλέον να τα πιστεύουμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άλλοι που το θεωρούν ως παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας του Λουξεμβούργου στέλνει κάθε χρόνο, εδώ και 3 χρόνια, εθελοντές στην Κατερίνη για να κάνουν αυτή την εμπειρία της προστασίας του βουνού. Ναι. Κρατήστε το αυτό και πείτε μου γιατί δεν το κάνει η ελληνική πολιτεία. Όχι, κύριε Κουφόπουλε, σας το λέω και πάλι, μηδενικό κόστος το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Μηδενικό κόστος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσετε με κάποιον από τον νομό Πιερίας να μην σας περιγράψει με τα πιο όμορφα λόγια αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο μας. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να πείσουμε κάποιον από τους αρμόδιους αυτό να το δει ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ως μια... Εγώ θα πρότεινα να γίνει εθνικό σύνθημα το χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί θα ήταν άσχημα να... Όπως κάθε δημόσιος υπάλληλος πηγαίνει και δίνει αίμα και παίρνει μια μέρα άδεια. Γιατί κάθε δημόσιος υπάλληλος που θα χάριζε μια μέρα από το καλοκαίρι του στο δάσος, είτε αυτός είναι εκπαιδευτικός, είτε αυτός είναι οποιοδήποτε δημόσιος υπάλληλος, να έπαιρνε μια ημέρα άδειας από το κράτος, από την πολιτεία. Χρειαζόμαστε ευαίσθητους πολίτες και η πυροσβεστική χρειάζεται ενίσχυση. Και την ενίσχυση αυτή θα την πάρει από τον συμπολίτη, από τον άνθρωπο ο οποίος λέει ότι...
5: Ωραία,
4: ναι,
5: και τώρα αυτό είναι κρίσιμο, διότι μετά την ένταξη του Ολύμπου στα 25 μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για τουρισμό, για πολλούς επισκέπτες. Και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Άρα χρειάζεται να ενδυνάμουν, να μην χαθεί η εμπειρία της κοινότητας αυτή των εθελοντών.
4: Εννοείται ότι δεν πρέπει να χαθεί.
5: Δηλαδή, ξαφνικά μιλάμε για brand Olympus. Αλλά το πρόβλημα είναι, ενώ είναι το βουνό των θεών.
4: Κοιτάξτε, ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση για το βουνό των θεών, ο τρόπος με τον οποίο θα προστατευτεί, διότι ξέρετε, όπως έρχεται η αναγνώριση, έτσι και σου την αφαιρούν.
5: Φυσικά.
4: Αν δεν πράξεις αυτά που πρέπει.
5: Ναι, είναι άλλο. Λοιπόν. Δηλαδή, Δεν ξέρω τι όνειρα, πώς προσδιορίζουν την...
4: Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις. Εγώ ξέρω ότι διατίθεται ένα μεγάλο κεφάλαιο για την προστασία του Ολύμπου και για την διαχείριση όλων αυτού του νέου τουριστικού ρεύματος που θα ενισχυθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του βουνού κτλ. Αυτά θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε εδώ και 19 χρόνια. Έτσι. Πολύ απλά.
5: Ναι, αλλά πρέπει να προβλέπει κανείς και το μέλλον.
4: Κοιτάξτε,
5: δηλαδή είναι κρίσιμη η προστασία του οικοσυστήματος του Ολύμπου. Δεν είναι ξαφνικά, γιατί και στην Πάρο πάντα υπάρχει ένα όριο. Αφού ξεπεραστεί το όριο, όλοι θα δουλέψουν το επιχείρημα. Αφού το κάνεις στην προηγούμενη, θα το κάνεις και σε μένα. Μην δούμε κανένα ξενοδοχείο.
4: Όχι.
5: Στους πρόποδες.
4: Όχι.
5: Ορόφημα, γιατί είναι ψηλότερο το βουνό.
4: Υπάρχουν οι ζώνες προστασίας.
5: Το λέω καθ' υπερβολή. Καλά, ζώνες προστασίας. Στη Μήλο το φτιάξανε πάνω στα βράχια. Θέλω να πω, είναι η αγωνία μας.
4: Ναι, καλά είναι να είμαστε καχύποπτοι, καλά είναι να ρίχνουμε μια κριτική ματιά σε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και να τα παρακολουθούμε από κοντά. Αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος του ενεργού πολίτη. Λοιπόν, και προσέξτε, το Όλυμπος δεν είναι ιδιοκτησία του δημάρχου ή των επιχειρηματιών. Έτσι, ο Όλυμπος ανήκει σε όλους εμάς, σε όλη την κοινωνία.
5: Είναι παγκόσμια αξία.
4: Έτσι ακριβώς, είναι παγκόσμια αξία. Λοιπόν, και οφείλουμε όλοι να πράξουμε τα δέοντα. Αυτό που περνούσε από το χέρι μας, το πράττουμε, το κάνουμε εδώ και 19 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε την αυστηρή κριτική ματιά στα πεπραγμένα των διοικούντων.
5: Φυσικά, δεν γίνεται διαφορετικά, διότι πρέπει να υπάρχει η λογοδοσία.
4: Έτσι.
5: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
4: Να είστε καλά, κύριε Χόπουλε, και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
5: Να είστε καλά, συμφωνούμε.
4: Να είστε καλά.
5: Και στον ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε με σπουδαία νίκη στην Τούμπα, γενικώντας 2-0 τη Δυναμό Κιέβου. Έπαιξε φοβερή πάλι, Κωνσταντέλιας έβαλε υπογραφή. Ένα εξαιρετικός παίχτης, κόσμημα για τα
4: επίπεδα.
5: Λοιπόν,
4: καλό βράδυ, να είστε
5: καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
5: Και οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ στο UEFA Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference Link. Παναθηναϊκός με μία ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ με μία νίκη. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε με τηλεόραση, γιατί τώρα θα μιλήσει είναι ο Σωτήρης Νίνης, αν δεν κάνω λάθος, παλαιός παίχτης του Παναθηναϊκού, παρουσίαζε ο Πάνος Βόγλης και από Βασιλείου. Ο Σωτήρης Νίνης είχε ξεχωρίσει, ξεκίνησε να παίζει πολύ μικρός στην ομάδα του Παναθηναϊκού και χάρη σε σπουδαίες στιγμές. Ακούσουμε στο Τριφύλι. Ακούσουμε πάνω Βόγλη.
6: Έχω την εντύπωση, Έλενα Σωτήρη, ότι είδαμε ένα μάτς το οποίο όπου και να καθόταν η μπίλια δεν θα μας παραξέλευε μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Προφανώς είμαστε χαρούμενοι που ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση, είναι δεδομένο. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά.
7: Α, ναι, ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ, κάνει ναι.
7: Η δουλειά έγινε. Πήρε την πρόκριση, συνεχίζει στην Ευρώπη και αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και από αυτή την οπτική πρέπει να το δούμε. Σίγουρα δεν έθελξε. Στις στατιστικές κατηγορίες ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Είχε την κατοχή, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά στο μάτι και εικόνα τα πράγματα ήταν αρκετά ισορροπημένα και νομίζω ότι αυτό λέει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή το 2-2, αν το κρίνεις μεμονωμένα σαν παιχνίδι, το σημερινό αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς αυτό που είδαμε και εμείς με τα μάτια μας. Αυτό που έκανε τη διαφορά είναι η ποιότητα. Το παραδέχτηκε και θα τον ακούσουμε σε λίγο το προπονητή της Πάξη. Και αυτό που έκανε τη διαφορά είναι σίγουρα στο πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς καλύτερα.
8: Συμφωνώ. Γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα δεν ήταν αυτή που περιμέναμε.
5: Ο Σωτήρης Νίνης κάνει δηλώσεις.
8: Και πριν το παιχνίδι περίμενα λίγο διαφορετική εικόνα του Παναθηναϊκού. Περίμενα να είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, να δημιουργούσε φάσεις. Περίμενα να ήταν και πιο σε ταχύτητα, πιο γρήγορος. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό που νομίζω ήταν λίγο κουρασμένο. Σήμερα ήταν λίγο ένα τέμπο κάτω από τα στάνταρ που πρέπει να έχει η ομάδα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι κερδίζει χρόνο, κερδίζει λίγο ηρεμία με την πρόκριση. Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική πρόκριση. Και θεωρώ ότι με τον καιρό θα παρουσιάσει. παρουσιάζεται ακόμα καλύτερος.
6: Γενικά δεν μου αρέσει να είμαστε επίοικοι με τις ελληνικές ομάδες, επειδή είναι ελληνικές ομάδες. Όμως είναι δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τρίτο για την Πάξη, έτσι μην βγάλουμε και την Πάξη εκτός. Αποκλείεται, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα στη μετάδοση στην Ουγγαρία, να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Το ξέρουμε, είναι 30 Ιουλίου, παιδιά. Ωστόσο, αυτό που μου έκανε με ένα θετική εντύπωση, ανεξαρτήτως διακύμανση σκορ και εικόνα αγώνα, είναι ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε να αγχώνεται τόσο πολύ ώστε να καταφεύγει σε φοβερές έντρες σε ένα άναρχο παιχνίδι. Το ψάξε τον γκολ με όποιο τρόπο μπορούσε, με ένα σχέδιο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είχε ψυχή. Θα μου πεις, αν δεν είχε την ψυχή, μπορεί να μην έφτανε στην ισοφάριση. Ναι, αλλά την είχε την ψυχή και την βρήκε. Και βγήκαν και αλλαγές του Νίστρουπ, έχω την εντύπωση.
7: Ναι, αλλά θα σας πάρω το λόγο, γιατί βλέπω ήδη. Εγώ βλέπω στην πλάτη σου το Διονύση Δεσίλα που είναι δίπλα του Άνταμ Τσεν. Ένας εκ των πρωταγωνιστών, θα έλεγα εγώ, στη σημερινή αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε τι έχει λοιπόν να πει ο Άνταμ Τσεν για αυτή την αναμέτρηση. Διονύση.
9: Κουρασμένος, αλλά νομίζω, Άνταμ, αυτό που μετράει στο τέλος είναι η πρόκριση παρά την κούραση και παρά το άγχος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
5: Οι δηλώσεις από τον Άνταμ Τσέριν, ποδοσφαιριστή Παναθηναϊκού.
10: Οι European competitions at the beginning of the summer especially, they are tough. There is no easy games, and we knew that it will be difficult also tonight here. And the most important thing is that we qualified in the end. Was not easy, I agree. We should improve many things, but we are in the first stages, and the first games are, like I said, always a bit tough. And I'm looking forward to improving in the next games.
9: Τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε την ομάδα περισσότερο και πήρε την πρόκριση, αλλά όπως είπαμε, δύσκολα και με άγχος? Είναι η κούραση, είναι το πνευματικό κομμάτι, ίσως ότι επειδή όλοι γνώριζαν ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, αυτό τους έδωσε μια εξτρά πίεση. Ο κόσμος, ο πολλής που βρέθηκε σήμερα, τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε τα πράγματα, ή και ο αντίπαλος?
10: I believe that the way we could make this easy was the first game. We had there some moments that we could go on 0-3, and then the game would be different. Like this, the opponent team felt all the time that they have some chance, and it was what was keeping them alive. Also today, we did some mistakes that led to their goals. And but after in the last 30 minutes, I think that we had a good control. We were pushing, pressing, and the goal was deserved. So. In the end, I think the better team overall is going to
5: play. Παναθηναϊκός ήταν στο τέλος καλύτερη ομάδα συγκριτικά με την Πάξη και θα ακολουθήσει η επίσημη μετάφραση.
11: Από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καθ' είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3 και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θα ρω ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
9: Και άλλη μια ερώτηση για την πορεία και για όλη τη χρονιά. Είσαι ο παλαιότερος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ξέρεις πολύ καλά τον οργανισμό. Σήμερα τέλος Ιουλίου, απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκαν περίπου 23-25.000, πολλοί κόσμος. Τι μήνυμα θες να στείλεις εσύ εκ μέρους της ομάδας στον κόσμο αυτόν?
10: Yes, thanks first of all for the support.
5: Ο Άνταμ Τσέριν ευχαριστεί για την υποστήριξη των φιλάθλων Παναθηναϊκού.
10: Big support for us throughout all the years that I'm here. I felt this support. The fact that also it's a summer, many people are on vacations. This is a good number that came today in Oaxaca, but I know that it depends on us. I know from the previous years, when you start good, when you build momentum, the fans feel this also. They come with the team even more stronger, more passionate always, so it's our responsibility to make that, to make them their Sundays one happy day after, like it was sometimes. And when this happens, when the team and the fans connect, then they are really one amazing force for us, and I hope that we can achieve that this season.
12: Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φιλάθλους για όλη τους την στήριξη που ήρθαν εδώ και για όλη τη στήριξη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ομάδα. Γνωρίζω ότι είναι μια περίοδος διακοπών, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και αναγνωρίζω το γεγονός ότι ήρθαν τόσοι πολλοί φιλάθλοι στο γήπεδο απόψε. Βεβαίως όταν ξεκινάς καλά, αυτό έχει αντίκτυπο και στους φιλάθλους, οι οποίοι έρχονται με πολύ μεγαλύτερη χαρά, με πολύ περισσότερο πάθος. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας ώστε να δίνουμε χαρά στις Κυριακές τους. Θέλω να πω ότι όταν η ομάδα και οι φίλαθλοι είναι μαζί, είναι ενωμένοι, αυτό δίνει μια άλλη δυναμική, μια μεγαλύτερη δύναμη.
13: Thank you very much.
5: Είχαμε συνδεθεί με το Ολυμπιακό Στάδιο, τηλεόραση του ΣΚΑ και ακούσαμε τον Άνταμ Τσέρν. Είναι επιστροφή στο δικό μας πρόγραμμα. Μήνυμα Κροατή, ο Αλληγορικός στις 23-28 μας έστειλε μήνυμα για φωτιά στο σταθμό Διοδίων Παραδεισίων σε δασική έκταση προς τη Μεγαλόπολη. Προφανώς αναφέρεται στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ο Άρης λέει: δεν πήγαν μετανάστες, έβαλα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κάνετε τους παπαγάλους, κοινωνία αυτή που σας φτύνει, πλήση εγκεφάλου που κάνετε επαμοιβή, δεν θα σας βγει σε καλό. Λέει ο Άρης, που κάτι περισσότερο θα ξέρει όλους εμάς και μας λέει τι είναι καλό για μας και τι δεν είναι. Και ο Γιώργος Καραπουλάκης δηλώνει ότι ακούει νέες συναρτησίες στην ακροδεξιά, διαδίδοντας πως ακόμη και η μονογονική οικογένεια αποτελεί μέρος γόκου ατζέντας. Δυστυχώς ορισμένοι τσιμπάνε από κάτι τέτοιες ανοησίες. Μάλλον δεν έχω καταλάβει ότι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται και αυτή είναι η κολλημένη στερεότυπα εν έτη 2026. Αυτά. Βλέπω ότι και ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, ο σκόρερ Ραστόντερ, ο οποίος έβαλε ισοφάρισε, κάνει τώρα δηλώσεις. Θα τις ακούσουμε, Ραστόντερ. Οι δηλώσεις.
14: And second, I had a big chance before, so I would be happier if I scored two goals.
12: Ναι, όντως είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν το πρώτο γκολ εδώ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας. Είχα και άλλη μια ευκαιρία και θα ήμουν ακόμα χαρούμενος αν μπορούσα να είχα σκοράρει δύο τέρματα.
13: Πώς είδε το παιχνίδι, μπήκε ως αλλαγή, δυσκολεύτηκε η ομάδα, πήρε αυτό που ήθελε στο φινάλε και τι περιμένεις στην πορεία από τον Παναθηναϊκό, βλέποντας φυσικά τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα.
14: Yeah, I think that's the most important, that we qualify for the next round. We know that we can do much better. Also the goals we conceded, I think it's from our own mistakes. We need to analyze that. And we have some days to analyze that, like I said, and focus on the next game.
12: Το πιο σημαντικό απόψε είναι η πρόκριση και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Δεχθήκαμε γκολ από λάθη που διαπράξαμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι, θα πρέπει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε και πιστεύω σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
13: Γιατί πρέπει να αλλάξει η ομάδα, να γίνει ακόμη καλύτερη εν όψη του επόμενου γύρου με τη ΖΣΚ, που επίσης θα είναι πονηρά ή δύσκολα παιχνίδια.
14: Yeah, of course, first of all, also in the first game, we had a lot of chances. There it starts, we need to score them. If we score them, the game wouldn't be that hard. Yeah, I think like the chances we create, we need to like punish the opponent.
12: Αρχικά θα έλεγα ότι στον πρώτο αγώνα χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Εάν αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε χάσει μπορούσαμε να τις είχαμε μετατρέψει σε τέρματα, θα ήταν αναμφισβήτητα διαφορετικός ο απόψινός αγώνας. Όμως πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες, τα πράγματα δεν θα είναι δύσκολα.
13: Thank you very much for the best.
15: Ευχαριστούμε, Διονύση, και φυσικά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τους δύο παίκτες που έδωσε ταχύτατα στον ρεπόρτερ.
5: Ο Πάνος Βόγλης, επιστροφή στην ραδιοφωνική μετάδοση. Ακούσαμε τις δηλώσεις δύο εκ των πρωταγωνιστών, του Ραστόντερ, ο οποίος σκόραρε, έβαλε το δεύτερο γκολ και σοφάρισε, και ο Παναθηναϊκός πέρασε στο επόμενο προκριματικό γύρο, και νωρίτερα του Άνταμ Τσέριν, αλλά εδώ προέχει και μάλλον υπάρχει υπόλοιπη επικαιρότητα και έρχεται και επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, από την ΙΟΚΑΣΤΗ Κροντήρη, για την πολιτική αβεβαιότητα που απειλεί την ανάκαμψη.
16: Ανάλυση για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στην οικονομία της Ελλάδας εν ώψη εκλογών φιλοξενεί η Handelsblatt. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα συνέχισε την οικονομική της ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους και την πανδημία.

0: του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ Γιάννης Ρέτσος δήλωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης. Η πιθανή πολιτική αστάθεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επόμενων 12 μηνών. Η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την οικονομία στο σύνολό της. Ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Βέτας προειδοποιεί επίσης ότι η πρόσφατη ανάκαμψη δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πολιτική σταθερότητα, η πολιτική αξιοπιστία και οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ελληνική οικονομία ταινίζει τους επόμενους μήνες με αυξανόμενη νευρικότητα. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη και τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν άλυτα. Το Ίδρυμα επισημαίνει την ασθενή παραγωγικότητα, τον ανεπαρκή ρυθμό επενδύσεων, τις ανεπαρκείς δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην τεθεί σε κίνδυνο η επιτυχία της εξυγίανσης που κερδίθηκε με κόπους με προεκλογικές υποσχέσεις. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, επειδή πολλοί ψηφοφόροι μέχρι στιγμής έχουν ελάχιστα επωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Μάρξ στα τέλη Ιουνίου, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένο ή μάλλον δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Αφήνω να κάνω δηλώσει ο Τζέικοπ Νίστρομ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
2: Have so many chances, then you need to finish off the job, and that made it maybe a little bit nervous at times today, where we didn't reach our level. But I think when the game went on, we pushed them more and more back, and obviously deserved got a goal in the end. But the two goals that we concede, we cannot be satisfied with that. It's two throw-ins in the side of the pitch where we are, yeah. Way too weak in those two situations, and that's simply not good enough. But European qualification, it's difficult. You see that time after time, no matter where you play. We managed to come through, but there is a lot of work to do to improve for all of us.
3: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής την προηγούμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να είχαμε και τα τελευταίες ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί. Στον απόψινό αγώνα, ναι, όντως είχαμε μπει αγχωμένοι, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα μπόρεσε να συνταχθεί καλύτερα. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
4: Πέρα από την πρόκριση που κρατάτε, τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα και τι πρέπει να βελτιώσει εν ώψη και της συνέχειας? Υπάρχουν τώρα τα παιχνίδια με την Τσέσκα 1948.
1: Η ερώτηση προς τον Νίστρουπ και η απάντηση του προπονητή Παναθηναϊκού.
2: As we did, then I think we struggled a bit when they went high in the first half. That we need to do better. But in terms of creating chances over two games, I think we have many big chances also today. In that way, it's good enough. But defensive-wise, we need to do better.
3: Ναι, πράγματι δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως ήταν η περίπτωση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, κρατάμε την πρόκληση και προχωράμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά κύριε Σκύριο, το Ολυμπιακό Στάδιο. Σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Ο Γιώργος Βαχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην οργάνωση της παραγωγής.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 20 ευρώ.

0: 2310-728 και 2682-303333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Έχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11 το βράδυ σε δασική περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Φαλέσια στη Μεγαλόπολη. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Εν τω μεταξύ, μένουν ότι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, ενώ η φωτιά που καίει αργά το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν οι περιοχές Κεραμές, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται ένας 71χρονος άντρας από την Πρέβελη με εκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει, τόνισε ο Δήμαρχος του νησιού, επισημένοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ στη Βρετανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χθες, απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παρεθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Την δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες μπήκαν χθες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχή στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να ξεκριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά εθρίως καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: χίλια φυλάκια στο λαιμό. Σαν ήρθατε στη γειτονιά, θα ρω η ώρα ήτανε.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης, ενώ ενισχύονται και οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πυρηνικό μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά άργα χθες το απόγευμα μπήκε στο φινισκό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε και ενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκυριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου με μήνυμα από το 112 και ενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος, ενώ ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Σπίτι, χάραξε σπίτι, λοιπόν απόψε.

σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να

Έρνε ο δρόμος, περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά, και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φίλοι μας, το ρυφαίο το περίδι το επόμενο.